0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση.

πως έφευγες στα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτουν.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

βέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο αέρας περναγε και χτύπαγε τις τέντες.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στο πομορού μου πίσω, έλα. Μην παράτασε, κάνω καμιά τρέλα. Στο τότε χωρί εσένα ζήσω, δεν μπορώ. Σε αγαπώ, πώ να στο πω, καλή μου πίσω, έλα. Μην παράτασε, κάνω καμιά τρέλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νταλίκα δίπλωσε τα ξημερώματα στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου. Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο, έπεσε στη Θέο και έπειτα σε προστατευτικές μπάρες. Το ατύχημα έγινε μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Ωραιοκάστρου στο ρεύμα προς Ανατολικά. Για αρκετή ώρα ο δρόμος ήταν κλειστός. Πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν και ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας της χώρας. Στη φάση υλοποίησης περνά το μεγαλόπνο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ προϋπολογισμού 205 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, ο διεθνής διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι η ανάδειξη αναδόχου στα τέλη του έτους, ώστε το 27 να ξεκινήσουν τα έργα. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο πράσινο πνεύμονα 120 τρεμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύγχρονες υποδομές και υπόγειο πάρκινγκ με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2030. Ανοίγει τις πύλες της στις 5 Σεπτεμβρίου, είναι η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη και καλύτερη έκθεση των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία με περισσότερες από 20 εταιρείες και φορείς να παρουσιάζουν την τεχνολογία, την καινοτομία και τον πολιτισμό της. Για τις ανάγκες της έκθεσης το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. 6 στους 10 εμπόρους της Θεσσαλονίκης είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων σε σχέση με πέρσι. Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το 45% δηλώνει δυσαρεστημένο από την επισκεψιμότητα, ενώ ως βασικές αιτίες αναφέρονται η μειωμένη αγοριστική δύναμη και η αύξηση του κόστου ζωής. 7 στους 10 επιχειρηματίες δηλώνουν ότι επηρεάζονται σημαντικά από τις αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ 6 στους 10 βλέπουν απαισιοδοξία στην πορεία της αγοράς το επόμενο τρίμηνο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 8 απόψε στο Πόρτο Παλάς. Άνοιξε χθες τις πύλες της η ιστορική αγορά Μοδιάνο. Η ανανεωμένη αγορά διαθέτει 30 καταστήματα, μεταξύ των οποίων 9 χώροι εστίασης. Σε δεύτερη φάση αναμένεται να λειτουργήσει και ο πάνω όροφος με πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Μοδιάνο είχε επαναλειτουργήσει το 2023, όμως δεν απέκτησε την αναμενόμενη δυναμική και έκλεισε τον Οκτώβριο του 2025. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου μετά από καυγά μεταξύ Ρωμά. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στην γάμπα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργείο εκτός κινδύνου, οι δράστες αναζητούνται. Ξεκινά από σήμερα ο τρίγος στον αστικό Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης στις 8.30 το πρωί θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών. Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει περίπου 500 με 600 φιάλες κρασιού, με τη Γοργόνα, το κρασί της Θεσσαλονίκης, να στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου. Μετά από 37 χρόνια αναμένεται να αποδοθεί τον Οκτώβριο στο κοινό το Αλκαζάρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο. Θα είναι διαρκώς ανοιχτό όπως διαβεβαίωσε η ίδια καθώς στο σημείο θα γίνονται πάντα εκθέσεις και έτσι το κοινό θα έχει τη δυνατότητα από τις αρχές Οκτώβρη να το επισκέπτεται. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντας την επικίνδυνη συμπεριφορά και μέρος μιας συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας της Μόσχας να προκαλέσει μεγάλη ζημιά μέσω υβριδικών επιθέσεων. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και όλες τις αγκροάντρες και τους αγκροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα, από τώρα μέχρι και τις 8 παρά, θα είμαστε μαζί για τις πρώτες πληροφορίες της ημέρας. Και θα ξεκινήσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στον περιφερειακό νωρίς-νωρίς. Λίγο μετά τις 4.30 τώρα τα ξημερώματα, δίπλωσε μια νταλίκα στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου. Ο οδηγός του φορτηγού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε στο στιθέο και έπειτα στις προστατευτικές μπάρες. Το ατύχημα έγινε μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Ρεοκάστρου, το ρεύμα προς ανατολικά. Και για αρκετή ώρα ο δρόμος παρέμενε στο σημείο κλειστός. Πλέον η κυκλοφορία γίνεται από την αριστερή λωρίδα. Έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Διερευνώνται φυσικά τα αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός υποστηρίζει ότι γλίστρησε αφού το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό, καθώς νωρίτερα είχε βρέξει. Ήταν η πολύ πρωινή αυτή η βροχή που έπιασε σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Κράτησε πολύ λίγο και βέβαια σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, μια που είμαστε λέμε τα του καιρού, να πούμε ότι θα είναι άλλη μια ζεστή μέρα, όμως ενδέχεται και στη διάρκεια της ημέρας, ειδικά από το απόγευμα και μετά, να έχουμε και πάλι βροχές ή και ξαφνικές μπόρες έτσι στην Θεσσαλονίκη αλλά και στα γύρω ορεινά. Κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι αρκετά θερμός, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε μια φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στον 4ο όροφο συγκεκριμένα, αργά χθες βράδυ. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς έπρεπε να επιχειρήσουν οι δυνάμεις σε μεγάλο ύψος. Όπως είπαμε, ήταν σε διαμέρισμα 4ου ορόφου η φωτιά. Περιορίστηκε γρήγορα από την επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποκλείστηκε κάθε κίνδυνος επέκτασής της σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Όπως διαπιστώθηκε μετά από τον έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων, το διαμέρισμα ήταν άδειο, δεν υπήρχε κάποιος κάτοικος ή ένοικος μέσα και έτσι δεν κινδύνευσε κανείς και ούτε τραυματίστηκε. Να πούμε ότι σήμερα 2 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Μάμας, είναι το Αγίου Μάμα. Αλλά εκτός από αυτό είναι και η Παγκόσμια ημέρα Καρύδας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Σεπτεμβρίου από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από όσους βέβαια σε όσους αρέσει το εξωτικό αυτό φρούτο. Θεσπίστηκε η σημερινή μέρα με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα, την ταυτότητα της ημέρας. Το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νίκητης και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, σαν σήμερα, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Σπλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νότιας Ελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 2 Σεπτεμβρίου του 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1945 λήγει και επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο.
Το 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. Θα πάμε στη δεκαετία του 60, συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1966, οπότε ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

1977. Σοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέως και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμιά κυβέρνηση δεν τολμά να τα βάλει με αυτό τον συρφετό. Και τέλος να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1877 ο Ίων Δραγούμης, το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 ο Μάνος Κατράκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είστε συντονισμένοι και να πούμε ότι θα έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το σχέδιο, όπως λέει, για δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια, πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και θα τον διανύμουμε με δικαιοσύνη, με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς, με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενιές. Ένα εθνικό σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας. Στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλάς, στο ξενοδοχείο, θα γίνει η παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ξεκινά και το ρίγο στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι στην οδό Αγίου Δημητρίου απέναντι από το Καφτατζόγλιο στάδιο. Περισσότεροι φαντάζομαι το γνωρίζετε. Μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, ο Βασίλης Διαμαντάκης, τώρα στις 8.30 το πρωί δίνουν το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών, με τη συμμετοχή του Δήμου αλλά και θελοντών. Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει γύρω στις 500 με 600 φιάλες κρασιού, με τη Γοργόνα το κρασί της Θεσσαλονίκης να στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου. Ο Δήμαρχος κ. Αγγελούδης θα τιμήσει τον Ιωνοποιό Ευάγγελο Γέρο Βασιλείου για την πολιετή υποστήριξη και προσφορά του στον αστικό αμπελώνα, καθώς στο κτήμα Γέρο Βασιλείου πραγματοποιείται αφιλοκερδός η επεξεργασία και η εμφιάλωση του κρασιού.

πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, όπου συνεχίζεται η εμποροπανήγυρη στο Αγίου Μάμα. Θυμίζουμε την Παρασκευή που μας πέρασε, άνοιξε τις πύλες, θα διαρκέσει μέχρι και αυτή την Παρασκευή 4 του μήνα. Ένας θεσμός με μακρά παράδοση που συνδυάζει και το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Μάμα, σήμερα είναι, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ο Αγίος Μάμας είναι μάλιστα προστάτης των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών. Αλλά εκτός από το θρησκευτικό υπάρχει βέβαια και το εμπορικό στοιχείο. Φέτος μάλιστα λειτουργεί το πανηγύρι, όπως ενημερώνουν οι τοπικές αρχές, με 20 νέα μαγαζιά εστίασης. Κάθε χρόνο η εμποροπανήγυρη προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και εμπόρους από όλη την Ελλάδα, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιοχής. Και το πρόγραμμα βέβαια, φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε επισκεφθεί σε κάποιο χρόνο την εμποροπανήγυρη αυτή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, παραδοσιακές, συναυλίες, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που συνεχίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες. Σήμερα μάλιστα ξεκινά στις 8 το πρωί μέρα της γιορτής του Αγίου Μάμαντος με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό, που βρίσκεται εκεί στο χώρο της εμποροπανήγυρης. Στις 11 αργότερα θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Αγωνιστών της Χαλκιδικής στη Μάχη των Ελών του 1821 στο χώρο κοντά στον Ιερό Ναό. Στις 11:20 θα ακολουθήσει καλωσόρισμα των προσκυνητών και των επισκεπτών στην αίθουσα της ΕΠΟΚΑΜ, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιαστούν ο χαιρετισμός και ο οικονομικός απολογισμός του 2025 από τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας. Και η μέρα σήμερα θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ με συναυλία παραδοσιακής μουσικής από το Σαλονικιώτικο Τακίμι, με φυσικά ελεύθερη είσοδο. Και βέβαια μέχρι και την Παρασκευή υπάρχουν συναυλίες, εκδηλώσεις για όσους θα επισκεφθούν την εμποροπανήγυρη αυτή.

και από τη Χαλκιδική να έρθουμε και πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πάμε στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, όπου σήμερα κάνει πρεμιέρα η Βαλκανική Πλατεία 2026. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και εκτοξευόμαστε οι δυο μας αστέρια, μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός. Το Δήμο Νεάπολης Σικαιών λοιπόν ξεκινά 27η Βαλκανική Πλατεία για 6 μέρες έως και την άλλη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, μουσική, χορός και παραδόσεις των Βαλκανίων δίνουν το δικό τους ξεχωριστό παρόν στη μεγάλη αυτή πολιτιστική γιορτή του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, που κάθε χρόνο ταξιδεύει τους επισκέπτες στο μοναδικό ηχόχρωμα των Βαλκανίων. Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συναντιούνται στη σκηνή της, μεταφέροντας ήχους, ρυθμούς, μουσικές και παραδόσεις από διαφορετικές γωνιές των Βαλκανίων. Για 6 συνεχόμενες μέρες λοιπόν, το ραντεβού είναι στην περιοχή Στρεμπενιώτης, ένα πολύχρωμο μοσαϊκό μουσικής, τέχνης και παράδοσης. Με ένα εντελώς δωρεάν πλούσιο μουσικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στην κεντρική σκηνή, αλλά και ξεχωριστές δράσεις για παιδιά, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών συνεχίζει την μακρόχρονη αυτή πολιτιστική διαδρομή, αναζητώντας σταθερά τους κρίκους στην αλυσίδα που συνδέει τους λαούς και τους πολιτισμούς των Βαλκανίων. Σήμερα στις 9 το βράδυ ξεκινά το πρόγραμμα με μια ποντιακή βραδιά με τον Αλέξη Παρχαρίδη, έναν από τους πιο γνωστούς και σημαντικούς εκπροσώπους του ποντιακού τραγουδιού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

7 και 38 πρώτα λεπτά, πρωί Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται, ειδικά στην περιφερειακή οδό, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, και κυρίως στο ρεύμα προς ανατολικά. Στο ρεύμα προς ανατολικά λοιπόν έχουμε θέμα αυτή την ώρα, το οποίο ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου 424 του στρατιωτικού νοσοκομείου, μάλλον λίγο πριν από το Παπαγεωργίου ξεκινά το πρόβλημα και φτάνει μέχρι το ύψος των Σικαιών, μετά λίγο καλυτερεύει η κατάσταση και από τον κόμβο Τριανδρίας και μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα υπάρχει και πάλι μεγάλο θέμα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά. Στο άλλο ρεύμα τώρα, στο ρεύμα προς δυτικά, ένα μικρό κομμάτι είναι φορτωμένο αυτή την ώρα, το οποίο ξεκινά από το ύψος του Θεάτρου Γης, λίγο μετά τον κόμβο Τριανδρίας, και φτάνει λίγο μέχρι λίγο πριν από τον Άγιο Παύλο. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες τώρα τα πράγματα είναι σχετικά καλά, είναι και αρκετά νωρίς. Φορτωμένες είναι η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Η Τσιμισκή από το κέντρο είναι πιο φορτωμένη οδική αρτηρία αυτή την ώρα. Η Εγνατία είναι σχετικά καλή. Η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη και αυτή στο κατέβασμά της εκεί στο ύψος των Αμπελοκήπων είναι αρκετά φορτωμένη. Και βέβαια εκεί στη διασταύρωση Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου και η Πολυτεχνείου στο τελείωμά της είναι επίσης πολύ επιβαρημένες αυτή την ώρα.

Και να δούμε λίγο τι γίνεται με τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Όπως διαβάζουμε στο voria.gr, είναι θέμα ημερών η κυκλοφορία των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων από τα συνολικά 100 που έχουν προμηθευτεί τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για τις περιαστικές συγκοινωνίες με τη διαδικασία της χρονομίσθωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πρώτα 10 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα αναμένεται να βγουν στους δρόμους τις επόμενες μέρες, με το χρονικό ορόσημο να έχει τεθεί για την Παρασκευή, βέβαια, που είναι και η παραμονή των εγγενείων της έκθεσης, ενώ άλλα 10 προβλέπεται να κάνουν τα πρώτα τους δρομολόγια μέχρι το τέλος του μήνα. Να πούμε ότι τα νέα αυτά λεωφορεία έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Φεβρουάριο, με προοπτική να αρχίσουν να μπαίνουν έτσι σταδιακά σε κυκλοφορία από το Μάιο. Βέβαια, η γνωστή γραφειοκρατία μέχρι αυτή την ώρα τα κρατά καθυλωμένα στα αμαξοστάσια. Πάντως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταξινόμησης για τα συγκεκριμένα αυτά οχήματα, έχουν πάρει πινακίδες, έχουν γίνει τα αναγκαία δοκιμαστικά δρομολόγια, έχουν εγκατασταθεί τα μηχανήματα για έκδοση και ακύρωση εισιτηρίων και το μόνο που μένει είναι η παραμετροποίηση των συστημάτων αυτόματης συλλογής κομίστρου. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, η αρμόδια εταιρεία ακόμη δεν έχει αρχίσει τη διαδικασία αυτή που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ομαλή συνεργασία των μηχανημάτων με το κεντρικό σύστημα και για το λόγο αυτό ακόμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ημερομηνία κυκλοφορίας. Ωστόσο, εκτιμάται πως η ημερομηνία αυτή θα είναι τις αμέσως επόμενες μέρες.

0: πεθαίνει.
1: Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 7 βρισκόμαστε στο πρωινό αυτό της 3ης 2 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους να πούμε και πάλι και πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα μέσα από το πρωτοσέλιδο των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ακόμη αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελόριζου. Ενέργεια, δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Φίλοι απειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς. 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη, τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Ίντριγκες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παραιτήσεις και διαφωνίες και Ερντογάν-Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΕΠ στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης, τα κυκλώματα διακίνηση μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, στη συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόνς, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Τι κάνει εντός της παράνομης τουρκικής Ναύτεξ? Ερντογάν, Πούτιν συμφώνησαν για νέα πυρηνικά εργοστάσια. Επίσης, επαγγελματικά ταμεία τι είναι και τι προσφέρουν? Δεύτερη σύνταξη, η λειτουργία τους ως αποταμιευτικού επενδυτικού λογαριασμού. Το μπόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο μεγάλο κεφάλαιο για το Predator. Ο ΠΚΠ, ένοχοι 19 από τις 22 κατηγορουμένους, αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι με αναστολή. Drones, ο Μέρτς κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα για την λειψία. Μεσογειακοί αγώνες, 6 χρυσά μετάλλια οικοπηλασία μετά το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, νέα κορυφή για τον Γκαϊδατζή. Εφημερίδα απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της AI και ένταξη του IB στα δημόσια. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή και ένα από τα 240 που ανακοινήθηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Κόμβος έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Φρίγκι στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Κίνηση μάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμάρα και οι 4 πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μα μόνο εξαιρέσεις. Εφημερίδα των συντακτών το επόμενο φύλλο. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία. Στο παιχνίδι των πιέσεων και των ΝΑΤΟ, η Αθήνα εμένει να αρνείται επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Στο τραπέζι και το γερμανογαλλικό αίτημα για άρση του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ακόμη, Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στη Λέσβο. Αλέξη Τσίπρα, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,3 δις θα ανακοινώσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Πασόκ, τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη, ετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Ίδρυμα Κοινωνικών Υποτροφιών, απλήρωτη επί 12 μήνες, 500 μεταπτυχιακοί. Αεροναυτιλία, η ουρανομίκη κόστη για τον εξυγχρονισμό της. Οργανισμός συνεργασίας της Αγκάης, χαστούκι στον Τραμπ από Πούτιν, Σι, Μόντι και Ερντογάν. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο με 3,7%. Ριζοσπάστε στο επόμενο φύλλο. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από το 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Και βέβαια, όλοι οι δρόμοι το Σάββατο οδηγούν στη Θεσσαλονίκη στο φούλι μηχανές σωματείων και φορέων. Εκατοντάδες οι συμμετοχές συνδικάτων, χιλιάδες οι διαδηλωτές που θα μετακινηθούν αργανωμένα. Συσκέψεις από βιοπελεστές και φοιτητικούς συλλόγους, κάλεσμα συμμετοχής από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Τη δική τους διαδήλωση οργανώνουν οι αγρότες στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στο 30% με 40% από 55%
για αυτοαπασχολούμενους και στο 55-80% για εταιρείες. Στοιχεία Eurostat σκαρφάλωσε στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μητσοτάκης θα αποτύχουν απόπειρες εκβιασμού των δημοκρατιών μας. Ταμείο ανάκαμψης 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Και ανάχωμα στις αυξήσεις ρεύματος από τη ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο. 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη, οι εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν απαντήσεις.

Πάμε στο μανιφέστο. Πράσινη συσάχθεια όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Άδων Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Και δολοφονία Ελιγκερίδη, δικαστικός καύσωνας για την εγκληματική οργάνωση, έρχονται καυτές αποκαλύψεις. Εφημερίδα Εσπρέσο, Γκρέκο με σκλάβες του σεξ. Το βιογραφικό ανατριχύλος του 43χρονου στο σκοτεινό σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη. Τύπος Θεσσαλονίκης, το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από 37 χρόνια το μνημείο αποδίδεται ξανά στην πόλη. Τέλος οι λαμαρίνες και αυτοψία με ενδόνη. Ανοίγει αρχές Οκτωβρίου με έκθεση του Μόμους. Επίσης, μεγάλη συμμετοχή στη σημαντική δράση εθελοντισμού. Δεκάδες εθελοντές μάζεψαν πάνω από 12.000 λίτρα σκουπιδιών στο Ποσίδι. Άρωμα Ιαπωνία στη Θεσσαλονίκη, όλα όσα θα δούμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γκάιδα Τζις και Φίτσιου, τα χρυσά παιδιά της Καλαμαριάς στην κορυφή της Μεσογείου. Μεγάλη επένδυση στον αυτοκινητόδρομο Σερών, στόχος διεθνής διοργανώσης. Και άνοιξε πύλες η νέα αγορά Μοδιάνο με 32 διαμαντάκια και με πλήθος επισκεπτών. Κόντρα νιούς, ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν το Ζελένσκι. Εφημερίδα Λόγος, με καύσιμο την ενέργεια πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός. Και θύμα υποκλοπή, στέλεχος της ΕΥΠ καταγγέλει κατασκοπία μέσω Predator. Εφημερίδα Εστία, μάθημα Σαμαρά στον Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλο Γουόκα Τζέντα. Δρυμή κατηγορών του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η ασπίδα του Αχιλέα, η σφενδόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Ερντογάν, μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Μερίδα Political, η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά στο κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη την ΔΕΘ. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ για την μάχη της πρώτης κάλπης. Εφημερίδα Δημοκρατία, καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, απαγορευμένες επικράτησεις εντός του ελληνικού εδάφους. Και τέλος η εφημερίδα Star Press, το μωρό ήταν του σατανά, ανατριχύλα από τον ισχυρισμό Γκρέκο για τη δολοφονία του βρέφους. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, και πριν σας αφήσουμε να ρίξουμε και πάλι μια ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα. Στην περιφερειακή φυσικά είναι και πάλι το πρόβλημα, εξακολουθεί μάλλον να είναι το πρόβλημα. Στο ρεύμα προς ανατολικά κυρίως, ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου Πάπα Γεωργίου. Φτάνει περίπου μέχρι το ύψος του Επταπυργίου, μετά καλυτερεύει κάπως η κατάσταση και από τον κόμβο Τριανδρίας, λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας μάλλον, ξεκινά και πάλι το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Στο άλλο ρεύμα τα πράγματα είναι καλά. Στο ρεύμα δηλαδή προς δυτικά τα πράγματα είναι καλά, με μια μικρή έτσι εμπλοκή εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών, στο ύψος του Θεάτρου Γης. Ένα μικρό κομμάτι έχει πρόβλημα. Υπόλοιπες οδικές αρτηρίες φορτωμένες είναι η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη. Η Εγνατία είναι σχετικά καλή, ένα μικρό θεματάκι εκεί στο ύψος της Καμάρας, στο ρεύμα προς δυτικά. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη, ειδικά στο ξεκίνημά της. Η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμά της είναι πολύ φορτωμένη στο ύψος των Αμπελοκήπων. Και παλαιού σταθμού με 26 Οκτωβρίου, η διασταύρωση εκείνη έχει πρόβλημα και αυτή την ώρα. Και 2-3 λεπτά πριν τις 8 θα πρέπει να σας αφήσουμε για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Βαγγέλη Στολάκη που θα είναι
λίγο μετά τις 8 κοντά σας. Καλημέρα σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νταλίκα δίπλωσε τα ξημερώματα στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έμπεσε στο στιθέο και στις προστατευτικές μπάρες. Το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Ωρεοκάστρο. Ο δρόμος για αρκετή ώρα ήταν κλειστός. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάτησή του τόνισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν και ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας της χώρας. Σε φάση υλοποίησης περνά το μεγαλόπνοο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ προϋπολογισμού 205 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου. Στόχος η ανάδειξη αναδόχου ως τα τέλη του έτους, ώστε το 27 να ξεκινήσουν τα έργα. Ανοίγει τις πύλες της στις 5 Σεπτεμβρίου, είναι η 20η έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη και καλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, με περισσότερες από 20 εταιρείες και φορείς να παρουσιάζουν την τεχνολογία, την καινοτομία και τον πολιτισμό της. Το Μετρό Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες της έκθεσης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 8 απόψε σε κεντρικό ξενοδοχείο. Άνοιξε χθες τις πύλες της η αγορά Μοδιάνο, η ανανεωμένη ιστορική αγορά, διαθέτει 30 καταστήματα, μεταξύ των οποίων 9 χώροι εστίασης. Η Μοδιάνο είχε επανελειτουργήσει το 2023, όμως δεν απέκτησε την αναμενόμενη δυναμική και έκλεισε τον Οκτώβρη του 2025. Αιματηρό επεισόδιο χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου μετά από καυγά μεταξύ Ρωμά. Δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο πόδι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Ξεκινά σήμερα ο τρίγος στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης σε μισή ώρα θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων σταφυλιών. Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει γύρω στις 600 φιάλες κρασιού, με τη Γοργόνα, το κρασί της Θεσσαλονίκης, να στηρίζει μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου. Η ευρεία κλίμακα μεταρρυθμίσεις που εισηγείται στη Χιλή ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χωσέ Αντώνιο Κάστ για τη λήψη μέτρων ασφαλείας προκαλούν αντιδράσεις, με την Human Rights Watch να προειδοποιεί ότι απειλούνται τα δικαιώματα των πολιτών. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνές, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, ιδίως από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. I'm a

0: Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reason to try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε, φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως ξεκινήσαμε να κάνουμε από χθες και θα κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ για 2 ώρες, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Θα σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα θα συμβούν, όλα όσα έγιναν. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε, μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μου η Σοφία Κανάκη. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά και μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.

Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. Το βράδυ πρέπει να έβρεξε. Εγώ τουλάχιστον είδα βρεγμένους στους δρόμους όπως σηκώθηκα το πρωί και ξεκίνησα για να έρθω για την δουλειά. Βέβαια, δεν έχει δροσίσει, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν δρόσισε, είσαι νομίζω ότι δυσκολεύει την κατάσταση αυτή η βροχή, η οποία πρέπει να έπεσε χθες το βράδυ στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και θα συνεχίσουμε να έχουμε και τις επόμενες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες στην Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα προβλέπει μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Πέμπτη, το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και τους 32. Την Παρασκευή, ωστόσο, θα έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον αυτό λένε οι προβλέψεις. Θα πάμε μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο επίσης με 33-34. Επομένως, όσοι δεν έχετε υποχρεώσεις, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε μια εκδρομή, έτσι για να πάρετε κάποιες ανάσες ακόμα εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα που έρχονται.

Έχουν αρχίσει να φτάνουν και τα πρώτα σας μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου και στη Γεωργία που έστειλε χθες το μήνυμά της, φανατική ακροάτρια του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Η Γεωργία, καλώς σε βρήκαμε λοιπόν, Γεωργία, και πάλι. Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα και στον Νότι, καλημέρα και στον Γιώργο που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη που έχω ανοιχτό στον υπολογιστή μου, πρέπει να έχει κίνηση αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στον περιφερειακό βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί στα Πεύκα. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος προς το Επταπύργιο, ενώ πλησιάζοντας το ύψος της Τριανδρίας θα χρειαστεί να κατεβάσετε τις ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα καθυστερήσεις έχουμε λίγο μετά το ύψος της Τριανδρίας και στη συνέχεια βέβαια ο δρόμος είναι πολύ καθαρός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στην Καραμαλή κάποια κόκκινα σημεία, στο ρεύμα με κατεύθυνση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Εγνατία ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα και στο ρεύμα που οδηγεί προς τα δυτικά και στο ρεύμα που οδηγεί προς τα ανατολικά. Το ίδιο καλή εικόνα και της Βασιλίσσης Όλγας, όπως επίσης και της Τσιμισκή. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει να οδηγείτε έχοντας στα δεξιά σας την θάλασσα, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Κάποιες καθυστερήσεις βλέπω ότι συναντάτε εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στην Μίκης Θεοδωράκης, στο κατέβασμα του δρόμου από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου. Υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Φαντάζομαι ότι αυτό οφείλεται και εξαιτίας της ώρας. Είναι 12 λεπτά μετά τις 8, αλλά και των φαναριών που υπάρχουν στο δρόμο. We'll be right back.

Σήμερα έχουμε και εργασίες τοποθέτηση μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που θα κινηθείτε στον δρόμο. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου, ανάλογα βέβαια με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Είναι εργασίες τοποθέτηση στιθέων σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού. Έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχέας Μουδανιών, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το λέμε, θα το ξαναπούμε, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι όταν είμαστε στο τιμόνι, όταν είμαστε πάνω στο μηχανάκι, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, φοράμε κράνος, φοράμε ζώνη ασφαλείας και έχουμε τα μάτια μας 14 στο δρόμο.

Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 2 του Σεπτέμβρη. Σε λίγα 24 ώρα θα έχουμε και τα επίσημα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από την πόλη θα κάνουν παρέλαση κυβερνητικοί αξιωματούχοι, θα κάνουν παρέλαση κομματικοί παράγοντες. Ήδη από σήμερα έχουν αρχίσει να καταφτάνουν στην πόλη τα επιτελεία των κομμάτων, γιατί θα έχουμε και τις κεντρικές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε και πολλούς επισκέπτες στην 90η ΔΕΘ. Η πόλη έχει αρχίσει να φορά τα γιορτινά της. Αν δεν το έχετε δει, γιατί μπορεί να μην βρεθήκατε στο κέντρο ή να μην είστε ιδιαίτερα παρατηρητικοί, ρίξτε μία ματιά πάντως στους δρόμους. Έχουν μπει αυτές οι γυρλάνδες που μπαίνουν κάθε χρόνο πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Φέτος, θυμόμενη χώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι η Ιαπωνία. Ήδη μέσα στους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου τα συνεργεία δουλεύουν πυρετοδός, προκειμένου να είναι έτοιμα τα περίπτερα. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1926. Στην φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 25 χώρες από το εξωτερικό, με περισσότερους από 1000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Φυσικά, ξεχωριστό κομμάτι αποτελούν οι συναυλίες τα βράδια της διοργάνωσης. Κάθε μέρα θα έχουμε και έναν διαφορετικό καλλιτέχνη, ο οποίος αναμένεται να ανεβάζει την διάθεση των επισκεπτών, των εργαζομένων της ΔΕΘ, των εργαζομένων στα περίπτερα. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 12 του Σεπτέμβρη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα στηθεί η σκηνή. Ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται οι σχετικές προετοιμασίες, έχουν μπει και κυκλειδώματα εκεί σε εκείνο το σημείο. Εχθές δόθηκε η συνέντευξη τύπου για την φετινή διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από το 1926. Ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ιαπωνίας ως τιμόμενης χώρας είναι μία κάτι το οποίο εξασφαλίζει τη διοργάνωση μια ιδιαίτερη διεθνή δυναμική. Επίσης τόνισε ότι είναι μια ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις μας ως χώρα με την Ιαπωνία. Φέτος η Ιαπωνία θα μας συστήσει την φιλοσοφία του Τακούμι, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στις έννοιες της σοφίας, της ενσυναίσθησης και της κινητήριας δύναμης που την διέπουν. Αυτό συμβολίζει το Τακούμι. Επομένως, όσοι βρεθούμε στην ΔΕΘ, έτσι, να πάρουμε αρκετές δόσεις από αυτήν την φιλοσοφία. Σε ό,τι αφορά την ανάπλαση τώρα, ο κύριος Τσεντεμεΐδης είπε ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ το έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του εκθεσιακού φορέου. Ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την ανάπλαση. Να πούμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών είναι η 21η του Σεπτέμβρη. Το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφεται, όπως επιβεβαίωσαν και τα αρμόδια χείλη, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και στην φετινή ΔΕΘ να πούμε ότι έχει για κάποιες ημέρες ακόμα παράταση της προνομιακής τιμής των 7 ευρώ το εισιτήριο μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου. Οπότε προλάβετε να εξασφαλίσετε σε αυτή την τιμή των 7 ευρώ την είσοδό σας στην 90η ΔΕΘ. Αμέσως μετά η τιμή του εισιτηρίου θα είναι στα 9 ευρώ για αγορές μέσω διαδικτύου, ενώ στα 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Παράλληλα ισχύει και οικογενειακό εισιτήριο για πολύτεκνες οικογένειες, ενώ υπάρχει και το Full Access Pass, ένα ενιαίο εισιτήριο το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε όσους το κατέχουν και για τις
9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, από τις 5 μέχρι και τις 13 του Σεπτέμβρη, στα 39 ευρώ για όσους το εξασφαλίσουν πριν την έναρξη της ΔΕΘ, στα 50 ευρώ για εκείνους που θα αποφασίσουν να αποκτήσουν το Full Access Pass από τις 5 του Σεπτέμβρη και μετά. Η διοργάνωση της έκθεσης θα είναι μέχρι και την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, ενώ να πούμε ότι τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, δηλαδή

Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γιάννη. Ελάτε και εσείς στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να γίνουμε πολύ εδώ το πρωινό, το σημερινό πρωινό, στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, περιμένω τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε, μας ακούτε και μέσω διαδικτύου. Σήμερα γιορτάζει ο μάμας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Υπάρχει σε εξέλιξη βέβαια και το πανηγύρι του Αγίου Μάμα στην Χαλκιδική. Νομίζω ότι είναι μια έτσι πολύ καλή επιλογή για να περάσει κάποιος το βράδυ του, εάν συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί όμως και εσείς που βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη και έχετε μπει ξανά σε κανονικούς ρυθμούς, έτσι να ξεκλέψετε λίγο χρόνο, να βρεθείτε μέχρι την περιοχή του Αγίου Μάμαντος για να συμμετέχετε στο πανηγύρι. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρύδας, έτσι για να εμπλουτίσουμε τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Μία ημέρα η οποία γιορτάζεται στις 2 του Σεπτέμβρη, από ό,τι έχω ενημερωθεί, από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο. Τώρα αυτή η μέρα, γιατί ξέρετε έχουμε διάφορες περίεργες παγκόσμιες ημέρες, θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινή γνώμης για τις παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο. Τώρα αυτή η μέρα, γιατί ξέρετε έχουμε διάφορες περίεργες παγκόσμιες ημέρες, θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινή γνώμης για τα αναφορά στο παρελθόν. Η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο και άλλο μνημόνιο. Από τότε έχουμε μνημόνια που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Σαν σήμερα και το 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα νυχτά του κόλπου στο Τόκιο. Σαν σήμερα και το 1878 γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, ένας από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας, ενώ σαν σήμερα το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Σαν σήμερα το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης, ο μεγάλος αυτός Έλληνας ηθοποιός, και σαν σήμερα πεθαίνει το 1877 ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της ελληνικής επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός.

Και στην Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο έχουμε πλήθος εκδηλώσεων, έχουμε πολλές συναυλίες. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε διαφορετικούς καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται στις μουσικές σκηνές της πόλης προκειμένου να διασκεδάσουν το κοινό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και πολλές παραστάσεις. Έτσι θα κυλήσει ο Σεπτέμβρης. Σήμερα, για παράδειγμα, έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Γης, η Κατερίνα Λιόλιου. Για μια μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στο πλαίσιο της περιοδίας της. Οι συναυλίες της Λιόλιου κάνουν sold out πάντως σε όλες τις περιοχές τις οποίες επισκέπτεται. Σήμερα λοιπόν θα βρίσκεται στο Θέατρο Γης η Κατερίνα Λιόλιου. Όσοι θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί για να την απολαύσετε στην σκηνή, μπορείτε να το κάνετε αγοράζοντας εισιτήριο. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια.

Σήμερα έχουμε επισκέψεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει στις 8 η ώρα το βράδυ στο

Πόρτο Παλάς, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε και τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη, δεν έχει μείνει όλες αυτές τις ημέρες, επειδή ρώτησα, γι' αυτό σας το λέω, ήρθε την Δευτέρα το πρωί, έκανε την συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, στη συνέχεια έφυγε για την Αθήνα και θα βρεθεί εκ νέου για δεύτερη φορά σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Οι συνεργάτες του ήδη έχουν ανέβει στην πόλη από χθες, προκειμένου να χειριστούν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για την εκδήλωση. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επέλεξε φέτος να βρεθεί στην ΔΕΘ, πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, πριν τον Πρωθυπουργό, πριν τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, πριν τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, πριν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και γιατί το έκανε αυτό? Μία απόφαση η οποία έχει προκαλέσει βέβαια και θύελλα αντιδράσεων, κυρίως από την κυβερνητική πτέρυγα. Το έκανε γιατί, όπως λένε οι συνεργάτες του, αυτά τα οποία θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν εξαρτώνται από αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο, είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει την ανάπτυξη στη χώρα και στους ανθρώπους της την επόμενη ημέρα. Δεν τα λέω εγώ, οι συνεργάτες του Τσίπρα τα λένε αυτά και θα μας τα πούνε και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς θα έχουμε και καλεσμένο από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Τσίπρας τώρα αναμένεται να παρουσιάσει ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης, όπως λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του. Θα εξαγγείλει και θα δεσμευτεί για ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης και πατριωτική εισφορά για δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου. Ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα συνολικού ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία, με εξασφαλισμένους πόρους, λένε οι συνεργάτες του Τσίπρα. Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση δεν θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει για δημοσιονομική αξιοπιστία, για όλες αυτές τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να υπάρξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης στη χώρα. Τώρα, το σχέδιο προβλέπει για την τετραετία 2027 έως 2030 μεικτό κόστος μέτρων 7,4 δισεκατομμυρίων, μόνιμα νέα έσοδα περίπου 2 δις και καθαρές δαπάνες περίπου 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο κλείνει, αφήνει και αποθεματικό, αναφέρουν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Εμένα πάντως, να σας πω την αλήθεια, φυσικά και με ενδιαφέρει να ακούσω τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, εκεί θα είμαι για να σας τα μεταφέρω αύριο το πρωί σε αυτήν εδώ την συχνότητα. Αυτό που με ενδιαφέρει, Σοφία, περισσότερο, θέλω να σου πω, είναι να πάω και να δω ποιοι θα βρεθούν μέσα στον χώρο όπου ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το ποιοι θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εν όπιση των επόμενων εθνικών εκλογών. Ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει, ποιοι θα πάνε, ποιοι τελικά έτσι κρατάνε μια απόσταση. Φαντάζομαι ότι ορισμένοι με την παρουσία τους ή και την απουσία τους θα λύσουν πολλές απορίες σήμερα το βράδυ.

Και λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνο της Θεσσαλονίκης, μία πρόταση για τους φίλους οι οποίοι θα βρεθούν σήμερα στο κέντρο της πόλης και μπορεί να έχουν έτσι μισή ώρα, μία ώρα να δαπανήσουν. Επισκεφτείτε την νέα αγορά Μοδιάνο, η οποία χθες άνοιξε εκ νέου τις πόρτες της, υποδέχθηκε τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Η αγορά Μοδιάνο, η οποία άνοιξε με νέα διαχείριση, η ιστορική αγορά αυτή, η οποία από χθες υποδέχεται τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρείτε 30 καταστήματα, θα βρείτε μια αυθεντική ατμόσφαιρα της παλιάς αριστοκρατικής αγοράς, υπάρχουν και χώροι βέβαια εστίασης. Είναι πολύ ωραίες οι εικόνες τις οποίες είδα εγώ στα social media. Αν λοιπόν βρεθείτε στο κέντρο σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες, κάτω κόπο, περάστε από την ανανεωμένη αγορά Μοδιάνο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 36 λεπτά μετά τις 8. Ελάτε να γινόμαστε πολλοί σε αυτήν εδώ την παρέα, την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Μαζί μου η Σοφία Κανάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Έχουν έρθει ήδη τα μηνύματά σας. Γεια σου Νίκο, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Ρένα, γεια σου Ράνια. Αυτή την ώρα βλέπω ότι έχει αυξηθεί η κίνηση στον περιφερειακό, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Αντιμετωπίζετε προβλήματα εκεί στο ύψος των Πεύκων και πλησιάζοντας προς το Επταπύργιο, ενώ και στο ύψος της Τριανδρίας υπάρχουν κόκκινα σημεία και χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, οι χαμηλές ταχύτητες εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας. Περισσότερα τα κόκκινα σημεία και στην Καραμαλή, Εγνατία ακόμα κρατά, ωστόσο είναι κατά πράσινη στο δικό μου το χάρτη, όπως επίσης και η Βασιλίση Σόλγας αλλά και η Τσιμισκή. Παραμένουν τα προβλήματα στην Μίκη Θεοδωράκης στην κάθοδο του δρόμου. Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλήτρια, σήμερα μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε, καλή σεζόν να έχουμε. Πώς είσαι, ξεκουράστηκες, πώς πέρασες το καλοκαίρι σου?
1: Πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα όπως περισσότερο πιστεύω.
0: Και έχουμε μπει για τα καλά. Νομίζω ότι δεν σταματήσαμε και καθόλου βέβαια και την περίοδο του καλοκαιριού. Εμείς απλά επιλέγαμε να μην βλέπουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν όσοι είχαμε κάποιες μέρες διακοπών. Έχουμε μπει για τα καλά σε μια έντονη πολιτική περίοδο.
1: Ναι, νομίζω ότι η πολιτική θυμοτυπία τηρείται στο ακέραιο. Πάντα το Σεπτέμβριο που ξεκινά και η ακαδημαϊκή χρονιά, όπου ξεκινά γενικά η χρονιά, είναι λίγο μια παράδοση που διατηρείται ήδη από τους Βυζαντινούς χρόνους, όπου με την αρχή του εκκλησιαστικού έτους που ήταν 1η Σεπτέμβρη ξεκινούσε και το διοικητικό έτος. Κάπως έτσι λοιπόν μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς κανονικότητας μετά το καλοκαίρι και ξεκινάμε ιδιαίτερως στα πολιτικά με τη ΔΕΘ.
0: Σε αυτή τη ΔΕΘ, η οποία θα είναι προεκλογική ΔΕΘ, σε λίγες ημέρες θα έχουμε τα εγγένεια από τον κύριο Μητσοτάκη. Περιμένουμε να δούμε αυτό το πακέτο των μέτρων, το οποίο θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Χθες ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι έχει κλειδώσει το πακέτο. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει να το ανακοινώσει. Σήμερα όμως, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε άλλα αποκαλυπτήρια. Θα είναι αυτά τα αποκαλυπτήρια της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει εκδήλωση το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. 7,4 δις κοστίζει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε οι συνεργάτες του.
1: Καταρχάς θα πούμε ότι αυτή η ΔΕΘ είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, οπότε και με αυτές γίνουν. Δηλαδή, ακόμα και αν η κυβέρνηση εξαντλήσει τη τετραετία μέχρι την τελευταία μέρα.
0: Δεν θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Δεν φτάνει μέχρι το Σεπτέμβριο, θα γίνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι, θα έλεγα, το τελευταίο βήμα στο οποίο θα συγκριθούν, για να μην πούμε τη λέξη αναμετρηθούν, ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει, κατά τη γνώμη μου, με ένα πολιτικό unfair, γιατί δεν είναι fair play αυτό που σημαίνει, δηλαδή να προλάβω να πάω πριν να κάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Γιατί το έκανε αυτό, Μαρία, γιατί πιστεύεις ότι το έκανε αυτό?
1: Ο κ. Τσίπρας δεν έχει άλλη επιλογή σε αυτή τη φάση που είναι, διότι δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Έχει ένα πολύ
0: ο ίδιος κόμμα, επέλεξε ένα... βέβαια να μην έχει κοινοβουλευτική παρουσία.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι στρατηγική. Δεν λέω ότι ο κ. Τσίπρας, ας πούμε, βρίσκεται στην δίνει θέση να μην έχει κοινοβουλευτική παρουσία. Ίσα το έχει επιλέξει. Γιατί όταν δεν έχει κοινοβουλευτική παρουσία για πολλά θέματα δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σε βάθος και αρκεί να τα σχολιάζει. Δηλαδή, όπως εμείς μπορεί να σχολιάζουμε σήμερα το τι πρόκειται να συμβεί στη Βουλή και αν και εφόσον θα εκλεγεί η κυρία Κρήτα στη θέση του Αντιπροέδρου ή της Αντιπροέδρου ή όχι. Κάπως έτσι θα μπορούσε να το σχολιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, γιατί δεν είναι στη Βουλή και δεν χρειάζεται να πάρουν θέση ψηφίζοντας ή καταψηφίζοντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα, αλλά και για τόσο πολλά άλλα θέματα που μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, επιλέγοντας αυτή τη θέση, ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει, θα έλεγα, περισσότερο την πολιτική των χαρακομμάτων υπό ποια έννοια. Μια πολιτική με ένταση, η οποία όμως ένταση είναι για την ένταση χωρίς να χρειάζεται μέσα από την κοινοβουλευτική παρουσία και δράση να δικαιολογηθεί κάθε πράξη. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα επιλέγει να πάει στη Θεσσαλονίκη. Πιστέψτε μου ότι είναι πολλοί πολίτες Έλληνες οι οποίοι αντιληφθούν ότι πήγε σε μια παραδεθ, δηλαδή παράλληλα με τη δεθ, εκείνος πήγε και έκανε τις ανακοινώσεις του κτλ. Και ότι δεν είναι όπως η υπόλοιπη πολιτική μέσα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
0: Πάντως, Μαρία, ο κύριος Τσίπρας έτσι τα τελευταία χρόνια συνηθίζει να μας απασχολεί με αυτήν την στρατηγική του και πέρσι, βέβαια υπό άλλες συνθήκες, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Και πέρσι μίλησε στην ΔΕΘ μία μέρα πριν τα εγγένεια της ΔΕΘ. Χωρίς βέβαια να είναι αρχηγός κόμματος τότε και παρέμενε και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Εκείνη η συνθήκη όμως ήταν διαφορετική.
0: Ναι, μίλησε σε ένα συνέδριο ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, ακριβώς γιατί παρέμενε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρωθυπουργός, και δεν είχε εκδηλώσει την πρόθεση του να διεκδικήσει ξανά το ψήφο μας ως αρχηγός. Τώρα επιλέγει να έρθει πρώτος. Κατά τη γνώμη μου, υπολογίζει στο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο κύριος Μητσοτάκης θα το απαντήσει σε όσα θα πει. Στην περίπτωση που ο κύριος Μητσοτάκης το απαντήσει, έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δίπολο των δύο αρχηγών που θεωρούν ότι θα αναμετρηθούν για την Πρωθυπουργία, του κύριου Τσίπρα δηλαδή και του κύριου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να μπει στη θέση του να τον επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης ως βασικό αντίπαλο στις εκλογές που έρχονται.
0: Ναι, και βέβαια θα ξανανέβει ο κύριος Τσίπρας στις 9 του Σεπτέμβρη προκειμένου να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και ενδεχομένως εκεί να απαντήσει σε αυτά τα οποία μπορεί να του απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προγράμματα, για το κατά πόσο είναι κοστολογημένα, για το κατά πόσο αυτές οι προτάσεις της αντιπολίτευσης μπορούν όντως να επιφέρουν αποτελέσματα. Βλέπουμε αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η δική σου η αίσθηση είναι ότι οι πολίτες τελικά όταν θα στηθούν οι κάλπες και όταν θα οδηγηθούμε στο παραβάν θα ψηφίσουν με βάση τα προγράμματα, Μαρία?
1: Θα έλεγα το εξής. Όπως πολλές φορές λέμε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, έτσι θα έλεγα ότι η κοστολόγηση σκοτώνει την πολιτική. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε μπει σε μια κουβέντα μετά τα μνημόνια, η οποία κουβέντα είναι κυρίως διαχειριστική και πολύ λιγότερο πολιτική. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ασχολούμαστε με την κοστολόγηση ενός προγράμματος, σημαίνει ότι ασχολούμαστε με το από πού πόσο κοστίζει η κάθε προτεραιότητα και μιλάμε για τα διαθέσιμα εισόδηματα που υπάρχουν στη χώρα εδώ, για το διαθέσιμο έργο και πώς θα καταφέρουμε να το κατανοήσουμε. Το κοστολογημένο πρόγραμμα όμως δεν αφορά τις προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα στο θέμα των προγραμμάτων πριν την κοστολόγηση να προηγηθεί μια άλλη συζήτηση. Να προηγηθεί μια συζήτηση ιδεολογική. Όπου τα δεξιά κόμματα θα λένε τα δικά τους, τα αριστερά κόμματα θα λένε τα δικά τους. Τι είναι όμως αυτή η συζήτηση? Η ιδεολογική αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση προτεραιοτήτων. Δηλαδή, αν ας πούμε είναι ένα αριστερό κόμμα, μπορεί να πει ότι εγώ θα αυξήσω τις δαπάνες στην παιδεία και την υγεία και θα περιορίσω τις δαπάνες στην άμυνα ή το αντίστροφο ή σε κάποιο άλλο τομέα. Αυτή είναι η κουβέντα που πρέπει να γίνει και κατόπιν να έρθει η κοστολόγηση. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για κοστολόγηση, όπου η κυβέρνηση έχει σύρει όλα τα κόμματα σε αυτή την κουβέντα, λέγοντάς τους πού θα βρείτε τα λεφτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά με βάση τι? Συγκριτικά με τις δαπάνες που κάνει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 8 χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι η κοστολόγηση σκοτώνει την πολιτική. Ότι με την κοστολόγηση μπαίνουμε σε μια μίζερη προσέγγιση, δηλαδή από αυτά τα λίγα διαθέσιμα που έχω, πώς θα τα κατανοήσω, και δεν μπαίνουμε στη μεγάλη κουβέντα που είναι πώς θα αναδιατάξω το παραγωγικό μοντέλο, ώστε το ΑΕΠ που έχω να γίνει ακόμα μεγαλύτερο και να έχω τη δυνατότητα να κάνω διαφορετική κατανομή πόρων και γιατί όχι και περισσότερες δαπάνες προς όφελος των πολιτών.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και τι θα υποθεί στην ΔΕΘ. Τώρα σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά, Μαρία, θα ήθελα την εκτίμησή σου. Ο πρώην Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, το έχει πάρει απόφαση, θα ανακοινώσει το κόμμα του, συνεχίζει έτσι να σφυροκοπά την κυβέρνηση. Εχθές προέκυψε και ένα ζήτημα με την πλατφόρμα αυτή του ΕΟΠΗ, του απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης. Πώς βλέπεις να συνεχίζεται αυτή η ιστορία?
1: Θα σας έλεγα ότι ο κύριος Σαμαράς στην προηγουμένη περίπτωση με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ ήταν με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή, αφενός βάζει τη δική του πολιτική θέση, η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κρυφτεί. αυτά που είπε χθες περί woke agenda και τα λοιπά, τα λέει πάρα πολύ καιρό και είχε διαφωνήσει μάλιστα και, με την, και δεν ψήφισε και την, το γάμο των ομοφυλών. Άρα λοιπόν έχει μια πολιτική ατζέντα στην οποία είναι συνεπής. Και επειδή αυτή η ατζέντα φαίνεται να πιάνει στο βασικό ακροατήριο και το παραδοσιακό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, θα την επαναλαμβάνει όσο περισσότερο γίνεται, προκειμένου να δείχνει σε αυτούς τους πολίτες ότι εγώ είμαι το DNA της παράταξης, εγώ είμαι η αυθεντική δεξιά ψήφος. Άρα λοιπόν, σε ένα κόμμα που το έκανε με τον τρόπο που το έκανε, όπως ήθελε ο κ. Μητσοτάκης, εγώ είμαι η αυθεντική έκφραση των δικών σας προτεραιοτήτων. Όταν εννοώ ένα παραδοσιακό τριγώνιο, είναι και κάτι δεύτερο. Δηλαδή, η αμήχανη απάντηση της κυβέρνησης χθες για το θέμα του ΕΟΠΗ, ότι έφταιγε ο ανάδοχος, απόδειξε ότι κάτι δεν γίνεται πολύ καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να ρίχνουμε τις ευθύνες στον ανάδοχο όταν η κυβέρνηση, ένα υπουργείο, κάποιος οργανισμός αναθέτει κάτι σε μια εταιρεία. Υπάρχει πάντα η Επιτροπή Παραλαβής. Άρα λοιπόν μπορεί ο ανάδοχος να έφτιαξε έτσι την πλατφόρμα, αλλά φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργήσε καλά και η Επιτροπή Παραλαβής δεν παρέλαβε σωστά το έργο. Εδώ λοιπόν τη δείχνει ο κ. Σαμαράς ότι αφενός είσαστε έξω από την ιδεολογική μήτρα της Δημοκρατίας από αυτό που κάνετε και υιοθετείτε του woke agenda. Αφετέρου, αφού η δικαιολογία σας είναι αυτή, φαίνεται ότι δεν ξέρετε και πώς λειτουργεί.
0: Πάντως, τον κύριο Σαμαρά έχουν αναλάβει να απαντήσουν πλέον και άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν καλά μαζί του. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος βέβαια είναι και επικεφαλής του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου του ΕΟΠΗ. Ο οποίος
1: ο κύριος Γεωργιάδης απαντάει σε όλους. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει επιλεκτικά απαντήσει στον κύριο Σαμαρά.
0: Θα μπορούσε όμως επιλεκτικά να μην απαντήσει στον κύριο Σαμαρά ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, όμως τον αφορά το χαρτοφυλάκιο αφενός και αφετέρου ο κύριος Γεωργιάδης από ό,τι φαίνεται είναι για τα δύσκολα. Αν λοιπόν κάποιος ασκήσει συντριμία κριτική, η οποία κριτική βρει ευρύκο αότα και κάνει θόρυβο πολιτικό, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο πρώτος ο οποίος απαντά.
0: Του συνέστησε ψυχραιμία ο κύριος Γεωργιάδης του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, έδωσε μια απάντηση όμως, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, είτε η απάντηση ήταν ψυχραιμία, είτε η απάντηση θα μπορούσε να είναι μια κόλπα. Είναι μια απάντηση που δίνεται από τον κύριο Γεωργιάδη, που σημαίνει ότι στην επόμενη περίοδο ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας βασικός πυλώνας για να διακηρύσει και να διαλαλεί την πολιτική της Δημοκρατίας και να την υπερασπίζεται.
0: Μαρία, τώρα δημοσκοπήσεις δεν έχουμε αρχίσει να βλέπουμε, αραιά και πού, φαντάζομαι.
1: Κάποιες που έχουμε δει, κατά τη γνώμη μου, δεν υφίσταται λόγος να τις συζητούμε, γιατί και ο δημοσκόπος και ο πολίτης συνήθως τον Αύγουστο πάει διακοπές, όπου ακόμα και η οικονομία μπαίνει σε μια σχετική ύφεση με εξαίρεση τον τουρισμό τον Αύγουστο. Θα σας έλεγα ότι εγώ δεν θα περίμενα και την αμέσως μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή θα περίμενα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, γιατί θα ακούσουμε πολλά πράγματα στη ΔΕΘ. Έχουμε περίπου ένα δεκαήμερο τώρα που θα ακούμε τους αρχηγούς των κομμάτων και τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Κάποια πράγματα όπως το πακέτο του Πρωθυπουργού θα πρέπει να εξειδικευτεί και λίγο αργότερα. Θα περίμενα λοιπόν περί τα τέλη Σεπτέμβρη για να δω τις καταγραφές της κοινής γνώμης.
0: Μάλιστα, και να δούμε πώς επηρεάστηκαν οι πολίτες από αυτά που άκουσαν.
1: Εικόνα.
0: Μάλιστα. Μαρία Καρακλείου, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή σεζόν αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή συνέχεια, Μαρία. Λοιπόν, ήταν η πολιτική αναλύτρια, η Μαρία Καρακλείου, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Συζητήσαμε για αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην πολιτική επικαιρότητα από χθες, για αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ώρες. Θέλω λίγο να πάμε στην αγορά της Θεσσαλονικής, γιατί χθες ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης μας έδωσε στη δημοσιότητα μία έρευνα. Νομίζω ότι η έρευνα απλά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λένε οι επαγγελματίες και στα ρεπορτάζ τα οποία κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και στις παρέες, ότι ο κόσμος δεν ψωνίζει, δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Αρνητικό ήταν το πρόσημο λοιπόν που άφησε οι καταναλωτές στις φετινές θερινές εκπτώσεις. Το 60% των επιχειρηματιών είδε τον τζίρο του να υποχωρεί σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εικόνα της επισκεψιμότητας κινήθηκε επίσης σε χαμηλά επίπεδα, με το 45% των εμπόρων να δηλώνει δυσαρεστημένο. ενώ το 70% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι σου επηρεάζεται πάρα πολύ από την αύξηση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ το 100% συμφωνεί ότι η συνεχιζόμενη διενέργεια προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχει απαξιώσει τις επίσημες εκπτωτικές περιόδους. Βέβαια, φαντάζομαι ότι αν ο κόσμος είχε λεφτά και θα μπορούσε να ξοδέψει για να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια καινούριο ή ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι, θα το έκανε. Προφανώς ζορίζεται και γι' αυτό το λόγο επιλέγει να μην προχωρά σε αυτές τις αγορές, σε αυτές τις δαπάνες. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την Ηλία και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε για την ακρίβεια, γιατί κάποιοι πάνε να μας πείσουν ότι τα πράγματα είναι ωραία και βαίνουν καλώς και ότι κακώς γκρινιάζουν οι πολίτες κυρίως και δευτερευόντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το συνεχιζόμενο ράλι ακρίβειας που δυστυχώς τα τελευταία 7 έτη έχει οδηγήσει σε ένα σωρευτικό πληθωρισμό σχεδόν στο 40%.
0: Το επανέλαβα και χθες αυτήν εδώ την συχνότητα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στο Βασίλη Κοντογουλίδη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είπε ότι η ακρίβεια είναι κάτι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
2: Η ακρίβεια προφανώς υπάρχει σε όλο τον κόσμο, αλλά η έκθασή της είναι αυτή η οποία κάνει τη διαφορά. Και στην Ελλάδα δυστυχώς ο μέσος όρος αύξησης του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το οποίο σημαίνει ότι οι Έλληνες πληρώνουν ακριβότερα τα είδη διατροφής και κατανάλωσης της καθημερινότητας και ειδικότερα σε κάποιους τομείς όπως είναι το κόκκινο κρέας, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και τις καθιστούν μη απαγορευτικές. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση τώρα δήθεν εφαρμόζει μια συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών. Αυτό μένει να αποδειχθεί, θα το καταλάβουν οι καταναλωτές στην τσέπη τους μέσα στο Σεπτέμβριο, αν ισχύει ή δεν ισχύει. Αλλά σήμερα που μιλάμε, κύριε Στολάκη, ήδη έχουν οι τιμές αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με 4, 3, 5 χρόνια πριν. Το οποίο σημαίνει ότι επειδή ακριβώς δεν έχουν αυξηθεί και οι μισθοί, προφανώς και οι συντάξεις, ανάλογα το προηγούμενο διάστημα, ότι οι πολίτες αγοράζουν λιγότερα πράγματα με τα ίδια χρήματα. Και σε αυτό η κυβέρνηση είναι απλώς το ρόλο του παρατηρητή, του τροχονόμου και θεωρεί ότι με διαρκείς επικοινωνιακές εξαγγελίες ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα. Αλλά η πραγματικότητα αμήλυτη δυστυχώς.
0: Πάντως, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες απαντώντας στην αντιπολίτευση, κύριε Κατρίνη, είναι ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να γίνει με μαγικό τρόπο, ότι γίνονται προσπάθειες και ότι αν μπορούσε να λυθεί εύκολα το πρόβλημα της ακρίβειας, τότε θα το έλυνε. Εσείς που είστε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Νομίζω κύριε Στολάκη, και θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς θυμάστε ότι από το 22 προτείνουμε να εφαρμοστεί κοινοτική οδηγία που μιλάει για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές άλλες χώρες. Εγώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το έχουμε βρει και μαζί, θα το ξαναπώ, και οδήγησε σε μείωση του πληθωρισμού, άρα οδήγησε μείωση των τιμών στο ράφι. Και στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ πρώτον δεν θα περάσει στον καταναλωτή, αφού βεβαίως έχει σχέση με τη λειτουργία του κράτους. Αν επίσημος δημιουργεί να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά διατροφής και δεν μπορούν οι υπηρεσίες, η Δημαία, η ιατρική καταναλωτή να το πιστοποιήσουν ότι εφαρμόζεται στην πράξη, προφανώς καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αλλά το δεύτερο επιχείρημα, ότι μειώνονται δήθεν τα δημόσια έσοδα και ότι υπονομεύουμε την ελληνική οικονομία, θα σας πω κύριε Στολάκη ότι μόνο το πρώτο 7μηνο του 2026 είχαμε υπέρβαση από το στόχο 740 εκατομμύρια ευρώ στα έσοδα από ΦΠΑ, χωρίς να έχουν κατανάγει αύξηση των εσόδων λόγω τουριστικών ροών, και αυτό το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν το οικονομικό ρεπορτάζ. Άρα από το στόχο μέσα σε 7 μήνες περάσαμε μόνο από το ΦΠΑ τα έσοδα 740 εκατομμύρια. Ενδεικτικό ότι εδώ υπάρχει μια υπερφορολόγηση, η οποία μαζί με τον ελληνικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο και γενικότερα η έμεση φορολογία, αυτή τη στιγμή και οκτυπάει τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας.
0: Πάντως, αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν αδικηθεί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι θα προσπαθήσουν έτσι να διευκολύνουν με τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Μία εβδομάδα μετά θα βρεθεί εδώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες σε συνέντευξή του μας έδωσε έτσι ένα στίγμα αυτόν που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ, είπε ότι θα παρουσιάσει την προανήγγειλε την ομοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών και των ολιγοπολίων και όπως ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές. Μήπως γνωρίζετε περισσότερα να μας το εξηγήσετε, κύριε Κατρίνη?
2: Προφανώς αυτό θα ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία εδώ στη ΔΕΘ και είναι κάτι το οποίο θα εξειδικευτεί από τα πλέον επίσημα χείλη της παράταξης. Όμως δεν νομίζω ότι σας ξενίζει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κατανείμει δίκαια τα βάρη και να φορολογήσει αυτούς οι οποίοι βγάζουν υπερκέρδη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Αν δείτε, κύριε Στολάκη, τα έσοδα των εταιριών ενέργειας και διήλυσης καυσίμων και πετρελαίου, πραγματικά θα ζαλιστείτε. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για αύξηση κερδών μέσα σε ένα χρόνο ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ για κάθε εταιρεία και την ίδια στιγμή οι δύο μεγάλες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε μείωση 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης που κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε ένα ράλι υπερκερδών, το οποίο λόγω και της συνεχιζόμενης κρίσης από τον Νότο Ορμούζ αναμένεται να συνεχιστεί και να έχουμε περαιτέρω υπερκέρδη. Εταιρείες ενέργειας. Διότι γίνονται στην ενέργεια. Αν δούμε τους ισολογισμούς όλων αυτών των εταιρείων και των πάροχων, πραγματικά κάποιος θα ζαλιστεί βλέποντας ότι σε αυτή την κρίση ακρίβεια, στην οικονομική κρίση, εκεί που μένουν, κύριε Στολάκη, χιλιάδες λογαριασμοί ρεύματος απλήρωτοι, πάνω από 2,5 δις, εκτιμάται ότι είναι τα απλήρωτα χρέη προς εταιρείες ενέργειας, κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή.
0: Περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Υπάρχει και η αυριανή εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εσείς είστε ήδη στην Κρήτη ή σκοπεύετε να ταξιδέψετε τις επόμενες ώρες? Θα είστε
2: αύριο.
0: Η μεγάλη εκδήλωση.
2: Όπου έχουμε την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη, η οποία για μας η ιστορική και ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ είναι πάντα, κύριε Στολάκη, μια ψίδα. Γιατί μπορεί να έγινε 52 χρόνια πριν και κάποιοι να θεωρούν ότι έχει παρέλθει, όμως η εθνική ανεξαρτησία, η πραγματική λαϊκή κυριαρχία και η ευρωπαϊκή κοινωνική απελευθέρωση είναι πάντα αιτήματα τα οποία επιστρέφουν και νομίζω ότι σήμερα ο ελληνικός λαός χρειάζεται από το ΠΑΣΟΚ να επαναλάβει πάλι τις αρχές της 3ης Σεπτέμβρη ακριβώς για να συμμετάσχει ο ελληνικός λαός, να πάρει δείξη στα χέρια του και να δώσει μια πολιτική και δημοκρατική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Και λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Κατρίνη, να πούμε ότι εσείς χθες καταθέσατε και μια ερώτηση. Ζητήσατε τα έγγραφα, την ερώτηση την καταθέσατε προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ζητήσατε την πλήρη διαφάνεια και σαφείς εγγυήσεις για το ελληνικό έργο και τη διασφάλιση της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας.
2: Όταν μιλάμε για μια αγορά 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, νομίζω ότι επειδή πρέπει να σεβόμαστε κάθε ευρώ που βγαίνει από τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών και πηγαίνει προφανώς σε εξοπλισμούς και σε ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, όμως όλα αυτά πρέπει να γίνονται πρώτον με όρους πλήρους διαφάνειας, γι' αυτό ακριβώς εμείς ζητήσαμε την κυβέρνηση σε συγκεκριμένα στοιχεία, και δεύτερον να υπάρχει και διασφάλιση ότι όντως θα συμμετάσχουν ελληνικές επιχειρήσεις αμυντικής βιομηχανίας σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρετε από τα πολλά λόγια και τις πολλές εξαγγελίες που έχουμε πάει στο άλλο άκρο, που δεν βλέπουμε να συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα, το να αγοράζουμε οπλικά συστήματα χωρίς να ενισχύουμε την τεχνολογική βάση της χώρας, νομίζω ότι είναι μια λάθος συνταγή. Ας δούμε τι κάνουν οι γείτονές μας που έχουν αφηχθεί πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα και ας προχωρήσουμε με τα αναγκαία βήματα.
0: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την Ηλία, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Εμείς θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά από νοσοκομείο Παπαγεωργίου σχεδόν μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, στο ρεύμα προς Δυτικά από Κόμβο Τούμπας μέχρι Άγιο Παύλο. Στο κόκκινο λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη και 26 Οκτωβρίου. Νταλίκα δίπλωσε τα ξημερώματα στην περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες. Για αρκετή ώρα ο δρόμος ήταν κλειστός στο ρεύμα προς Ανατολικά. Το ατύχημα έγινε μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Ωραιοκάστρου. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν και ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας της χώρας. Ανοίγει τις πύλες στις 5 Σεπτεμβρίου, είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη και καλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του φορέα. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία με περισσότερες από 20 εταιρείες και φορείς να παρουσιάζουν την τεχνολογία και τον πολιτισμό της. Το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 8 απόψε στο Πόρτο Παλάς. Στις 12.30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για την ανάδειξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αποφασισμένη να βάλει μπλόκο στην υποψηφιότητα αυτή, μη παρέχοντας θετική ψήφο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα στοιχεία εξετάζονται για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Στο σώμα του βρέφους έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, τα οποία περιγράφονται ως βαθιά και εντοπίζονται στην πίσω πλευρά. Περισσότεροι από 29.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού προσλαμβάνονται για το νέο σχολικό έτος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι προσλήψεις αφορούν 23.020 εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 6.700 μέλη ΕΕΠ και EVP, με τους εκπαιδευτικούς να οφείλουν να παρουσιαστούν στις θέσεις τους από τις 7 έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Ξεκινά σήμερα ο τρίγος στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης έδωσε πριν από λίγο σύνθημα για έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών. Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει γύρω στις 600 φιάλες κρασιού, με την Γοργόνα, το κρασί της Θεσσαλονίκης, να στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου. Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Πρόκειται για τα δύο πλοία με τουρκική σημαία, το Αλσού και το Τουγκμπέρκ Ιμάμογλου, τα οποία συγκρούστηκαν ανοιχτά των ακτών της Σιλιβρίας. Ενώ στο πρώτο δεν διαπιστώθηκαν ζημιές, χάθηκε η επαφή με το δεύτερο, το οποίο έχει πλήρωμα 10 ατόμων και έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στα 9 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100 μέχρι και τις 10. Ήρθαμε και θα είμαστε παρέα τα πρωινά και για αυτή την σεζόν. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, η Σοφία Κανάκη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106, το τηλέφωνο επικοινωνίας γνωστό. Μας καλείτε, μας λέτε και μία καλημέρα. Μας μεταφέρετε βέβαια και εικόνες από τη γειτονιά σας, κάποιον προβληματισμό ενδεχομένως που έχετε, κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε όμως και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά και μην ξεχνάτε μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα προβλήματα στον περιφερειακό αυτή την ώρα εξακολουθούν να παραμένουν. Νωρίτερα βέβαια να πούμε ότι δίπλωσε μία νταλίκα στον περιφερειακό προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Οι ουρές φαίνονται και αυτή την ώρα στην κυκλοφορία σας. 4,5 περίπου τα ξημερώματα στο ύψος του Ευόσμου μία νταλίκα εξετράπη από την πορεία της. Δίπλωσε και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες. Από το τροχαίο ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του. Ενώ λόγω του συμβάντος έχει δημιουργηθεί αυτό το μποτιλιάρισμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η τροχιά και γερανοφορό όχημα για την απομακρύνση της νταλίκας. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα με την μετακίνησή σας στο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εκεί από το ύψος της Πολύχνης βλέπω εγώ ότι τώρα έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα και στο ύψος των Πεύκων και μέχρι το Επταπύργιο πηγαίνετε σημειωτών. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν ταχύτητες λίγο πριν το ύψος της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας. Η Καραμαλή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Εγνατία είναι κατά πράσινη, κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου. Η ίδια εικόνα και στη Βασιλίση Σόλγας αλλά και στην Τσιμισκή. Παραμένουν τα προβλήματα στην Μίκης Θεοδωράκης, στην κάθοδο του δρόμου. Για εσάς που έρχεστε από τις 12 όροφες βλέπω ότι ξεκινούν τα προβλήματα. Για εσάς που έρχεστε προς τη Μοναστηρίου θα κατεβείτε το δρόμο, θέλετε υπομονή. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνουν τα πρωτοσέλιδα την σημερινή ειδησιογραφία, οι εφημερίδες στην Καθημερινή. Να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Διαβάζουμε κεντρικό θέμα, τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει ελλείψεις του συστήματος. Πραγματικά, όσο διαβάζω τα νεότερα για αυτήν την υπόθεση, τόσο θυμώνω παραπάνω και με αυτά τα οποία γίνονταν και με το γεγονός ότι κανένας δεν ανέφερε κάτι. Αναφέρομαι βέβαια στους γείτονες και φυσικά με το ίδιο το κράτος, γιατί τα παιδιά αυτά είχαν βρεθεί σε δομές το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά συγκλονίζει, σοκάρει και κάθε λεπτομέρεια που βλέπει το φως της δημοσιότητας έτσι δημιουργεί επίσης επιπλέον εκνευρισμό. Τώρα να συνεχίσουμε με την Καθημερινή. Φίλοι απειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς και 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη, τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Ίντριγκες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παραιτήσεις και διαφωνίες και Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα. Στα σημερινά νέα, επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν. Δεύτερη σύνταξη, τον πόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ, ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο, επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόουνς.

Στην σημερινή απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια, αξιοποίηση της AI και ένταξη στο δημόσιο, ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ο Μητσοτάκης τώρα στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Άλλο θέμα στην σημερινή απογευματινή, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό το λεκανοπέδιο και αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Αλέξη Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ανακοινώνει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στην Λέσβο. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο με 3,7% επίσης στην εφημερίδα των συντακτών. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη από 2,7% στο 3,7% πληθωρισμό στον Αύγουστο. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Μία μέρα μετά την έναρξη της Συμφωνίας Κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Στο φούλι μηχανές των σωματείων τώρα και των φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση πάροχος για τις ευρωατλαντικές αποστολές. Στον σημερινό ελεύθερο τύπο, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για εταιρείες. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση εισοδήματος, το τραπέζι και το κούρεμα του φορολογικού συντελεστή από 22% στο 20%, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, παράταση μεταφοράς φορολογικών ζημιών και κίνητρα για συγχωνεύσει στην κοινοτομία. Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια και πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτόδη που βρίσκονται σε αιχμαλωσία, η απελευθέρωση των δελφινιών.

Στο σημερινό μανιφέστο, όταν το ΠΑΣΟΚ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, πράσινη συσάχθεια, Άδωνης Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Τώρα, δολοφονία Λιγκερίδη, δικαστικός καύσωνας για την εγκληματική οργάνωση, έρχονται καυτές αποκαλύψεις. Στις 17 Σεπτεμβρίου θα καταθέσει προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τη δράση και τις πηγές χρηματοδότησης των χούλιγκανς. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πρώτο θέμα, ένα θέμα το οποίο ήθελα να αναφέρω νωρίτερα. Το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τέλος οι Λαμαρίνες και αυτοψία Μενδώνη ανοίγει στις αρχές Οκτωβρίου με έκθεση του Μόμους. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει έπειτα από 37 χρόνια πίσω από σκαλοσιές. Το μνημείο λοιπόν ξανασυστήνεται στη Θεσσαλονίκη, αποκατεστημένο θα επαναλειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος με πρώτη διοργάνωση έκθεση του Μόμους. Η Λίνα Μενδώνη, η οποία βρέθηκε στην πόλη, ανακοίνωσε ότι τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν ως το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, χαρακτηρίζοντας την απόδοση του ιστορικού κτηρίου στην πόλη, μια μεγάλη στιγμή για τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης, και έτσι είναι. Τώρα, άλλο θέμα, δεκάδες εθελοντές μάζεψαν πάνω από 12.000 λίτρα σκουπιδιών στο Ποσίδι, μεγάλη συμμετοχή στην σημαντική δράση εθελοντισμού και άρωμα Ιαπωνία στη Θεσσαλονίκη, όλα όσα θα δούμε στην 90η ΔΕΘ. Η επαιτειακή διεθνής έκθεση ανοίγει πύλες στις 5 Ενάτου.

0: στον σημερινό λόγο. Πάτη σε γκάζι ο πληθωρισμός με καύσιμο την ενέργεια. Θύμα υποκλοπής, τέλεχος της ΕΕΠ καταγγέλει κατασκοπία μέσω του Πρέταντορ και σοκ από την κατάθεση του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στην Εστία, μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για καθόριστο φύλο woke agenda, δικαίωσης για την Εστία, η απόφαση του ΕΟΠ να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες του την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως την κυβέρνηση. Την απέδωσε στο ΆΙΖΟ, έπαινος προς την εφημερίδα από τον κύριο Υπουργό. Στην πολιτικά, η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά, στο κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη ΔΕΘ, ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ για τη μάχη της πρώτης κάλπης και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με τη Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, μια ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι, απαγορευμένες επικράτειες εντός ελληνικού εδάφους, δυστοπικός εφιάλτης η ζωή για τους Έλληνες. Το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβρίλ ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο και το Βατερλό του Ταμείου Ανάκαμψης επίσης διαβάζουμε στην σημερινή Δημοκρατία. Όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, το πρόγραμμα το οποίο θα ζητήσει να ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ήδη έχει ξεκινήσει η οργάνωση της εκδήλωσης, ήδη έχει ξεκινήσει η κινητοποίηση. Πρόθεση των στελεχών του κόμματος Τσίπρα είναι να γεμίσει η αίθουσα στο Πόρτο Παλάς. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επισκέπτεται αυτή τη βδομάδα δεύτερη φορά την Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πρώην βουλευτής, πρώην δήμαρχος. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηγιαννάκη.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Είστε καλά, είστε καλά.
1: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Είστε στη Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα ή φύγατε και ξαναγυρίσατε και ο κύριος Τσίπρας μαζί?
1: Φύγαμε και γυρίσαμε, φύγαμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Εγώ γύρισα χθες, ο Αλέξο Τσίπρας θα έρθει σήμερα.
0: Θα έρθει σήμερα για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ένα πρόγραμμα το οποίο... Η αλήθεια είναι ότι το περιμένουμε, περιμένουμε τις σημερινές ανακοινώσεις, γιατί είναι και ένα επιχείρημα των κομμάτων που αντιπολιτεύονται το νέο αυτοπολιτικό εγχείρημα, ότι δεν έχουμε δει πρόγραμμα, δεν έχουμε δει προτάσεις, δεν έχουμε δει κοστολόγηση.
1: Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το δεύτερο σκέλος, έχουν δει και προτάσεις και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις αυτές που έχουμε βγάλει σε πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και για την παιδεία και για την αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα αυτό το κάναμε μέσα στο καλοκαίρι, με μόλις ένα μήνα και τις δύο εκδηλώσεις, με λιγότερο μάλλον από ένα μήνα να έχουν συσταθεί οι τομείς. Εμείς δουλεύαμε όλο το καλοκαίρι και μπορέσαμε και φτιάξαμε περιεκτικές και σαφείς και κοστολογημένες προτάσεις για τους δύο αυτούς τομείς και έχουμε επεξεργαστεί και άλλες πολλές προτάσεις, οι οποίες προφανώς θα παρουσιαστούν όπως συνήθως συμβαίνει, δεν είναι κάτι καινούργιο. Εμείς είμαστε κόμμα που ιδρυθήκαμε στην ουσία στον Άριο Πάγο στις 29 Μαΐου. Δηλαδή είμαστε τριών μηνών κόμμα και μας λένε ότι δεν έχουμε επεξεργασίες και δεν έχουμε κοστολογήσει, ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει σε δύο μεγάλες θεματικές εκδηλώσεις όπως προείπα και μέσα στο τρίμηνο στην πραγματικότητα που κλείνουμε τώρα, συμπεριλαμβανομένου και του Αυγούστου και των διακοπών, θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα σήμερα ο Αλέξο Τσίπρας, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα δίνει απλά απαντήσεις στο τι μπορούμε να πετύχουμε σήμερα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο ο οποίος υπάρχει, αλλά θα είναι ένα πρόγραμμα πραγματικά το πώς θέλουμε να πάει, πώς θέλουμε να δούμε τη χώρα μας την επόμενη τετραετία και πώς θέλουμε να δούμε τη χώρα μας την επόμενη δεκαετία. Νομίζω αυτό θα είναι η βάση του προγράμματος που θα εξαγγείλει, αλλά άρα νομίζω ότι τεχνιέντος και πολύ αδίκως δεχόμαστε αυτή την κριτική. Γιατί μέσα στους τρεις αυτούς μήνες έχουμε καταφέρει να κάνουμε και πολλές επεξεργασίες, να είμαστε και παρόντες στα σημαντικά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι έχετε βαρεθεί δηλαδή να μας ακούτε.
0: Πάντως την Δευτέρα που βρέθηκε πάλι ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ήσασταν και εσείς δίπλα του στην

0: σύσκεψη που κάνατε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Μίλησε για χαμένες ευκαιρίες ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό το μήνυμα το οποίο έστειλε, να μην περιμένουμε να μας δώσουν ευκαιρίες, αλλά να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι τις ευκαιρίες αυτές.
1: Αυτή θα είναι και η βάση της ομιλίας σήμερα. Αυτή είναι η βάση του σχεδίου μας. Του σχεδίου μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Πώς θα δημιουργήσουμε λοιπόν ευκαιρίες, κύριε Χατζηγιαννάκη?
1: Θα κάνετε λίγο υπομονή να ακούσετε σήμερα την ομιλία. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία με ένα ταμείο, με ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε εκτάκτως λόγω των προβλημάτων που άφησε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο η πανδημία του κορονοϊού, και μιλάω προφανώς για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τέτοιες ευκαιρίες, δηλαδή να μπορέσουν να δοθούν 32 δισεκατομμύρια εκτάκτως, δηλαδή παραπάνω από αυτά που συνήθως παίρνουμε από έξω πόρους, από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εθνικούς πόρους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδημιουργηθεί. Ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, στην οποία δυστυχώς η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη στο πώς σχεδίασε το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πώς χρησιμοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης και κυρίως ποιους στόχευσε μάλλον να είναι οι δικαιούχοι των 32 αυτών δισεκατομμυρίων. 19 δισεκατομμύρια ήταν για δημόσιες υποδομές και τα 13 δισεκατομμύρια περίπου φόροι. Και να δούμε και στο τέλος της ημέρας τι από αυτό έχει απορροφηθεί κιόλας, γιατί έχουμε και εκεί προβλήματα ακόμα και απορρόφησης. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία στην οποία έπρεπε να στηριχθεί η πραγματική οικονομία, και γι' αυτό λέμε για ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί όλη η φιλοσοφία του προγράμματός μας είναι στο πώς θα μπορέσουμε να παράξουμε περισσότερο σαν χώρα. Άρα λέμε ότι τα 32 δις εκεί έπρεπε να είχαν δοθεί, στο πώς θα παράξουμε περισσότερο, στο πώς αυτό θα διανεμηθεί δικαιότερα, και άρα αυτό πώς θα δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Λέμε λοιπόν ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν έχει, δεν έχασε την ευκαιρία της, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αυτό θα το κρίνουν οι Έλληνες πολίτες. Αλλά δεν έχει ανάγκη και δεν πρέπει να έχει ανάγκη κάθε φορά τους ευρωπαϊκούς πόρους ή τους πόρους σε έκτακτες περιπτώσεις. Άρα εμείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο μηχανισμό που ακριβώς θα χρηματοδοτήσει αυτή την ανάπτυξη που λέμε. Γιατί καλά μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, όλοι την ακούνε εδώ και δεκαετίες, είμαι σίγουρος, όπως και εσείς και εγώ. Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνεις για να την πετύχεις. Δηλαδή πώς θα πετύχεις να παράξεις περισσότερα. Αν δεν στοχεύσεις σε τομείς οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν παραπάνω πλούτο στη χώρα και δεν τους χρηματοδοτήσεις, γιατί αυτό η διαφορά του προγράμματος που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αυτή είναι και ο τρόπος χρηματοδότησης, όχι μόνο πού θα κατευθυνθούν και ποιοι τομείς θα στηριχθούν από αυτό το σχέδιο, αλλά με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, χωρίς να ρισκάρουν την δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, η οποία είναι απαραίτητη.
0: Αυτό είναι και κάτι το οποίο έτσι ξεκαθαρίζετε και εσείς και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος στις δημόσιες παρεμβάσεις σας, γιατί ξέρετε η κυβέρνηση συνηθίζει, κάνοντας κριτική σε αυτά τα οποία λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να μιλά για αυτό το κομμάτι.
1: Είναι απολύτως κοστολογημένα και τα κομμάτια της ελάφρυνσης των ελληνικών νοικοκυριών, τις αυξήσεις αυτές που κάποιες από αυτές ήδη τις έχει ανακοινώσει σε δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρας. Απλά τώρα θα τις συμπεριλάβει και θα είναι και ακριβώς κοστολογημένες και θα φαίνεται από ποιο δημοσιονομικό χώρο θα προέρχονται. Αυτό είναι το βασικό που θα γίνει από την σημερινή ομιλία του και μετά με τις εξειδικεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Αλλά το βασικό κομμάτι, θέλω να επιμείνω, είναι στο πώς το παραγωγικό μοντέλο θα στηριχθεί και πώς αυτό με τη σειρά του θα στηρίξει και την παραγωγή και την αποκέντρωση.
0: Ναι, και αυτό στο οποίο επιμένετε είναι πώς θα επιτύχει η χώρα την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη σε οικονομικό επίπεδο, κοινωνικό
1: αυτή
0: και θεσμικό.
1: Αυτή είναι η βάση, η λογική βάση είναι αυτή. Δηλαδή λέμε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας τουραγίσει όλη την Ευρώπη, γιατί είμαστε στους περισσότερους δείκτες, πραγματικούς δείκτες, πραγματικού εισοδήματος και πραγματικής παραγωγής, είμαστε ουραγοί. Είπε και ο Αλέξης Τσίπρας προχθές με τους παραγωγικούς φορείς ότι πλέον έχει φτάσει το ισοζύγιο, το ελληματικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, έχει φτάσει στα 10 δις. 10 δις το χρόνο δηλαδή, η χώρα μας εισάγει περισσότερα από ό,τι εξάγει. Αυτό το μοντέλο μπορεί να αντέξει πάλι θα δημιουργηθούμε σε ένα φαύλο κύκλο όπως δημιουργηθήκαμε δυστυχώς, όπως οδηγηθήκαμε πριν την κρίση. Είναι μαθηματικά βέβαια. Άμα δεν μπορείς να. Άμα κάθε χρόνο έχεις ένα έλλειμμα, ένα εμπορικό έλλειμμα ισοζυγίου στα 10 δις, πόσο να αντέξει η ελληνική οικονομία. Άρα, αν εμείς δεν στοχεύσουμε στο πώς θα παράξει καλύτερα αυτή η χώρα, περισσότερο αυτή η χώρα και πώς θα διανύμει, μάλιστα, όχι μόνο τα αποτελέσματα της αυτής της παραγωγής, αλλά και πώς θα διανύνει την ίδια την παραγωγή αυτή. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν μόνο λίγοι όμιλοι και λίγα λιγοπόλια, αλλά θα είναι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα είναι δυστυχώς βραχυπρόθεσμες όλες οι υπόλοιπες λύσεις και δεν μπορούμε, μάλιστα, να το κάνουμε.
0: Περιμένουμε βέβαια περισσότερα να δούμε τι θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας και να τα συζητήσουμε και αύριο. Τώρα, κύριε Χατζηγιαννάκη, η εκδήλωση αυτή παρουσίαση σήμερα στις 8 στο Πόρτο Παλάς είναι ανοιχτή για τον κόσμο? Μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει όποιος θέλει?
1: Πολύ καλή ερώτησή σας, γιατί είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις από ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Ναι, είναι ανοιχτή. Ναι. Έχουν προσκληθεί φορείς όπως προσκαλούνται συνέχεια στις ομιλίες. Ναι. Στα πλαίσια της ΔΕΘ, τώρα δεν είμαστε στα πλαίσια της ΔΕΘ, είμαστε πριν τη ΔΕΘ προφανώς και έξω από τον χώρο της ΔΕΘ. Αλλά είναι ανοιχτή. Ναι, όποιος θέλει να την παρακολουθήσει.
0: Πάντως και γι' αυτό η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σας κατηγόρησε για πολιτικό unfair αυτό, το ότι η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται πριν από τις ημέρες της ΔΕΘ.
1: Αλλιώς η επόμενη μας επιλογή ήταν να το κάνουμε μετά το κλείσιμο της ΔΕΘ. Αλλά της άρεσε της κυβέρνησης να το κάνουμε στις 15 Σεπτέμβρη, το καταλαβαίνω, ή στις 20 Σεπτέμβρη. Αλλά δεν γίνεται. Δυστυχώς εμείς είμαστε ένα κόμμα, όχι δυστυχώς μάλλον, και κατ' επιλογή μας. Είμαστε ένα νέο κόμμα, το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Άρα δεν υπήρχε και διαθέσιμος χρόνος μέσα στα πλαίσια της ΔΕΘ και ήταν μια επιλογή μας να έρθουμε αφού είμαστε εκτός των πλαισίων της ΔΕΘ. Αυτός είναι και ο λόγος. Mm. Οπότε θα κάνουμε μια ομιλία στην οποία δεν την αντιπαραθέτουμε με τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, γιατί δεν είχαμε δυστυχώς τον χώρο και τον χρόνο να μπορέσουμε να το κάνουμε μέσα στα πλαίσια. Είναι όμως μια ομιλία προγράμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα πλέον, το πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα αυτό έχει σημασία, το περιεχόμενο. Και αυτό θα καλούσαμε και την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δηλαδή, νομίζω η συζήτηση θα γίνει στο περιεχόμενο των ομιλιών και όχι στο ποιος μίλησε πριν και ποιος μίλησε μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χατζηγιαννάκη, κάτι τελευταίο εκτός σημερινής εκδήλωσης. Ετοιμάζεται το κόμμα για εκλογές? Πότε θα δούμε τους πρώτους υποψηφίους? Γιατί διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα και εφόσον σας έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο, θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε καλύψει, έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά μέσα στο καλοκαίρι. Ήμασταν έτοιμοι, γιατί ξέραμε ότι υπήρχε ένα ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές, άρα εμείς έπρεπε να είχαμε ετοιμαστεί και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προεργασία σε μεγάλο κομμάτι των ψηφοδελτίων. Μπορώ να σας πω, πολύ πάνω, κοντά στο 70-80% είχε γίνει μια δουλειά με συζητήσεις με ανθρώπους ενδιαφέροντες από τις κοινωνίες, τις τοπικές κοινωνίες, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Τώρα φαίνεται ότι πηγαίνουν πίσω οι εκλογές, οπότε θα έχετε πάλι, δεν θα πάει πίσω το κομμάτι των υποψηφίων, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές να απευθυνθούμε στον κόσμο, να απευθυνθούμε με νέους υποψηφίους, με υποψηφίους οι οποίοι θα σηματοδοτούν κάτι και για το δικό μας το εγχείρημα, αλλά κάτι θα λύνει και στις τοπικές κοινωνίες.
0: Νέους υποψηφίους είπατε. Παλιούς υποψηφίους θα δούμε και παλιούς βουλευτές?
1: Κοιτάξτε, εμάς είναι η απόφαση.
0: Γιατί, εντάξει, φαντάζομαι διαβάζετε και ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Ποιοι πρώην θα έρθουν στο νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα και πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί?
1: Το νέο εγχείρημα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα πολίτη που βλέπει τον εαυτό του μέσα στις θέσεις μας ή τέλος πάντων κοντά στις θέσεις μας, που βλέπει μια ελπίδα σε εμάς. Αυτό είναι σαφές. Η μόνη που έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορούν να έχουν, επειδή είναι συλλογική απόφαση του κόμματος και των οργάνων του πλέον και επίσημη απόφαση, είναι οι βουλευτές που είναι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν μπορούν να είναι, γιατί υπάρχει μια απόφαση ότι μέχρι τις επερχόμενες εκλογές δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλοδεχούμενοι, αν θέλουν, να γραφτούν στο κόμμα μας. Όσοι δεν έχουν γραφτεί, να γραφτούν τώρα. Απλά αυτό που έχει πει επανειλημμένος ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και δεν υπάρχει εύνοια απέναντι σε κανέναν.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηγιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 8 η ώρα σήμερα στο Πόρτο Παλάσιο, ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σταϊκ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Στα 38 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιουτίκα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε, είστε καλά?
0: Είμαστε καλά. Επιστρέψαμε. Νέα ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για την Θεσσαλονίκη, ειδικά αυτές τις ημέρες πριν από την έκθεση, όπου όλα τα φώτα έτσι θα στραφούν στην πόλη μας. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με ένα ζήτημα το οποίο αφορά πολλές οικογένειες, με ένα ζήτημα στο οποίο και εσείς έχετε κάνει παρεμβάσεις. Αναφέρομαι σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών. Υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν να μεταφερθούν οι μαθητές, κύριε Γιουτίκα?
1: Ναι, όντως υπάρχει ορατός ο κίνδυνος. Είμαστε πραγματικά μία ανάσα πέρα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι και σήμερα δεν έχει λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η περιφέρεια και τρίξημα
0: και
1: τον
0: και εσείς το θέσατε και στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα.
1: Βεβαίως, γιατί κύριε Στολάκη, να σας πω το εξής. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε διαβλέψει ήδη από τον Απρίλιο, μιλώντας και με τους πληροφοριούχους και με την πολιτεία, γιατί είναι δύο πόλοι οι οποίοι δεν μπορούν ακόμα να συνεννοηθούν μέχρι σήμερα για το ποσό και το ύψος και τον τρόπο της αποζημίωσης των μεταφορών. Ήδη από τον Απρίλιο είχα θέσει το θέμα στο Υπουργείο Ιστορικών. Είχε γίνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ λεωφορείων και του Υπουργείου. Δεν βρέθηκε λύση. Ενώ εμείς σχεδιάζαμε και κάνουμε μόνο το διαγωνισμό, προχωρήσαμε σε διαγωνισμό πρώτο, δεύτερο, άγωνοι και οι δύο. Δεν προσήλθε κανείς λεωφορείο να διεκδικήσει κανένα δρομολόγιο. Έγινε μια μικρή τροποποίηση μετά από παρέμβαση δική μου και των δημάρχων. Τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου, κάναμε και τρίτο διαγωνισμό μεσούσης του καλοκαιριού και προσήλθανε μόνο τα ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης όμως, από τα 470 δρομολόγια,
0: ναι,
1: διεκδίκησαν μόνο τα 41, δηλαδή ούτε το 10%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το 90% έχει μείνει στον αέρα, εκ των οποίων 1.300 παιδιά όλων των βαθμίδων, παιδιά και μαθητές νηπιαγωγείου, γυμνασίου και λυκείου με αναπηρία. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό ήταν το πρώτο θέμα που έθεσα στον Πρωθυπουργό, παρουσία και των αρμόδιων υπουργών την προηγούμενη Πέμπτη. Και το θέμα είναι βαθιά κοινωνικό. Για σκεφτείτε λίγο τι θα γίνει με την έρεξη σχολικής χρονιάς και να μην έχουν οι γονείς τρόπο να μεταφέρουν τα παιδιά τους. Ανατρέπεται όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός.
0: Έτσι είναι.
1: Κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και μιλάμε για 16.500 μαθητές.
1: Όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Είμαστε πραγματικά στη μέση, η περιφέρεια που κάνει μόνο το διαγωνισμό και φυσικά οι γονείς και οι μαθητές.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι κύριε Γιουτίκα.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Με βλέπετε, ανεβάζω την ένταση γιατί. Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά συμβαίνει κάθε χρόνο. Εγώ θυμάμαι.
1: Σε μεγάλο βαθμό όχι.
0: Εγώ θυμάμαι τα ρεπορτάζ πάντα που γράφαμε και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ότι η μεταφορά των μαθητών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον αέρα.
1: Υπήρχαν πάντα δρομολόγια τα οποία δεν τα διεκδικούσε κανείς. 5, 10, 30 δρομολόγια. Εδώ μιλάμε ότι στο σύνολο των δρομολογίων δεν έχει έρθει κανένας να διεκδικήσει οποιοδήποτε δρομολόγιο. Επιτρέψω να σου πω το εξής. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Στους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, τα δρομολόγια τα έχουν αναλάβει ήδη. Είτε τα ΚΤΕΛ είτε οι ιδιώτες. Άρα, πρέπει και οι ίδιοι οι λεωφορείουχοι να αντιληφθούν ότι δεν μπορούμε σε ένα δικαίωμα των μαθητών για μεταφορά να καθόμαστε και να διαπραγματευόμαστε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Είστε αισιόδοξος ότι θα βρεθεί μια λύση? Μένουν λίγα 24 ώρα μέχρι το πρώτο κουδούνι. Είστε αισιόδοξος?
1: Δεν έμεινα μόνο στην ανάδειξη του προβλήματος. Πρότεινα συγκεκριμένη λύση,
0: ναι,
1: στο Υπουργείο Ιστορικών. Έστειλα και εγγράφω στην Παρασκευή. Είμαστε αναμονή εξελίσσεων. Ζήτησα να γίνει μια τροποποίηση στον τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης αποζημίωσης. Εάν γίνει δεκτό, βλέπω ένα φως στο τούνελ. Αν δεν γίνει δεκτό, από ό,τι έχω συζητήσει και με δημάρχους που έχω βρεθεί μαζί με γονείς και δαιμόνες και καθηγητές σχολείου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κάποια σχολεία να μην ανοίξουν καθόλου.
0: Μάλιστα. Να μην ανοίξουν καθόλου τα σχολεία.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν σχολεία που οι μεγάλοι μαθητές μεταφέρονται σε περιοχές παραδείγματος χάρη της Θέρμης και υπάρχει τέτοιος κίνδυνος να μην ανοίξουν τα σχολεία. Το διαμηνύουν και οι γονείς και οι καθηγητές και οι δήμαρχοι.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Εάν δεν δω μία αλλαγή, ένα έγγραφο, μία επιρροική απόφαση επί των προτάσεων που έχουμε καταθέσει, δεν βλέπω λύση. Αν έστω και αυτή η εβδομάδα προκύψει κάποια αλλαγή, θα δούμε, θα κάνουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος, έστω και τελευταία εβδομάδα, να βρεθεί μια λύση, καθώς οι γέφυρες επικοινωνίας είναι ανοιχτές και με το Υπουργείο και με τους λεωφορείους και με τον ΟΑΣΤ, ο οποίος θα αναλάβει και αυτό σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μεταφοράς. Και 3.500 μαθητές θα δώσουμε δωρεάν κάρτες για περιόριστες διαδρομές, τις μεταφορές τους μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στους περιαστικούς δήμους, καθώς υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν καν επαγγελματικά λύκεια και μεταφέρονται όλοι μαθητές ενός δήμου, είτε σε όμορο δήμο, είτε μέσα στο πολυδομικό συγκρότημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γιουτίκα, την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχατε στην συνάντηση, στην σύσκεψη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τους αυτοδιοικητικούς φορείς της περιοχής. Εσείς αναφερθήκατε σε αναπτυξιακά έργα, σε κρίσιμα αναπτυξιακά έργα, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν στην Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της ευρύτερης περιοχής. Καταθέσατε και τα αιτήματά σας, έτσι κωδικοποιημένα. Τι διεκδικεί η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση?
1: Καταρχήν διεκδικούμε συγκεκριμένα έργα τα οποία είναι όρημα και είτε πεντάχθηκαν με ευθύνη αναδόχων ή του Υπουργείου, ή έργα τα οποία έχουμε οριμάσει και ζητούμε χρηματοδότηση. Κωδικοποιημένα θα σας πω το εξής. Εκκρεμεί ακόμα η οδική σύνδεση του λιμανιού με την Εθνική Οδό. Εκκρεμεί ακόμα η σύνδεση του κλάδου 10 από την περιοχή του Καλοχωρίου και της Πόντου με την εξωτερική περιφερειακή προσέρεση και Καβάλα. Εκκρεμεί ένα έργο που έχουμε οριμάσει στην περιφέρεια, η παράπλευρη δρόμη στην οδό Μουδανίων από τον κόμβο της Θέρμης μέχρι τον κόμβο K12, ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο πεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκκρεμεί η σύνδεση η οδική και η παρακάμψη Γεννητσών και Χαλκιδόνας και Μαυροβουνίου για τη σύνδεση της Έδεσας με την Θεσσαλονίκη. Επίσης σημαντικό έργο το οποίο εκκρεμεί είναι να οσκοποιηθεί η μελέτη της σύνδεσης του flyover με το δρόμο Θέρμης και Ρεδεστού, δηλαδή προς Χαλκιδική. Εκκρεμεί ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε και αυτό με ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και του Αναδόχου, το μεγάλο έργο το αντιπλημμυρικό στην περιοχή της Λάχανα-Αγοράς και όλες εκείνες τις περιοχές δυτικά, Πόντου και Άτρη Βιομηχανική Συγκέντρωση στο Καλοχώρι. Περιμένουμε μία έγκριση από τον ΟΣΕ, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να δημοπρατήσουμε το έργο της Ενωτικής, που θα δημιουργήσει μία νέα είσοδο στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης και θα συνδέσει τις δύο εθνικές οδούς. Παραλληλικό μέτωπο περιμένουμε το περιοδικό διάταγμα. Πολλά άλλα έργα τα οποία είναι όρημα, δηλαδή δεν καταθέσαμε μία έκθεση ιδεών. Αναφερθήκαμε σε έργα τα οποία είναι όρημα μελετητικά και είτε ψάχνουμε χρηματοδότηση για να τελειοποιήσουμε εμείς, είτε πρέπει να τα βάλει προτεραιότητα το Υπουργείο Υποδομών για να τελειοποιήσει.
0: Μάλιστα. Το έργο του μετρό και η επέκταση της Καλαμαριάς, πώς σας φάνηκε, κύριε Γιουτίκα?
1: Πάρα πολύ ωραία. Ένα έργο το οποίο το περίμενα για χρόνια Θεσσαλονικής. Πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Μιλάμε πλέον και αυτό το ευχάριστο για τη μετά μετρό εποχή.
0: Προλάβατε εσείς, ξεναγηθήκατε στους νέους σταθμούς, στους 5 νέους σταθμούς?
1: Βέβαια, γιατί στη μητέρα μου πήγαμε το μετρό, να σας πω την αλήθεια. Μένει στάση νομαρχίας η μητέρα μου, άρα με βολεύει και την ίδια για μένα. Για να πηγαίνουμε, ερχόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό έργο και το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχουμε και δύο δεσμευτικές προσφορές και το δυτικό προαστιακό. Και την Παρασκευή που ανοίγουν οι φάκελοι θα έχουμε και τον οριστικό ανάδοχο, προκειμένου σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να λειτουργήσει και ο δυτικός προαστιακός, ο κλάδος δηλαδή προς το Δήμο Χαλκιδόνας, έτσι ώστε να έχουμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς, μοίρα κοκαλιά θα έλεγα, που θα συνδέσει τον πιο δυτικό Δήμο, Δήμο Χαλκιδόνας, μέχρι την Καλαμαριά μέσα σταθερό μέσο τροχιάς.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γιουτίκα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.

0: Μεγάλο λοιπόν το πρόβλημα με την μεταφορά των μαθητών. Υπάρχει περίπτωση και υπάρχει κίνδυνος να μην ανάξουν σχολεία σε κάποιες περιοχές αν δεν υπάρξει συμφωνία με τους λεωφορείουχους προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γιουτίκας. 2-3-10-285-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στα 48 λεπτά μετά τις 9 να πούμε την καλημέρα μας και στον Γιώργο και στη Μαρία και στον Νίκο που στείλαν τα μηνύματά τους. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφτε με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε και μέσα από τους λογαριασμούς μου στα social media. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, με εντοπίζετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Θέλω να πάμε τώρα στην πολύ καλή συνάδελφο από την Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, στην TV100, στην Ευελίνα Τιγκεχαγιά, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και η οποία βρίσκεται, αν μπορώ να ακούσω καλά, στον αστικό αμπελώνα στην Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της πόλης, λίγα μέτρα παρακάτω από το Καφταντζόγλιο, εκεί όπου πριν από λίγο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ήταν εκεί και ο κύριος Γέρο Βασιλείου, προκειμένου να τριγύσουν και φέτος στον αστικό αμπελώνα. Καλημέρα, Ευελίνα.
1: Έτσι ακριβώς, Βαγγέλη, καλημέρα. Βαγγέλη, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα του τρίγου λοιπόν έφτασε στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Καφταντζόγλιο στάδιο, στις 8.30 του πρωί. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλης Διαμαντάκης έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της υποκομιδής με τη συμμετοχή εργαζομένων του Δήμου. Στον αμπελώνα, να σας πω ότι καλλιεργούνται 4 ποικιλίες σοφιλιών, 2 ερυθρές, το αγιοργήθικο και το ξινόμαυρο και 2 λευκές, η μαλαγουζιά και η ροβόλα. Η συγκομιδή ξεκίνησε από τις ερυθρές ποικιλίες και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει ο τρίγος των λευκών. Η φετινή παραγωγή, Βαγγέλη, αναμένεται να φτάσει περίπου τις 500 έως 600 φιάλες κρασιού. Μέρος της παραγωγής της Γοργόνας, του κρασιού της Θεσσαλονίκης, θα διατεθεί για την ενίσχυση των αναγκών του κοινωνικού παντοπολίου, δίνοντας έτσι στον αστικό αμπελώνα και έναν σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τίμησε τον εινοποιό Ευάγγελο Γεροβασιλείου για την πολυετή στήριξη και προσφορά του στον αστικό αμπελώνα. Στο κτήμα Γεροβασιλείου, να σας πω ότι πραγματοποιούνται αφιλοκερδώς η επεξεργασία και η εμφιάλωση της παραγωγής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια του Δήμου. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους αρμόδιους, αποδεικνύει στην πράξη ότι η πόλη μπορεί να καλλιεργεί όχι μόνο αμπέλια, αλλά και κοινωνική προσφορά, περιβαλλοντική συνείδηση και συνεργασίες που αφήνουν θετικό αποτύπωμα.
0: Και ο αστικός αμπελώνας της Θεσσαλονίκης, Ευελίνα, έχει αγκαλιαστεί και από τους κατοίκους της πόλης, εκεί τους γείτονες, και νομίζω ότι η εικόνα μιλά από μόνη της, με τους Θεσσαλονικείς να πηγαίνουν και να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία μαζί με τους εργαζόμενους φυσικά και με τα πολιτικά στελέχη.
1: Έτσι ακριβώς, είναι, Ευαγγέλη, με τη συμμετοχή των εργαζομένων του Δήμου γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Ένας αστικός αμπελώνας μέσα στο κέντρο της πόλης δεν είναι μικρή υπόθεση και είναι μια ενέργεια που έχει πετύχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια και βλέπω ότι έχει και μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Δηλαδή, όσο ήμουν εκεί, ερχόντουσαν πολίτες, κάτοικοι, όπως είπε και εσύ, δημότες, και χάζευαν από μακριά τον αστικό αμπελώνα. Θέλανε να δουν από κοντά αυτά την παραγωγή του κρασιού. Και νομίζω ότι είναι έτσι μια δράση περιβαλλοντική που έχει πολύ σοβαρό θετικό αποτύπωμα και κοινωνικό χαρακτήρα.
0: Ευελίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Και αν τύχει να σας σερβίρουν από το κρασί που παράγεται στον αστικό αμπελώνα της Θεσσαλονίκης, στην Γοργόνα, να το πιείτε με χαρά, να το δοκιμάσετε. Είναι εξαιρετικής ποιότητας παραγωγή. Είπαμε ότι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της για το κοινό, τα εγκαίνια το ερχόμενο Σάββατο, 5 του Σεπτέμβρη. Θα πραγματοποιηθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης το πρωί θα βρεθεί στους χώρους της ΔΕΘ, θα κάνει βόλτα, την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της έκθεσης και το βράδυ του Σαββάτου θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, προκειμένου να παρουσιάσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, όπως λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες. Την επόμενη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου προκειμένου να εξειδικεύσει αυτά τα οποία θα αναφέρει μία ημέρα πριν. Επαιτειακή φετινή διοργάνωση για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, αλλά και φέτος όπως σε κάθε έκθεση έχουμε και τις προετοιμασίες των κινητοποιήσεων. Αναμένεται να βρεθούν στους δρόμους οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες. Υπενθυμίζω ότι έχουν πάρει απόφαση για συγκέντρωση με τα τρακτέρ τους, τα οποία θα έρθουν από τη δυτική είσοδο της πόλης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τρακτέρ στο Λευκό Πύργο στις 5 του Σεπτέμβρη. Το ΠΑΜΕ επίσης πραγματοποιεί προσυγκέντρωση στην περιοχή της Χάνθ, το εργατοϋπαλληλικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και η ΓΕΣΕΕ καλούν τον κόσμο να συμμετέχει στο συλλαλητήριο με σημείο συνάντησης στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 του Σαββάτου. Στη συνέχεια, αφού πραγματοποιηθούν οι ομιλίες, θα γίνει και η καθιερωμένη πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει κάλεσμα και στην Καμάρα. Ο χορός των κινητοποιήσεων βέβαια θα ξεκινήσει μία μέρα πριν, το πρωί της Παρασκευής. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας δίνουν πανελλαδικό ραντεβού έξω από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Αυτό αναφέρει το κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ, προκειμένου να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν για όσα συμβαίνουν στο χώρο της υγείας, για τις ελλείψεις, για τα κενά και βέβαια να καταθέσουν τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους.

Σας έχω φρέσκο νέο. Πριν από λίγο μου ήρθε η πληροφορία. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μιλήσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, φαίνεται ότι θα βρίσκεται στην πόλη αρκετά νωρίτερα. Από ό,τι με ενημερώνουν, την ερχόμενη Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη, στις 11, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης θα γίνει συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Στόχος της συνάντησης είναι ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα της πόλης. Θα κληθούν λοιπόν οι εκπρόσωποι των φορέων να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Την Τρίτη θα γίνει αυτό, 8 του Σεπτέμβρη στις 11 το πρωί. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε επίσης ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με αφορμή την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης θα στείλει το μήνυμα «Ξεκίνημα νίκης», από την Κρήτη λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η νικηφόρα πορεία στο δρόμο προς τις εκλογές. Η εκδήλωση πραγματοποιείται αύριο στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Θα έχει την πολιτική ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο στους βουλευτές, στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους δημάρχους, τους αυτοδιοικητικούς και τα τοπικά κομματικά στελέχη. Εν όψη της αυριανής εκδήλωσης σε εστιατόριο στο ψυχρό Λασιθίου, σε ετοιμότητα λοιπόν και σε έντονη κινητικότητα βρίσκεται και η Χαριλάου Τρικούπη.

Ρίχνω μια τελευταία ματιά στον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχει βελτιωθεί η εικόνα στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προβλήματα και μικροκαθυστερήσεις σημειώνονται λίγο μετά την Τριανδρία. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, λίγο πριν το Επταπύργιο βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία. Καλύτερη εικόνα και στην Καραμαλή. Η Εγνατία επίσης παραμένει πράσινη, κυκλοφορείται χωρίς προβλήματα. Η Βασιλής Όλγας επίσης έχει πολύ καλή εικόνα στα 58 λεπτά μετά τις 9, 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Στη Τζιμισκή έχουμε αυξημένη κυκλοφορία, χωρίς βέβαια να εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα. Καλύτερη εικόνα και στην Μίκης Θεοδωράκης, εκεί όπου νωρίτερα υπήρχαν κυκλοφοριακά ζητήματα στο ρεύμα καθόδου, ενώ για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα το πρωί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και στη συνέχεια 2 ώρες με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σχετικά καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό. Το πρόβλημα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά ξεκινά από κόμμο Τριανδρίας, φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο ρεύμα προς δυτικά, στο κομμάτι από 40 Εκκλησιές μέχρι Άγιο Παύλο. Στο κόκκινο παραμένουν λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη, Τσιμισκή, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη και 26 Οκτωβρίου. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν και ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας της χώρας. Ανοίγει τις πύλες της στις 5 Σεπτεμβρίου η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία, με περισσότερες από 20 εταιρείες και φορείς θα παρουσιάζουν την τεχνολογία και τον πολιτισμό της. Για τις ανάγκες της έκθεσης, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Σημαντική μείωση του μπλε τιμολογίου ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο, ανακοίνωσε η ΔΕΗ, παρά την αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποτελεί ένα ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο που συνδυάζει την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, την αποθήκευση και την ηλεκτροκίνηση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας απόψε στις 8 σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αυγανό. Στο σώμα του βρέφους έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, τα οποία περιγράφονται ως βαθιά και εντοπίζονται στην πίσω πλευρά. Στις 12.30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η ονομαστική ψηφοφορία για την ανάδειξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αποφασισμένη να βάλει μπλόκο στην υποψηφιότητα, μη παρέχοντας θετική ψήφο. Διαμαρτυρία στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου οργανώνει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, την ώρα που ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα βρίσκεται στο χώρο για τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων. Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Πρόκειται για δύο πλοία με τουρκική σημαία, το Αλσού και το Τουγκμπέρκ Ιμάμογλου, τα οποία συγκρούστηκαν ανοιχτά των ακτών της Σιλιβρίας. Ενώ στο πρώτο δεν διαπιστώθηκαν ζημιές, χάθηκε η επαφή με το δεύτερο, το οποίο είχε πλήρωμα 10 ατόμων και έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε λίγο κοντά σας, η Σοφία Ξανθοπούλου.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
4: Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα να πλάσω αγάπη.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 11 λεπτά μετά τις 10, Σοφία Ξανθοπούλου στο μικρόφωνο για σήμερα και για λίγες μέρες που θα ακολουθήσουν. Τέλης Αναστασιάδη στη ραδιοφωνική παραγωγή της εκπομπής και να καλημερίσουμε τον Κώστα Λουτζίδη, τον αγαπημένο αγαπητό συνάδελφο. Καλημέρα Κώστα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα Σοφία.
0: Καλώς ορίσαμε, γυρίσαμε. Γυρίσαμε γενικά, λέω, γυρίσαμε στις επάρχειες. Φτάνει αυτό.
1: Είναι.
0: Τι, τελείωσε.
1: Πάμε, φεύγουμε, γυρνάμε. Έτσι είναι.
0: Ωραία, γεμίζουμε εικόνες.
1: Μπαταρίες γενικά.
0: Μπαταρίες γεμίζουμε. Αναμνήσεις από καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Και επιστρέφουμε στη βάση μας.
0: Στη βάση μας. Θέλω κάποιος να μου εγγυηθεί ότι θα δροσίσει κάποτε και στη Θεσσαλονίκη. Κάθε μέρα κοιτάω τα δελτία καιρού, πότε θα έρθει η δροσιά. Η δροσιά.
1: Εντάξει, δεν είναι και εκείνα τα τρέλα καψόνια που είχαμε.
0: Όχι,
1: είναι
0: εντάξει,
1: σχετικά ανεκτή η θερμοκρασία. Ακόμα. Εντάξει, κάνα 2-3 βαθμούς μπορεί να πέσει ακόμα.
0: Ναι. Αλλά
1: 28-29,
0: θέλω να πω να έρθει εκείνο το κανονικό, το δροσερό, έτσι να υπάρχει μια. Έτσι να την αισθάνεσαι καλύτερα. Στους 33 βαθμούς Κελσίου βλέπω σήμερα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη 3 μποφόρ. Το μεσημέρι πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4. Και πιθανότητα λέει βροχών το απόγευμα. Θα το δούμε.
1: Έριξε και μια ψηλή λίγο το πρωί.
0: Έριξε. Γι' αυτό είδα. Ναι. Α, ναι. Α.
1: Γύρω στις. Τι ώρα ήταν. 5.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είδα κάτι έτσι βρεγμένο και λέω. Πέρασε, λέω, τίποτα, καμιά υπηρεσία και ρίξανε.
1: Για κάνα πεντάλεπτο.
0: Α, γι' αυτό ήταν βρεγμένα, δε, το κουλάκι μου, μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης σε λίγες μέρες, οπότε υπάρχει μια κινητικότητα πολιτική. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη Θεσσαλονίκη από προχθές. Και σήμερα
1: παρουσιάζει το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα, τέλος πάντων, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλάς, εδώ κοντά δυτικά, που βέβαια στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media φρόντισε να μας ενημερώσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία.
1: Να πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως.
1: Μια που ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο αστυνομικά και αυτά που είχαμε το πρωί. Είχαμε πολύ νωρίς, λίγο μετά στις 4.30 το πρωί, στην περιφερειακή μια νταλίκα είχε διπλώσει. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της ολισθηρότητας, επειδή είχε βρέξει στο χρονικό διάστημα εκείνο, ότι ήταν ολισθηρός ο δρόμος. Και έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις προστατευτικές μπάρες. Δεν είναι τραυματίστηκε κανείς. Απλά στο ρεύμα προς ανατολικά που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Ωραιοκάστρου, ήταν για αρκετή ώρα κλειστός ο δρόμος και ήταν μια πολύ ωραία επιχείρηση έτσι, για να απομακρυνθεί το φορτηγό από το δρόμο και να ανοίξει κανονικά. Είχαμε επίσης ένα αματηρό επεισόδιο αργά χθες βράδυ μεταξύ Ρωμά, στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Μετά από καυγά, δύο άτομα μέσα από αυτοκίνητο πυροβόλησαν έναν 30χρονο, τον τραυμάτισαν στο πόδι. Μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο Παπαγεωργείο. Σήμερα, τώρα πριν από λίγο, συνελήφθη για την υπόθεση ένας 47χρονος. Είχαμε επίσης μια φωτιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ ανατολικά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. 14 μάλλον πυροσβέστες με 5 οχήματα έσπευσαν. Ευτυχώς όλοι οι ένικοι και του διαμερίσματος αλλά και της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν γρήγορα και δεν χρειάστηκε καν, δεν υπήρχε καν δηλαδή επιχείρηση εμπεγκλωβισμού, δεν κινδύνευσε κανείς. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπαμε να πούμε ότι στη Χαλκιδική σήμερα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο περιοδίας έτσι, κυβερνητικού κλιμακίου στη Βόρεια Ελλάδα, θα παραστεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου των αγωνιστών της Χαλκιδικής του 1821. Τώρα το μεσημέρι, γύρω στις 12 είναι προγραμματισμένο αυτό. Είναι κοντά στο δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμα, που έχουμε να πούμε και την μεγάλη εμποροπανήγυρη στον Άγιο Μάμα. Θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε και αυτή, με έτσι πολύ μεγάλο πρόγραμμα με παραδοσιακές εκδηλώσεις, συναυλίες, που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Μια παράδοση που συνεχίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες, το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα ο τρίγος των αστικών αμπελώνων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος, μάλιστα, το πρωί έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων στα Φιλιών. Το Αμπέλι αναμένεται να προσφέρει γύρω στις 600 φιάλες κρασιού, με τη Γοργόνα, που είναι το κρασί της Θεσσαλονίκης, να στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου. Να πούμε ότι έχουμε εργασίες τοποθέτησης στιθέων σήμερα στη Μουδανίων. Ήδη ξεκίνησαν από τις 8.30 μέχρι τη Δύση του Ήλιου, από τη χιλιομετρική θέση 61 έως τη θέση 21 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Και έχουμε και επίσης εργασίες τοποθέτησης στιθέων στην επαρχιακή οδό 25, 7 το πρωί με 7 το βράδυ, από τη συμβολή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας προς Σταυρό Ολυμπιάδα και τα όρια του νομού Χαλκιδικής. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ξεκινά η 27η Βαλκανική Πλατεία στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών για 6 μέρες έως την άλλη Δευτέρα, 7 του μήνα. Μουσική, χορός και παραδόσεις των Βαλκανίων δίνουν το δικό τους παρόν, το δικό τους στίγμα στη μεγάλη αυτή πολιτιστική γιορτή του Δήμου Νεάπολης Οικαιών στην περιοχή Στρεμπενιώτη. Και βέβαια έχουμε και άλλη μια συνευλία για όσοι ενδιαφέρονται σήμερα στο Θέατρο Γης στις 9, συνευλία από την Κατερίνα Λιόλιου, που είναι πολύ αγαπητή.
0: Πολύ αγαπητή στην νεολαία και άλλες συνευλίες στο προσεχές μέλλον. Και ο Γιάννης Πάριος νομίζω έρχεται.
1: Τα σημερινά, ας πούμε.
0: Ναι. Ευθείας, γενικά θέλω να πω ότι ο Σεπτέμβριος έχει ακόμη δώσει. Ναι. Και ο Αντώνης Δρέμος στην συναυλία που θα κάνει στην Νέα Παραλία, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την ώρα που τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ήδη έχει αρχίσει η σχολική χρονιά, λόγω καιρικών συνθήκων, γιατί είναι διαφορετικές θερμοκρασίες εκεί και αρχίζουν νωρίτερα τα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη, σοκαρίστηκα πριν από λίγο, εξεπλάγιν που άκουσα τον κύριο Γιουτίκα, τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, να λέει ότι αν δεν βρεθεί λύση στο θέμα της μεταφοράς των 16.500 μαθητών, ναι, υπάρχει, λέει, ορατός κινδύνος να μην ανοίξουν κάποια σχολεία, ας πούμε, στη Θέρμη και γενικά σε κάποιες έτσι περιοχές. Και μου κάνει τρελή εντύπωση που είμαστε σχεδόν μία εβδομάδα, όχι σχεδόν, μία εβδομάδα ακριβώς, περίπου μία εβδομάδα και κάτι, για να ανοίξουν τα σχολεία και είμαστε στο θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν. Θα γίνει μεταφορά, δεν θα γίνει.
1: Αυτό με το σύριαλ, με την μεταφορά.
0: Αυτό το έχω πόσα χρόνια. Από τότε που εργάζομαι.
1: Χρόνο, εκεί γύρω στο αρχές Μαΐου γίνονται κάποιες διαδικασίες, γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί, δηλαδή πόλοι για να βρεθούν οι λεωφορείοι που θα τον αναλάβουν. Ναι. Δεν καρποφορούν αυτοί οι διαγωνισμοί, βγαίνουν άγονοι στο τέλος. Και κάθε φορά ξεκινάμε νωρίς φέτος, ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μεταφοράς. Πάντα αποτυγχάνουν αυτοί οι διαγωνισμοί, βγαίνουν τελέσφοροι. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον είναι οι λεωφορείοχοι θεωρούν πολύ μικρό το τίμημα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, το αντίτιμο
1: και,
0: της...
1: και σου λέει δεν μας συμφέρει, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Και αντί να κάτσουν να βρουν μια λύση, σου λέει εντάξει, δεν θα ανοίξουν τα σχολεία.
0: Ωραία. Να μην ανοίξουν τα σχολεία. Μπράβο ρε παιδιά, χειροκροτήματα.
1: Μιλάμε και για πάρα πολλά παιδιά
0: με αντικές ανάγκες. 13.000 παιδιά με αναπηρία. Καλά, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Και διαβάζω σήμερα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, έλεγε το νέο σχολείο και το International Baccalaureate και το... Τι λέτε, ποιο νέο σχολείο? Μπράβο, εντάξει, φυσικά, μακάρι, αυτό περιμένουμε κι εμείς, το νέο σχολείο, τις καλύτερες υποδομές, τους καθηγητές και τους δασκάλους που να αμείβονται όπως τους πρέπει, που να μην παρακαλάνε οι άνθρωποι για μία στέγη, που να μην τους ξεσπιτώνει κάθε φορά ο εκάστοτε γιατί δεν τον συμφέρει. Δηλαδή, και τώρα, ναι, λέει, μπορούν να μην ανοίξουν, λέει, τα σχολεία. Πες μου τώρα εσύ που έχεις παιδί και σκέψου να έχεις και παιδί με θέματα αναπηρίας, να είσαι εργαζόμενος γονιός, αν δεν βγάλει τα πέρα εσύ μετά. Και να έχεις και όλο αυτό τον πακτολό προβλημάτων με την ακρίβεια, με πώς θα κανονίσεις, ας πούμε, τον προγραμματισμό σου, τον οικογενειακό σου προγραμματισμό. Πώς θα γίνει? Ωραία λύση, δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Τέλειο. Μάλιστα. Επίσης, δεύτερο σοκ, μάλλον το σοκ της εβδομάδας, η υπόθεση στην Κυψέλη. Άκουγα το πρωί τον κύριο Γιαννάκο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ άρρωστη υπόθεση.
0: Δεν θέλω να αναφερθώ στο... Όχι, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Θέλω να αναφερθώ στο ότι

0: ως κακοποιημένα πήγανε στο νοσοκομείο της, σε κάποια νοσοκομεία της Αθήνας. Τι κάνανε οι αρμόδιες αρχές, γιατί αυτά τα παιδιά δεν τα προστάτευσε κάποιος? Και τώρα φτάσαμε στο 2026 και να ακούμε φρικαλαιότητες. Επιστρέφουμε με το καθιερωμένο μας, τα καθιερωμένα μας ηχητικά. Θα ασχοληθούμε με το θέμα του ETCS, την τηλεδιοίκηση και μια αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ του κυρίου Κυρανάκη και της δημοσιογράφου στο Open, με αφορμή και όσα είπε η κυρία Μάρθα Καραλή, η μητέρα της Αναστασίας Πλακιά που χάθηκε στα Τέμπη. Και θα ακούσουμε για το θέμα της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ, μειώσεις στα σούπερ μάρκετ στους κωδικούς. Τι κάνει η κυβέρνηση? Σου δίνει 10, σου παίρνει 30. Δεν είναι, τι να το κάνω. Όταν μου λες 9% μείωση στους προϊόντα, ναι, αλλά αυξήθηκαν 200%. Τώρα το 9% σε κάποιους κωδικούς, τι να το κάνω? Δηλαδή, άλλον μου δίνεις 10 ευρώ, μου παίρνεις 30. Δεν μου δίνεις τίποτα.
1: Μου
0: παίρνεις 20. Λοιπόν, σε λίγο, μετά την μουσική επιλογή του Τέλη Αναστασιάδη.

Η μητέρα της Αναστασίας Πλακιά, που χάθηκε στα Τέμπη, αναφέρει ότι καφιέται η κυβέρνηση και ο κύριος Κυρανάκης ότι η τηλεδιοίκηση ολοκληρώθηκε. Αυτοί που σε δημόσιες δηλώσεις, σε διάφορες συνεντεύξεις, υποβάθμιζαν τη σημασία της τηλεδιοίκησης, αποδεικνύοντας το στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή. Εκεί γράφουν και αναφέρουν ότι και τηλεδιοίκηση να υπήρχε, θα τα έκανε όλα ο Σταθμάρχης. Αναφερόμενος η κυρία Καραλή, η μητέρα της Αναστασίας Πλακιά που χάθηκε στα Τέμπη, απευθύνεται στον κύριο Κυρανάκη και λέει: «Είπες, αναφερόμενος στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου, οι γονείς που βάζουν τα παιδιά στο τρένο σήμερα σε αντίθεση με το παρελθόν. Το παρελθόν αυτό που σκότωσε τα παιδιά μας όταν ο δικός σας τότε υπουργός, Κώστας Καραμαλής, διασφάλιζε την ασφάλεια γνωρίζοντας την κατάσταση του σιδηροδρόμου και το τι μπορεί να συμβεί. Το παρελθόν αυτό που για εμάς έγινε μέλλον και θα μας τυχιώνει για όλη την υπόλοιπη ζωή μας».

Ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε στις καταγγελίες του συνδικαλιστή Κώστα Γιαννιδούνια πως το ECTS δεν λειτουργεί. Υποστήριξε ότι η τηλεδιοίκηση έχει ολοκληρωθεί για το σταθμό της Λάρισας και ότι το ECTS θα παραδοθεί τον Σεπτέμβριο. Η κυκλοφορία των τρένων στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν θα γίνεται με ανθρώπινο χέρι, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι οι μηχανοδηγοί θα πρέπει να μιλήσουν με τη Hellenic Train. Είπε ότι είναι 100% εγκατεστημένο το ECTS. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου υπάρχουν κάποιες δοκιμές ασφαλείας που πρέπει να γίνουν στο νέο τμήμα του ECTS.

0: Σε εκείνο το σημείο η δημοσιογράφος η κυρία Παπακοστοπούλου ρώτησε, άρα δεν είναι ενημερωμένοι οι μηχανοδηγοί? Λέτε ότι είμαστε στο έλεος, τα παιδιά μας είναι ασφαλή όταν μπαίνουν στα τρένα. Και εκεί ο κύριος Κυρανάκης την εγκάλισε λέγοντας ότι λέει οι χοντράδες. Ας ακούσουμε λίγο το σχετικό ηχητικό.
1: Στο τρένο.
2: Οι μαμάδες, όπως και εσείς κύριε Παπακοστοπούλη, σας άκουσα να λέτε διάφορες χοντράδες νωρίτερα.
1: Δεν έλεγα χοντράδες, γιατί πολλά ερωτήματα
2: τώρα
1: υπουργέ.
2: Τώρα θέλω να μπείτε από το κινητό σας στο railway.gov.gr. Οι γονείς λοιπόν οι οποίοι βάζουν τα παιδιά τους στο τρένο σήμερα, σε αντίθεση με το τι είχε στο παρελθόν, βλέπουν την ακριβή πορεία της αμαξοστοιχίας σε επίπεδο εκατοστών. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Και να ξέρουν οι γονείς που βάζουν τα παιδιά τους ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕΣ 24ωρη βάση βλέπει την πορεία των αμαξοστοιχειών και αποτρέπει σύγκρουση τρένων σε κάθε περίπτωση.
3: Άρα κύριε Γραμματέα, και βεβαιώνεται.
1: Να νιώθουν.
0: Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι λέει χοντράδες η κυρία Παπακοστοπούλου. Όχι στο πλαίσιο του να πάμε κόντρα στον κύριο Κυρανάκη, και ο κύριος Κυρανάκης κάνει τη δουλειά του. Ανέλαβε μετά από όσους είχαν αναλάβει μετά τον κύριο Καραμαλή και λέει ότι λειτουργεί πλέον η τηλεδιοίκηση. Το θέμα δεν είναι ότι λειτουργεί τώρα η τηλεδιοίκηση. Το θέμα είναι ότι μας λέγατε ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στα τρένα. Το θέμα είναι ότι αφήνατε τα τρένα να λειτουργούν ως είχαν μέσα σε καθεστώς ανασφάλειας. Το θέμα είναι ότι οι συνδικαλιστές, τους οποίους εν πάση περιπτώσει τους έχετε σύρει τα χίλια μύρια όσα, είχαν στείλει αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις στον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, το 2023, πάνω από 10 ειδοποιήσεις ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, και ο κύριος Καραμαλής κουνούσε το δάχτυλο, τον είδαμε στη Βουλή, και έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας, διότι εμείς διασφαλίζουμε την ασφάλεια. 8 μέρες μετά έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη. Αργότερα ακούσαμε και το εξής τρελό, ότι από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί αυτά είναι καταγραμμένα, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, ότι αν σας λέγαμε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, δεν θα ανεβαίνατε. Μα γι' αυτό είστε εκεί που είστε εσείς, η ταγή της χώρας, οι ηγέτες, οι κυβερνώντες, αυτοί που κινείτε τα νήματα, για να μας προστατεύετε. Όποιοι κι αν είστε. Σας επιλέξαμε για να μας προστατεύετε. Δηλαδή ξέρατε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή και μας αφήνατε να ανεβαίνουμε στα τρένα και έτυχε σε αυτά τα παιδιά. Έτυχε σε αυτά τα παιδιά. Θα μπορούσαν να είναι κι άλλα παιδιά. Θα μπορούσαν να ήμασταν κι εμείς. Θα μπορούσαν να ήταν εκεί διπλανοί. Δηλαδή τόσο καιρό που ανεβαίναμε στα τρένα, παίζαμε κορώνα γράμματα τη ζωή μας και έτυχε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους 57. Αυτή η μαύρη μοίρα. Δεν είναι θέμα χρώματος, δεν είναι θέμα κόμματος, είναι θέμα κοινής λογικής. Είναι θέμα του πώς βλέπουμε την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα και πώς γίνεται αυτή η πραγματικότητα που είναι συγκεκριμένη, κάποιοι άνθρωποι να έρχονται και να λένε όχι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα είναι άλλη.

0: Και πάμε στο θέμα της Εθνικής Συμφωνίας για τη μείωση στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
1: Πότε την εξήγηλε ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, 7 Ιουλίου. Πότε ανακοινώθηκε, χθες. Δείτε πάρα πολλά προϊόντα. Εγώ έκανα έναν έλεγχο το πρωί και είδα 30 προϊόντα πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Όπου οι τιμές μεταξύ 7 Ιουλίου και τέλος Αυγούστου αυξήθηκαν 20-30% για να μειωθούν εχθές 3%, 5%. Θέλετε να σας πω παραδείγματα. Σαμπουάν, σαμπουάν. Να πω και τη μάρκα.
2: Όχι.
1: Σαμπουάν, γνωστό. 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ. 30 Αυγούστου είχε πάει 3,54 ευρώ. Ναι. Μιλάμε για τεράστια αύξηση. Και χθες πήγε 3,25. Δηλαδή, με την πρωτοβουλία που φέρανε, είναι 80 λεπτά ακριβότερο από όταν την 7η Ιουλίου και 1 ευρώ είχε πάει πριν.
3: Αυτό όμως είναι τρίκ των ίδιων των εταιριών.
1: Φυσικώς, μα προσέξτε,
3: δεν έχει να κάνει με την
1: όταν δεν
3: αυτό.
1: Έχεις μηχανισμό να τα ελέγχεις,
3: προσέξτε. Ο έλεγχος
1: υπάρχει έχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα κάθεται με τον ελεγχόμενο και διαπραγματεύεται αντί να ανακοινώνει. Και δεύτερον, εγώ να πάω στο επόμενο.
2: Εχθές ο κύριος Βαρδακαστάνης που ήταν
1: ένα λεπτό.
2: Έλεγε ότι αυτό είναι μια φιλεσπλαχνία.
1: Σας πω. Θα έρθω.
2: Σωστά το είπε. Ότι δεν
1: τη κυβέρνηση δεν εξαναγκάζει
2: τις
1: προωθητικές ενέργειες των εταιριών, τις ονομάζει δική της πολιτική, ενώ είναι πολιτική προωθητικών ενεργειών εταιριών. Λέω όμως.
0: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι γίνονται κάποιες κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά είναι ασπιρίνη για εγχείρηση καρδιάς. Με μια ασπιρίνη δεν μπορείς να διατρέψεις μια καρδιά με έμφραγμα την ώρα που άλλος ψυχοαραγεί και πεθαίνει. Δηλαδή μου δίνεις 10, μου παίρνεις 30. Τι 30, 40, 50 μου παίρνεις, αλλά τέλος πάντων

0: Θα δούμε πώς κυλάει η ζωή μας στο θέμα της στέγης, της ενέργειας και στο νερό. Θα μιλήσουμε ξανά με την κυρία Μαριάν Θησπουργίτη, όπως κάναμε και πέρυσι, για τον κύκλο σεμιναρίων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για γονείς και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και όλα αυτά σε λιγάκι.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Στον αέρα λοιπόν η μεταφορά 16.500 μαθητών από και προς τα σχολεία, μεταξύ αυτών 1.301 παιδιά με αναπηρία. Για ξεκάθαρη κρατική ανελγησία κάνει λόγο η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πριν από λίγο στον συνάδελφο Βαγγέλη Στολάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κ. Κώστας Γιουτίκας, ανέφερε ότι αν η κατάσταση πάει ως έχει, ενδέχεται την άλλη εβδομάδα να μην ανοίξουν κάποια σχόλια. Να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Αλέξη Βουσόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Βουσόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, δεν περίμενα αλήθεια ότι το 2026 ξανά θα μιλάμε για το θέμα της μεταφοράς μαθητών και μάλιστα με τον κίνδυνο τον ορατό κάποια σχολεία να μην ανοίξουν.
1: Δεν είναι αλήθεια, περιμέναμε. Αν και είχαμε έντονη ανησυχία, γιατί ξέρετε για θέματα και όλες τις προηγούμενες χρονιές.
0: Κύριε Βουσόπουλε, δεν σας ακούμε καλά. Δεν ξέρω, αν είστε με hands free...
1: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα κάπως καλύτερα.
1: Ναι. Λέω ότι και εμείς μας ανησυχεί το ζήτημα από την άποψη ότι μπορεί και πέρυσι πάλι ξανά να είχαμε προειδοποιήσει, γιατί υπήρχαν πάλι δρομολόγια τα οποία δεν ήταν άγωνα και δεν πραγματοποιούνταν, αλλά τόσο γενικευμένα, σε τόσο μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα μιλάμε για τον νομό Θεσσαλονίκης, αυτά τα νούμερα αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλο κομμάτι και ειδικά όταν μέσα σε αυτά είναι και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και είναι φυσικό να υπάρχει και έντονη ανησυχία και αγανάκτηση, ειδικά όταν λίγες μέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι, ο οικογενειακός προγραμματισμός την άρχισε στον αέρα με αυτή την κατάσταση. Γιατί το να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι είναι ένα ενδεχόμενο σοβαρό. Το θέμα είναι ποιος θα κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι σε πολλές περιπτώσεις, με τις εργασίες, με τις δουλειές, με τις υποχρεώσεις που έχει η κάθε οικογένεια.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά... Το μείζον είναι ότι τα παιδιά δεν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο και ως αποτέλεσμα τι θα γίνει και με τους... Πώς θα στηριχτεί αυτή η οικογένεια, γιατί μιλάμε για οικογένειες. Δεν είναι κάτι αόριστο και κάτι που δεν είναι χειροπιαστό. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή πώς λέμε ότι...
1: Αυτό τώρα που σας λέω, επειδή είχαμε και εμείς την ανησυχία και το προγνωδιασμό και είχαμε προειδοποιήσει και τους αρμόδιους, είναι ότι διατηρούν ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πραγματικά οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο, γιατί ξέρετε, εξαρτιόμαστε απόλυτα στο αν δηλαδή θα έχουμε μετακίνηση, που είναι υποχρέωση της πολιτείας να την παρέχει, ακριβώς εξαρτιέται από το αν θα βρει η περιφέρεια, το κράτος δηλαδή, με τους λεωφορείους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αδιαφορούν, γιατί θεωρούν ότι δίνεται, είναι μικροί ή τέλος πάντων επιλέγουν άλλα έργα όπως είναι το τουριστικό κομμάτι. Mm-hmm. Το θέμα του τι θα γίνει έχει να κάνει πολύ για αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο, είναι ότι η πολιτεία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι αμέτωχη, ότι δεν φαίνεται να έχει εναλλακτική λύση, τουλάχιστον δεν μας έχει προταθεί κάτι, να έχουμε ακούσει κάτι για την εναλλακτική της. Και βαδίζει στο να φτάνουμε σε μια κατάσταση ακριβώς να φορτωνόμαστε όλες οι οικογένειες, να φορτώνονται οι οικογένειες όλο το βάρος, που σας είπα είναι και προγραμματισμός, είναι και κόστος. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις θα αναγκαστεί και με άλλα μέσα, με ιδιώτες μια οικογένεια να λύσει το θέμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση μετά. Τι θα κάνει ο γονιός, δεν θα στείλει το παιδί του στο σχολείο? Επειδή το κράτος δεν βρίσκει λύση σε αυτό το πράγμα, μου κάνει πολύ εντύπωση. Εν τω μεταξύ, γίνεται εδώ τώρα, ξέρετε, κομματική βόλτα από κυβερνητικά στελέχη, από κόμματα της αντιπολίτευσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάνουμε βαρύκδοπες δηλώσεις για αναπτύξεις, για μεταρρυθμίσεις. Και εμείς δεν έχουμε τα βασικά τώρα για το σχολείο που ανοίγει.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, δηλαδή το αυτονόητο, που σας λέω είναι υποχρέωση του κράτους και δεν ξέρω και οι αρμόδιοι. Ίσως αυτό το αντιλαμβάνομαι, το θεωρούν ένα περιττό κόστος, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν μπορούν να δουν ότι χωρίς αυτό πολλά παιδιά όχι απλά δεν θα φτάνουν με ασφάλεια στα σχολεία τους. Σε πολλές περιπτώσεις κινδυνεύουν με απουσίες, με διάφορες άλλες mm-hmm. δηλαδή επιπτώσεις.
0: Από εκεί και πέρα. Είπα... Ναι, σας ακούω.
1: Πολλά εκατομμύρια που έρχονται κτλ. Απορούμε πώς και δεν μπορεί να διασφαλιστεί κονδύλιο για να εξασφαλίσει ακριβώς τη μετακίνηση. Με τόσα εκατομμύρια που ακούμε καθημερινά.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα βλέπω και με λύπη διαβάζω ότι 144 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία δεν θα ανοίξουν λόγω έλλειψης μαθητών. Επίσης τρομερό.
1: Να μειώνεται ο αριθμός των σχολείων που είναι στη λειτουργία, των τμήματων, να μειώνεται το μαθητικό δυναμικό δηλαδή γενικότερα. Είναι στοιχείο και της δικιάς μας περιφέρειας, αλλά και πανελληνίως, που δείχνει ότι ένα ζευγάρι πλέον έννοια είτε μικρότερη, ένα παιδί ή και καθόλου, επειδή είναι δυσβάστακτο όλο το κόστος για να μπορέσει να μεγαλώσει ένα παιδί. Οπότε είναι μια φυσική συνέπεια αυτή η κατάσταση που δημιουργείται.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Γουσόπουλε. Να είστε καλά. Πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Γιουτίκας χαρακτήρισε το θέμα βαθιά κοινωνικό. Σημείωσε πως το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον, το ότι έχει προκύψει μόνο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, Κυλικής, Σέρρες, Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Χαλκιδική, Λεωφορείου είχαν έλαβαν κανονικά τα δρομολόγια. Και ευτυχώς, και αυτό είναι θετικό, το ότι στις υπόλοιπες περιφέρειες δεν έχουμε θέμα. Αλλά έχουμε θέμα στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι το θέμα το έθιξε στη συνάντηση των παραγωγικών φορέων και των αυτοδιοικητικών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής. Ζήτησε εγγράφος από το Υπουργείο Εσωτερικών δύο τροποποιήσεις, οι οποίες πιστεύουμε πως θα δώσουν λύσεις έστω και στην τελευταία στιγμή. Μα τι κρίμα και την τελευταία στιγμή να δοθεί λύση. Και μακάρι να δοθεί λύση την τελευταία στιγμή. Γιατί ρε παιδιά να δοθεί λύση την τελευταία στιγμή. Αυτή είναι το ενδιαφέρον που έχουμε για τα παιδιά αυτής της χώρας. Και διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Για ποια σχολεία λέει, για αυτά που θα ανοίξουν ή για αυτά που δεν θα ανοίξουν. Εθνικό πολιτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια, ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Τι να πω ρε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα ορισμένοι άνθρωποι. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε το θέμα της μεταφοράς μαθητών. Και να δούμε τελικά ποια σχολεία θα ανοίξουν την άλλη Παρασκευή που είναι ο Αγιασμός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το πρόβλημα στην περιφερειακή οδό. Στο ρεύμα προς δυτικά το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα ξεκινά από τον κόμβο Πηλέας, φτάνει μέχρι τον Άγιο Παύλο. Στο ρεύμα προς ανατολικά από νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι τη διασταύρωση της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Στο κόκκινο παραμένουν λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη και 26η Οκτωβρίου. Ανοίγει τις πύλες στις 5 Σεπτεμβρίου η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη και καλύτερη των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετάσχουν. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Για τις ανάγκες της έκθεσης, το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αύριο ως την Κυριακή λόγω έκθεσης και διαδηλώσεων. Οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης ξεκινούν σταδιακά από αύριο στις 3 το μεσημέρι σε δρόμους όπως η Λεωφόρο Στρατού και η 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς μεταξύ των οποίων Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου και Αγίου Δημητρίου. Το Σάββατο η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η τιτάνια προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας στην Ήπειρο. Το μέτωπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ωστόσο το δίσβατο της περιοχής και το υψηλό υψόμετρο δυσχεραίνουν την προσέγγιση από πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική μείωση στο μπλε σταθερό τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Παρά την αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποτελεί ένα ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο που συνδυάζει την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, την αποθήκευση και την ηλεκτροκίνηση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αυγανό. Στο σώμα του βρέφους έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι. Στις 12.30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία για την ανάδειξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αποφασισμένη να βάλει μπλόκο στην υποψηφιότητα Ακρίτα, μη παρέχοντας θετική ψήφο. Με τη συμμετοχή εθελοντών και στελοχών του Δήμου, πραγματοποιείται σήμερα ο ετήσιος τρίγος στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Αγίου Δημητρίου. Το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των Ερυθρών Ποικιλιών έδωσε το πρωί ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μέρος της φετινής οδειάς, που εκτιμάται ότι θα αποδώσει περίπου 800 φιάλες, θα διατεθεί για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντας την επικίνδυνη συμπεριφορά και μέρος μιας συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας της Μόσχας να προκαλέσει μεγάλη ζημιά μέσω υβριδικών επιθέσεων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

στείνεται η εξέδρα για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Έως και 100.000 θεατές εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθούν στη δωρεάν συναυλία στις 12 Σεπτεμβρίου. Γίνονται χειροκανεμένες εκδρομές από τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη.

Γιατί όπως ο ίδιος λέει στο σημείωμά του, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την βοήθεια της ΔΕΗ και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Είναι ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζεις μόνο μία φορά. Γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ. Γι' αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, λέει ο Αντώνης Ρέμος στο σημείωμά του. 12 Σεπτεμβρίου που είναι η μέρα Σάββατο, οπότε... είναι μια μέρα βολική για να γιορτάσεις με τον Αντώνη Ρέμο τα 30 του χρόνια. Λοιπόν, τι λέει οι καταναλωτές, ότι τα μέτρα είναι τα μέτρα για την ακρίβεια, τα μέτρα της Εθνικής Συμφωνίας για τη μείωση κωδικών στο σούπερ μάρκετ, μέτρα κοροϊδία τα χαρακτηρίζουν. Καθώς λέει, εξατμίστηκαν πριν το ράφι, μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Γιατί όπως μας είχε πει και ο Βασίλης Κοντογουλίδης πριν από λίγες μέρες, έρχεται νέο ηλεκτροσόκ και στις τιμές του ρεύματος, όπου καταγράφεται άνοδος για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Και σφίγγει η θηλιά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό με τα αυξημένα έξοδα του Σεπτεμβρίου. Ξέρετε, Σεπτέμβρης για τις οικογένειες με παιδιά είναι δύσκολα. Τι ζητούν και οι καταναλωτικές οργανώσεις? Την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην ενέργεια, γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αλλά σας το είπε και ο κύριος Μαρκόπουλος, σας το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, σας το είπε και ο... ποιος άλλος το είπε? Α, και ο κύριος Τουρνάρας το είπε βεβαίως, ότι δεν υπάρχει, και φυσικά το είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι τέρμα, 13ο και 14ο μισθός στο δημόσιο δεν.

Γιατί, πρόσεξε, λέει το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ότι εσείς που είστε στο δημόσιο έχετε τη σιγουριά της εργασίας. Οπότε, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, είστε ένα κλικ παραπάνω καλύτερα. Γιατί έχει σίγουρη εργασία.

Και τι μας λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, τι διαβάζω. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών δεν λύνει το πρόβλημα, είναι όμως μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Άμα δεν λύνει το πρόβλημα, τότε τι, γιατί το κάνετε ρε παιδιά? Δηλαδή, τι είδους ανάσα είναι για τα νοικοκυριά, αφού σας είπαμε, μας δίνετε 10 και μας παίρνετε 30. Θα σας πω εγώ τι είναι. Είναι απλώς η κίνηση της εκάστοτε εξουσίας να δείχνει ότι κάτι κάνει για τον κοινωνικό ιστό, κάτι κάνει για το λαό, ότι δεν είναι ρε παιδί μου στον κόσμο της, ότι καταλαβαίνει τα προβλήματα του πολίτη. Όχι, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, γιατί όταν ο ένας αμείβεται με 5-6 χιλιάδες ευρώ το μήνα και ο άλλος αμείβεται με 1.000 ευρώ το μήνα, σε μια χώρα που μαστίζεται από την ακρίβεια, δεν μπορεί να καταλάβει την πραγματικότητα. Δεν είναι το ίδιο. Όπως είπε και τις προάλλες, τον καιρό που είχα άδεια, έβλεπα τις ενημερωτικές εκπομπές τέλη και έβλεπα διάφορες τοποθετήσεις υπουργών. Είχε πει ο κ. Χατζηδάκης, ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει ακρίβεια, αλλά μειώθηκε η τιμή στο χοιρινό και στις σοκολάτες. Και τι να κάνουμε, δώστε μας μία συνταγή να κάνουμε χοιρινό με σοκολάτα, με σάλτσα σοκολάτας. Μα είναι δυνατή, είμαστε σοβαροί, είμαστε σοβαροί. Δεν είναι, λέει, δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια ανάσα. Αυτό είναι καινούριο τώρα, είναι καινούριο μότο. Είναι καινούριο, έτσι, καινούρια φράση. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια ανάσα. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η οικογένεια στα Φουρνάη Βρυτανίας. Φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχτηκε bullying, ζούσαμε σε σπίτι με ποντίκια. Φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε και δεν μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στα παιδιά, καταγγέλει η μητέρα της οικογένειας. Από τα χαμόγελα της εγκατάστασης στο χωριό, στην απογοήτευση και την αποχώρηση μετά από 2 χρόνια ψεύτικων υποσχέσεων. Πρόκειται για την οικογένεια της Βασιλικής Εμμανουήλ και του Στέφανου Κωστόπουλου, που είναι πλέον πρώην κάτοικοι στη Φουρνάε Βρυτανίας. Οι γονείς κατήγγειλαν προβλήματα με τη στέγη, υποστήριξαν ότι νερά και χιόνια έμπαιναν στο εσωτερικό του σπιτιού, είχαν προβλήματα θέρμανσης και παρουσία αρουραίων. Υπήρχε και σοβαρό θέμα bullying με τα παιδιά της οικογένειας στο σχολείο. Και έτσι τελικά η οικογένεια, η Πολύτεκνη, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Φουρνά Βρυτανίας, καταγγέλλοντας κοινωνικό αποκλεισμό, οικονομικές δυσκολίες και έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία. Η Βάσο Εμμανουήλ και ο σύζυγός της εγκαταστάθηκαν στο Ρινό χωριό στο πλαίσιο του προγράμματος Νέα Ζωή στο χωριό, αλλά τελικά δεν πήγε καλά αυτό και έτσι γυρίσανε στην Άξο, στο σπίτι που έχουν, και δεν χρειάζεται να πληρώνουν και ενίκιο γιατί έχουν δικό τους σπίτι οι άνθρωποι στην Άξο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: κύκλου σεμιναρίων σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για γονεί και εκπαιδευτικού πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για συναντήσεις ομάδων γονέων και εκπαιδευτικών που συντονίζονται από την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας, την κυρία Μαριάνθη Σπουργίτη. Η κυρία Μαριάνθη Σπουργίτη είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη αναπτυξιακή ψυχολογία, συντονίστρια των σχολών γονέων και σεμιναρίων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης γονέων και εκπαιδευτικών στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, την οποία και καλημερίζουμε. Κυρία Σπουργίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε για γονείς, δασκάλους και παιδιά.
0: Ακριβώς, μακάρι από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά λοιπόν ο κύκλος των σεμιναρίων, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
1: Ακριβώς, πράγματι είναι η τρίτη χρονιά που υλοποιούνται τα συγκεκριμένα σεμινάρια. Είναι ένας κύκλος, δηλαδή είναι 4 σεμινάρια από 2 ώρες το κάθε ένα. Κάθε συνάντηση έχει μια διαφορετική θεματική. Έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές, ο καθένας με την ειδικότητά του θα μιλήσει στοχευμένα για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και φυσικά θα απαντήσει σε όποιες απορίες έχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε πρακτικά ζητήματα και όχι θεωρητικά.
0: Επειδή έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία και τα πράγματα βλέπουμε ότι δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο, άρα εκπαιδευτικοί και γονείς θα πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι και πιο ανοιχτοί στο να συζητάμε τα θέματα αυτά με τα παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό για κάθε γονέα και για κάθε εκπαιδευτικό που έρχεται σε επαφή με παιδιά και με εφήβους να παρακολουθήσει ένα τέτοιο σεμινάριο, γιατί συχνά υπάρχει παρανόηση λόγω και του τίτλου και όλα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ότι θα συζητηθούν απρεπή ζητήματα γύρω από το σεξ κτλ. Ενώ η ουσία αυτού του κύκλου είναι πολύ διαφορετική, συζητιούνται σημαντικά και ουσιαστικά πράγματα όσον αφορά την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση, όσον αφορά τη συνένεση, ένας όρος πολύ σημαντικό, τη σχέση των δύο φύλων ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά και την διαδικτυακή ασφάλεια, καθώς από πολύ μικρές ηλικίες πλέον τα παιδιά μας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε αμφιβόλου ποιότητας υλικό. Επομένως είναι σημαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να έχουν ενημέρωση για όλα αυτά για να μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να προλάβουν φυσικά χειρότερες καταστάσεις.
0: Και είναι καλό να συζητάμε με τα παιδιά για την σεξουαλική υγεία και την σεξουαλική κατάσταση ακόμα και από μικρή ηλικία, με τον τρόπο που μπορούμε, με τον τρόπο που μπορούν να κατανοήσουν, πιστεύω, τα παιδιά, είτε είναι μικρής ηλικίας είτε στην εφηβεία ακόμη περισσότερο, γιατί στο κάτω-κάτω για την, δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να σκέφτονται αρνητικά, γιατί αν αποκρύπτουμε κάτι, τα παιδιά το αντιλαμβάνονται, νομίζω.
1: Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά, και το θέμα της σεξουαλικής υγείας είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές τις συναντήσεις. Εγώ στα τόσα χρόνια μου έχω παρατηρήσει πολλούς γονείς που διστάζουν από το πιο απλό, από το να ονομάσουν τα διάφορα μέρη του σώματος με το πραγματικό τους όνομα και χρησιμοποιούν διάφορα παρατσούκλια και όχι τους σωστούς όρους. Αυτό γεμίζει τα παιδιά με κάποιες αμφιβολίες και ανασφάλειες όσον αφορά το τι είναι υγιές, το τι είναι φυσιολογικό, ποια πράγματα είναι ταμπού και για ποια πράγματα μπορώ να μιλήσω ειλικρινά με την οικογένειά μου και με τους δασκάλους μου. Όλα αυτά θα συζητηθούν φυσικά και οι γονείς θα μάθουν ακριβώς πώς πρέπει να μιλάνε, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία και με ποιον τρόπο για την κάθε ηλικία να μιλήσουν και φυσικά και για την υγεία τους. Πώς φροντίζουμε το σώμα μας, πώς το καθαρίζουμε, πότε απευθυνόμαστε σε κάποιον γιατρό, εάν χρειαστούμε κάτι.
0: Ναι, και το βασικό είναι να ξέρουν τα παιδιά ότι έχουν ένα ασφαλές λιμάνι, ένα ασφαλές καταφύγιο των γονέων, γιατί αν δουν ότι υπάρχει μία κρυψίνους συμπεριφορά, θα απευθυνθούν σε φίλους, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι από ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι και τόσο ίσως ασφαλές, οπότε δεν θα μάθουν τα πράγματα με τον τρόπο που πρέπει να τα μάθουν. Οπότε είναι καλύτερα να ξέρουν οι γονείς ότι είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τα παιδιά και να παραμείνουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν πολλά στερεότυπα και προκαταλήψεις και όλο το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θεωρείται ταμπού, δεν συζητιέται. Οι γονείς φοβούνται ότι αν μιλήσουν θα πονηρέψουν τα παιδιά τους και θα τα προτρέψουν σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που μπορεί να υπάρχει στον χώρο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Η ενημέρωση δεν προτρέπει, ίσα-ίσα η ενημέρωση προφυλάζει και προστατεύει από χειρότερες καταστάσεις. Και πράγματι, τα παιδιά, εάν δεν έχουν την πληροφόρηση από τους γονείς, επειδή την έχουν ανάγκη λόγω της ανάπτυξής τους, θα την αναζητήσουν σε άλλα πλαίσια. Σε φίλους, όπως είπατε κι εσείς, αλλά πολύ χειρότερα στο διαδίκτυο.
2: Στο διαδίκτυο, σωστά.
1: Δεν ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας και πόσο αξιόπιστος είναι σε αυτά που μας λέει. Και ακούμε και πολλές φορές για παιδιά που έχουν αποπλανηθεί από το διαδίκτυο και έχουν εξαπατηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε θέλει πολύ προσοχή.
2: Πάρα πολύ προσοχή. Για τα παιδιά μας πρόκειται, για την πραγματική ζωή πρόκειται. Άλλωστε δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρέπεται κανείς, ίσα ίσα. Και να πούμε ότι ξεκινάτε στις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς, ημέρα Τρίτη είναι η πρώτη συνάντηση. Οι συναντήσεις όλες θα γίνονται στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Είναι 10 με 12 και είναι ανοιχτές για όλους τους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση και να έρθουν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν.
2: Κυρία Σπουργίτη, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας,
2: να είστε καλά. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες, δράσεις, όμορφες κινήσεις για την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα αγκαλιάσουν τα παιδιά, θα τα ενημερώσουν με τον τρόπο που ξέρουν για την σεξουαλική υγεία. Το παν είναι να γνωρίζει το παιδί ότι θα βρει μια αγκαλιά και ένα ασφαλές καταφύγιο, είτε απευθυνθεί στο γονιό του, στη μητέρα του, στον πατέρα του, είτε στο δάσκαλο, την καθηγήτριά του.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη από τις πολύ όμορφες φωνές της γενιάς της ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη με συναυλία και νομίζω θα ξανάρθει με το Σοκράτη Μάλαμα στις 26 του μηνός, 26 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολύ όμορφη φωνή. Τι διαβάζω εδώ? Σκληρή ανακοίνωση της Ryanair σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση για τις βλάβες στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας. Η Ryanair σημειώνει ότι η νέα βλάβη στο ελληνικό ATC αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί τις υποδομές ενέργειας κυκλοφορίας. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ryanair να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρύθμιση του προβληματικού συστήματος ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας της Ευρώπης. Αφορμή στάθηκε η αεροπορική εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα την 3η-1η Σεπτεμβρίου, η οποία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα και καθυστερήσεις στον ελληνικό ενέργειο χώρο. Η νέα αυτή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας είναι η τέταρτη σοβαρή της λειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και για ακόμη μια φορά αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές ενέργειας κυκλοφορίας. Άρα, τι μας λέει η Ryanair? Επιβεβαιώνει τα προειδοποιητικά μηνύματα των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας για τα συστήματα ασφαλείας και στον ενέργειο χώρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν εσείς καταλαβαίνετε κάτι άλλο, να μου το πείτε. Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση με το Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία. Η μέρα και όλο Ελλάδα σήμερα, καθώς έχουμε την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του θεσμού. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφι σε ένα repeat του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας στις 10:15 με νέο πρόσωπο τον Όγγεν Ουγκρέσιτς, τον αποκτηθώντα Σέρβο 20χρονο χαφ, και από το Χατζηδιάκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, να πούμε το πρόγραμμα, το σημερινό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, η οποία άνοιξε την αυλαία της χθες με το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα, τελικό σκορ 2-2. Σήμερα παίζουν στη Χρυσούπολη Νέστος ΑΕΚ στις 5, στις 5:30 Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 στο Δημοτικό Στάδιο της Ερών Πανσεραϊκός Ατρόμητος, την ίδια ώρα Λάρισα Ολυμπιακός, και ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα με τον αγώνα της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφι, ενώ αύριο πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τον αγώνα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Από εκεί πέρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ απέρριψε πρόταση για τον Σορετήρε, η οποία ήρθε από αγγλική ομάδα, και έτσι φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια φάση ολοκλήρωση του ρόστερ, περιμένοντας και τις τελευταίες πινελιές όσον αφορά τη θέση του φορ και του κεντρικού αμυντικού. Σοφία,
0: σε ευχαριστούμε πολύ. Σάκη Γκίνα, περισσότερα στην εκπομπή του Σάκη Γκίνα στην Κερκίδα από τον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, το οποίο γιορτάζει τα 39 του χρόνια αύριο, 5η-3 Σεπτεμβρίου, την αγαπημένη ραδιοφωνική συχνότητα, το πρώτο ελεύθερο ραδιόφωνο που άνοιξε το δρόμο της ελεύθερης ραδιοφωνίας, της ελεύθερης έκφρασης.

Αύριο κοντά σας θα είναι ο συνάδελφος ο Κώστας Λουτζιώδης στην εκπομπή στο 10 με 12. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή στις 4 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο ανήκει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η διοργάνωση, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, ενημερωτικές εκπομπές στο ρυθμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την Ευδοξία Δένη. Θα τα πούμε και μαζί από τις 10 το πρωί στις 3 το μεσημέρι. Αμέσως μετά αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κώστας Λουτζιώδης. Την Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στις 12 το μεσημέρι. Θα συνδεθούμε απευθείας και εμείς για να ακούσουμε όσα θα αναλύσει και θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 8 το βράδυ σήμερα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας το οικονομικό του πρόγραμμα.

Ενώ στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε το μέτωπο κυβέρνησης, μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά που αγριεύει. Εγκαταλείπονται οι χαμηλητόνοι απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό που πυκνώνει τις παρεμβάσεις του. Χθες ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη δήλωση φύλου για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση με ρητορική για woke agenda, καθώς υπήρχε και η επιλογή για ακαθόριστο φύλο. Ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβήτησε τη συμβατότητα της κυβέρνησης με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης, κάνοντας λόγο για μετάλλαξη της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σε απάντησή του, κατηγόρησε τον κύριο Σαμαρά ότι μέσα στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, με το οποίο θέλει να ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη, είδε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας. Ο δε κύριος Πλεύρης, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, είπε ότι καλό θα είναι ο κύριος Σαμαράς να κοιτάξει τα της παράταξης και να έχει το νου του στην παράταξη και σε τίποτε άλλο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ειδήσεις σε λίγο στις 12 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιώδη. Αμέσως μετά αναλαμβάνει ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης με το Blender. Αύριο στο 10 με 12 ο Κώστας Λουτζιώδης. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ανοίγει τις πύλες στις 5 Σεπτεμβρίου η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με 100 χρόνια του φορέα. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Για τις ανάγκες της έκθεσης το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο κέντρο από αύριο και την Κυριακή λόγω έκθεσης και διαδηλώσεων. Οι απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης ξεκινούν σταδιακά από αύριο το μεσημέρι στις 3 σε δρόμους όπως η Λεωφόρο Στρατού για η 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς μεταξύ αυτών Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου και Αγίου Δημητρίου. Το Σάββατο η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η μειωμένη ζήτηση, η αδυναμία επενδύσεων αλλά και η δυσκολία έβρεσης προσωπικού φρενάρουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς 8 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν αναπτύσσονται με τους ρυθμούς που θα ήθελαν. Αυτό προκύπτει από το βαρόμετρο του ΕΒΕΘ. Λεφτά από μονόπολη χαρακτήρισε τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του ανέφερε ότι όποιος ισχυρίζεται ότι με 12 μέτρα θα μετατρέψει τον πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό κοροϊδεύει τον κόσμο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 8 απόψε σε κεντρικό ξενοδοχείο. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η τιτάνια προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας στην Ήπειρο. Το μέτωπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ωστόσο το δύσβατο της περιοχής και το υψηλό υψόμετρο δυσχεραίνουν το πυροσβεστικό έργο. Σημαντική μείωση στο μπλε σταθερό τιμολόγιο ρεύματος και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στο πράσινο τιμολόγιο ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Παρά την αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Στις 12.30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία για την ανάδειξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αποφασισμένη να βάλει μπλόκο στην υποψηφιότητα, μη παρέχοντας θετική ψήφο. Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Στο σώμα του βρέφους έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι που περιγράφονται ως πολύ βαθιά. Με τη συμμετοχή εθελοντών και στελεχών του Δήμου, πραγματοποιείται σήμερα ο ετήσιος τρίγος στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Αγίου Δημητρίου. Το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των ερυθρών ποικιλιών έδωσε το πρωί ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μέρος της φετινής σοδειάς, που εκτιμάται ότι θα αποδώσει περίπου 800 φιάλες, θα διατεθεί για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, απαντώντας στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Εδώ είμαστε. Ξαναβάλαμε τον blender στην πρίζα όπως σας είχαμε υποσχεθεί χθες. Είμαστε 23 ώρες, θα τα ξαναπούμε. Τώρα εδώ είμαστε. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία η Κανάκη είναι μαζί μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είχα καιρό να την δω, την πεθύμησα. Βάλαμε τον blender στην πρίζα του FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Μια καλή συνήθεια και μια πολύ καλή επιλογή για εσάς. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και στο 231-0265-285-106. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, σκέψεις, προτάσεις, ό,τι εσείς νομίζετε, μια συνταγή, μια φωτογραφία, ό,τι εσείς θέλετε, στείλτε το στο email μου, 3alaz67@gmail.com. Θυμίζω, 3alaz67. Έχω τρία παιδιά, με λένε Λάζαρο και με το 67 για να το θυμάστε. Σήμερα θα πάμε γρήγορα και θα καταλάβετε γιατί. Γιατί θέλω αμέσως να συνδεθούμε και την ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκε για άλλη μια φορά στο κάλεσμά μας. Είχαμε κλείσει την προηγούμενη σεζόν με συνέντευξη μαζί της και τώρα την ανοίγουμε. Είναι μαζί μας η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός εργασίας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Την ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα. Να είστε γεροί. Καλή σεζόν, να το πω έτσι.
1: Καλή σεζόν, καλή αρχή. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρακίδη, σε εσάς, στις ακροάτες και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς και τα λέμε γρήγορα. Και τα λέμε γρήγορα, γιατί ξέρω πως καίγεστε εσείς και εγώ είμαστε κι εμείς. Καταρχήν, η ώρα είναι 12 και 10 και σε 21 λεπτά περίπου θα έχει μια ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή αντιπροέδρου. Ας ξεκινήσουμε αυτό, για παράδειγμα, της Έλληνας Ακρίτα. Θα ψηφίσετε?
1: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα θα φανεί μετά την ψηφοφορία. Θα με επιτρέψετε να επειδή
0: ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά αυτές τις μέρες, γι' αυτό σας το ρωτάω, επειδή σε λίγο είναι η ψηφοφορία. Ξεκινάω με αυτό.
1: Η ψηφοφορία θα είναι ονοματική. Έχω αποφασίσει σαφώς ότι θα ψηφίσουν. Οι απαντήσεις δόθηκαν αρμοδίως κυβερνητικά, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Το κρατάω και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Πάω λίγο στα θέματα τα υπόλοιπα. Έτσι πολύ καθαρά θα σας το πω, γιατί 7 χρόνια κυβέρνηση, 7,5 κοντά η Νέα Δημοκρατία. Λέμε ότι προσπαθεί να αυξήσει το εισόδημα, το κάνει με διάφορα μέτρα. Φτάσαμε στις 950 κλπ. Στο διατάφτα όμως, και ενώ τώρα πάμε για το καλάθι που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, από το βήμα της ΔΕΘ, που το περιμένουμε όλοι με αγωνία, θα είναι 1,5 δις, 2 δις, 1,7, δεν θα μείνω σε αυτό. Και αυξήθηκε, το ξαναλέω, το εισόδημα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, δυστυχώς αυτό που βιώνουν όλοι στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ κτλ., βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό που θα θέλαμε όλοι και το ξέρετε. Νομίζω και εσείς γίνετε για ψώνια. Το βλέπετε. Εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Θέλετε να μου πείτε τη σκέψη σας?
1: Ναι, σαφώς κάνω το σούπερ μάρκετ του σπιτιού.
0: Το ξέρω. Δύο παιδιά τρέχετε σε όλα. Το ξέρω. Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά και όλη η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη συνέστηση των συνθήκων που επικρατεί σε κάθε οικογένεια, σε κάθε νοικοκυριό. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι να αυξάνουμε το εισόδημα, είτε με παραπάνω μισθούς και συντάξεις, είτε με μειώσεις της φορολογίας. Η κατάσταση αυτή δεν είναι μια κατάσταση που επικρατεί μόνο στην Ελλάδα, είναι μια κατάσταση η οποία και λόγω της κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή έχει φέρει ανατιμήσεις στην ενέργεια και δημιουργεί μια ενεργειακή κρίση. Δεν είναι αυτό, είναι σε όλη την Ευρώπη και προσπαθούν πραγματικά βαντοκιμάζοντας πολλαπλά όπλα κατά της μάχης, μάλλον στη μάχη κατά της ακρίβειας, να μπορέσουμε να στηρίξουμε το εισόδημα. Αυτό βέβαια.
0: Το είπα νωρίτερα, το είπα, το τόνισα, έτσι, το υπογράμμισα. Αλλά στο διατάφτα το καλάθι δεν γεμίζει μόνο με αυτά και το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Οι αυξήσεις όμως του εισοδήματος έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχες αυξήσεις του πληθωρισμού. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να δίνουμε μέτρα με μια λελογισμένη δημοσιονομική πολιτική, χωρίς να τάζουμε πράγματα τα οποία είναι ανέξοδες υποσχέσεις, έτσι, και χωρίς να βρίσκουμε λεφτόδεντρα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, δίνοντας μια ανακούφιση, με βάση έτσι ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Και αυτό θα δούμε τώρα. Τι είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μέσα σε ένα πλαίσιο και μέτρων πιο άμεσα εφαρμόσιμων και ενός χρονοδιάγραμματος που θα δοθεί μέσα στο πλάνο της επόμενης τετραετίας.
0: Κύριε Ευθυμίου, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και επειδή ξέρω, δεν κρύβετε τα λόγια σας. Δεν κρύβεστε. Το ξέρω χρόνια. Αυτό το λέω έτσι δημόσια για να μην παρεξηγηθούμε. Προσωπικά δεν ανήκω σε αυτούς που νομίζω ότι υπάρχουν λεφτόδεντρα. Δεν το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πολύ καθαρά, με το χέρι στην καρδιά. Γιατί δεν μειώνεται το φόρο στα καύσιμα? Όταν για παράδειγμα κάνει 2 ευρώ η βενζίνη, και το 1,20 είναι ο φόρος. Γιατί δεν το μειώνεται, έτσι, πολύ καθαρά σας το λέω.
1: Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό που υπάρχει ως επιτίθεση κυβερνητική και υποστηρίζεται είναι ότι αν μειώσουμε το φόρο κατανάλωσης, πρώτον αυτός δεν θα είναι ένα στοχευμένο μέτρο. Δηλαδή κάνοντας, παρατείνοντας, που παρατάθηκε για ακόμα ένα μήνα η επιδότηση στην αντλία στο ντίζελ.
0: Είναι 10 λεπτά αυτό. Είναι 10 λεπτά, ξέρετε,
1: ναι,
0: αυτό. Συγχωρέστε με για τη φράση, αλλά αυτό εξατμίστηκε με το καλημέρα. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε όλοι, λόγω της κρίσης, αυτό που αναφέρατε νωρίτερα. Λόγω του πολέμου.
1: Ναι, βοηθάει. Είναι όμως σημαντικό μέτρο, ναι, το οποίο με τα αυτιά μου άκουσα ότι αναγνωρίστηκε και από εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων,
0: ναι, ναι,
1: γιατί δημιούργησε ένα ανάγχωμα σε ανατιμήσεις κατά την εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό ήταν ένα πράγμα που βοήθησε. Αν λοιπόν εμείς πάμε στο να μειώσουμε ή να καταργήσουμε, δεν ξέρω, το ΦΠΑ, ό,τι λέει η αντιπολίτευση τέλος πάντων,
0: ναι,
1: θα πρέπει αυτό να αντικατασταθεί από έναν άλλο φόρο. Και δεν θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε πιο στοχευμένα μέτρα και σε ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτους. Οπότε εμάς αυτή είναι η δικιά μας πολιτική.
0: Ναι.
1: Και έτσι την αιτιολογούμε. Από εκεί και πέρα κρινόμαστε,
0: ναι,
1: πολιτικά. Αλλά σε χώρες που είχαν εφαρμόσει τη μείωση στο ΦΠΑ, όπως η Ισπανία, δεν έφερε το μέτρο αυτό τα προσδεκόμενα αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγηθεί στην άρση. Αυτή να οδηγηθεί στην άρση του μέτρου αυτού.
0: Δεν θα επιμείνω σε αυτό, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ πιεστικός και ο δικός μας αντίστοιχα, αλλά καταλαβαίνω, επειδή τρέχετε τώρα, έχετε πάει στην περιφέρεια, έχετε κάνει, αλλά θέλω δύο πράγματα, αν μπορούμε, στο πολύ λίγο χρόνο που έχουμε, θα ήθελα να σταθέσω. Το ένα είναι αυτό το μέτρο που ακούγαμε για πολύ καιρό για τη συντάξη κυρίας, που έρεται μια αδικία, να το πω έτσι. Στο διατάφτα όμως φτάσαμε, όχι ότι είναι αμεληταίο, αλλά αφορά 8.500 περιπτώσεις. Γιατί άκουγα κάποια νούμερα στην αρχή. Εδώ τι ακριβώς έγινε? Έγινε κάποιο, σε εισαγωγικά, συγχωρέστε με, παζάρεμα? Υπήρχε κάποιο ψαλίδι?
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Και επίσης αυτό είναι που η αντιπολίτευση θέλει να φαίνεται και έβγαλε ως ανακοίνωση,
0: ναι,
1: κάποια κομμάτια στοιχημέρη της αντιπολίτευσης. Και δεν αφορά 8.500, αφορά το μέτρο αυτό σίγουρα 8.500 συνταξιούχους χειρίας, οι οποίοι είχαν υποστεί περικοπή 35% της σύνταξή τους και αυτή διπλασιάστηκε πλέον. Το είδαμε με την τάξη και που ολοκληρώθηκε η καταβολή της μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Διπλασιάστηκε και πήγε στο 70%. Ένα. Αφορά 75.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν υποστεί την περικοπή στο 35% της σύνταξης του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία η Νέα Δημοκρατία δεν είχε εφαρμοστεί η περικοπή. Και δεν θα εφαρμοστεί, καταργήθηκε λοιπόν αυτό, χωρίς να χρειαστεί να δοθεί ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Άρα αφορά και αυτούς τους 75.000 συνταξιούχους κυρίας και αφορά και άλλους 122.000 συνταξιούχους κυρίας, οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις από δύο δικαιώματα. Δηλαδή, μπορεί να λαμβάνω σύνταξη γύρατος και παράλληλα σύνταξη κυρίας. Τι έλεγε η σχετική αντίστοιχη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου? Ότι η σύνταξη, ξέρετε, αποτελείται από το ανταποδοτικό μέρος και από την εθνική σύνταξη.
0: Ναι.
1: Έλεγε λοιπόν ότι θα παίρνεις τα ανταποδοτικά μέρη και των δύο συντάξεων, αλλά θα παίρνεις μόνο μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή θα γίνεται σόρευση των εθνικών συντάξεων. Εμείς δεν την εφαρμόσαμε αυτή τη διάταξη.
0: Αυτό που είπατε νωρίτερα.
1: Και την καταργούμε. Άρα αφορά πολύ
0: περισσότερο κόσμο.
1: Πολύ παραπάνω
0: λοιπόν
1: από αυτό που λέει η αντιπολίτευση, που θέλει να το περιορίσει εκεί. Όχι. Αλλά να πούμε ότι, και να το ξεκαθαρίσουμε, ότι αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση, ο νέος νόμος πλέον,
0: ναι,
1: αφορά τους συνταξιούχους κυρίες από 13/5/16 και μετά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όσοι έγιναν συνταξιούχοι, κατέστησαν συνταξιούχοι κυρίες από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν μπορώ να το ξεφύγω, να ξεφύγω από αυτόν τον πειρασμό. Ξέρετε, συζητάμε χρόνια, είστε δικηγόρος, είστε εργατολόγος και το χαρτοφυλάκι που υπηρετείτε το ξέρετε απ' έξω και αναγκαλύτερα, να σας πω. Αν σας δώσω το δρόμο και σας ρωτήσω, για παράδειγμα, τι γίνεται με τις συλλογικές συμβάσεις με τους κλάδους που είναι εκτός? Και θα δούμε και τις κινητοποίησεις τώρα την Παρασκευή, Σάββατο. Θα δούμε αυτό στον δρόμο. Εδώ έχουμε καθυστερήσει πολύ, εμένα μου φαίνεται.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που προχώρησαν. Αν αναφέρω για παράδειγμα στην εστίαση ή ξενοδόχων. Αλλά.
1: 400.000.
0: Πολύ σημαντικό. Αλλά το ξέρετε πολύ καλά πως υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που ακόμη σε εισαγωγικά ονειρεύονται τη συλλογική σύμβαση. Εδώ τι έχουμε?
1: Κοιτάξτε. Αντιλαμβάνομαι όπως είναι και ο κλάδος των δημοσιογράφων.
0: Είπα να μην το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Το λέω εγώ γιατί.
0: Δεν κρυβόμαστε. Τα έχουμε πει σε ανακοινώσεις όλα.
1: Ναι, η οποία όμως Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ήρθε και ψηφίστηκε το Φεβράριο η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Αυτή ήταν προϊόν διαβούλευσης όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων που κάλεσαν και συμφωνήσανε και τις πολιτείες με εγγύητρια λοιπόν την πολιτεία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ήρθε λοιπόν μια συμφωνία, ψηφίστηκε, έγινε νόμος του κράτους και από εκεί και μετά άρχισαν και υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κορυφαία αυτή του επιστημισμού. Για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι έρχεται και ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος. Όταν ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος, τότε προφανώς η μία συλλογική συμβάση σίγουρα θα επιφέρει και σε υπόλοιπους κλάδους που είναι υπογραφή και άλλων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κυρίαρχα ενδυναμώνεται, ενισχύεται η διαπραγματική στοιχή της ισχύς του εργαζόμενου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία και προφανώς η βούληση της κυβέρνησης είναι να έρθουν και να υπογραφούν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, γιατί θα δημιουργήσει και μια καλύτερος όρος εργασίας και φυσικά ως προς το μισθολογικό κομμάτι θα είναι καλύτερη η.
0: Εξαντανακλάσεις εκεί, γι' αυτό συζητάμε. Ναι. Εξαντανακλάσεις.
1: Η αμοιβή της παρεχής εργασίας των εργαζόμενων. Παρακαλώ, δεν άκουσα.
0: Λέω εξαντανακλάσεις εκεί οδηγούμαστε τελικά στο ότι θα παίρνει κάποιος μισθωτός, κάποιος εργαζόμενος ουσιαστικά εκεί και η προστασία βέβαια, αυτό που αναφέρατε.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου υποσχεθείτε την επόμενη φορά θα είστε στο στούντιο. Θέλω να μου υποσχεθείτε την επόμενη φορά θα είστε στο στούντιο. Ξέρω πως τρέχετε αυτές τις μέρες όπως όλοι και θα βρεθούμε νομίζω εντελώς τυχαία στη διεθνή έκθεση.
1: Για να καλύψετε τον παλμό των γεγονότων που χτυπά στην πόλη μας.
0: Αυτό κάνει η Δίβεκα εδώ και FM 100. Το ξέρετε.
1: Εύχομαι ως πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και καλή αρχή.
0: Να είστε καλά.
1: Με επιτυχίες και πάντα ψηλά.
0: Και καλή χρονιά στα παιδιά σας. Να είστε γεροί. Γεια σας.
1: Σε όλα τα παιδιά. Καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Ακούσατε την Άννα Ευθυμίου, Υπουργό Εργασίας, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Προλάβαμε ό,τι προλάβαμε να πούμε. Στο 12.30 θα ξέρουμε αν θα ψηφίσουν αυτό που αναφέρθηκα. Στην εκλογή Αντιπροέδρου της Έλληνας Κρήτα, που είναι προτινόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Θα στη συνέχεια. Τα συμπεράσματα δικά σας, όπως λέω κάθε φορά. Μιλήσαμε για αυξήσεις, για το καλάθι, για την ακρίβεια, για το φόρο, ό,τι προλάβαμε. Μιλήσαμε για τις συντάξεις χειρίας και μιλήσαμε επίσης όσο προλάβαμε και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πώς το λένε αυτό, σουσουέ. Εντάξει, κάτι μας θυμίζει από το παρελθόν.

Ακούσατε νωρίτερα τον Κωνσταντίνο του Λουτζιούδη, τον συνάδελφό μου στο Δελτίο Ειδήσεων, να σας λέει πως έρχεται η έκθεση, έτσι ανοίγει η 90η διοργάνωση, αλλά πάμε για 100 χρόνια. Εμείς για όλα αυτά και για κάτι παραπάνω, σε λίγα λεπτά, ελπίζω να καταφέρουμε να συνδεθούμε τον πρόεδρο της Χελέξπο, θα είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Τσεϊμενίδης και θα πούμε περισσότερο. Και μετά θα πεταχτούμε στην αρχή μέχρι το διάστημα, μετά θα προσγειωθούμε στην ΕΙΑΔ για να δούμε αυτά που αφορούν τον υδροφόρο ορίζοντα, που με δορυφορικές, με ψηφιακές καταστάσεις μιλάμε πια για μια άλλη νοημοσύνη και θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Λιούμπα από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΙΑΔ, και γιατί το νερό δεν θέλουμε να το λέμε νεράκι, αλλά θέλουμε να το λέμε νερό, νερό, νερό. Ξέρετε, η Σοφία Ικανάκη, πέραν όλων των άλλων, είναι και γνωστή και αγαπημένη drummer. Και όταν ακούει drum εδώ στο ρυθμό, αμέσως παίρνει το ρυθμό και χαίρομαι πάρα πολύ που της άρεσε αυτό το χαλί που έχουμε επιλέξει για φέτος.

Δεν θα σας βομβαρδίσω με αυτές τις λεπτομέρειες, ποιοι δρόμοι κλείνουν, πού να παρκάρετε, πού να μην παρκάρετε. Τα λέμε κάθε χρόνο, ξέρετε, όλη αυτή η πυρήκαυση ζώνη που διευρύνεται σε πολλά σημεία, δηλαδή από την Αγγελάκη, 3 Σεπτεμβρίου, τα ξέρετε, τα ξέρετε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, αλλά γενικώς αυτές τις μέρες το αυτοκίνητο λίγο το αποχαιρετάμε, έτσι όσο μπορούμε. Ούτε θα πω κάτι για όλα αυτά που ετοιμάζονται για τις κινητοποίησεις και εκεί θα τα πούμε όλες αυτές τις επόμενες μέρες. Θα φιλοξενήσουμε και εδώ εκλεκτούς καλεσμένους να μας δώσουν το περίγραμμα. Είμαστε στο ρυθμό της ΔΕΘ, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Εντάξει, ελληνικά μιλάμε, αλλά πολλές φορές μιλάμε και γιαπωνέζικα, έτσι, γιατί φέτος η θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Ίσως και γι' αυτό πολλές φορές δεν καταλαβαινόμαστε.

Σας έλεγα χθες πως τα μηνύματα από αυτό που έμεινε στο Ταμείο των Εμπόρων, των Καταστηματαρχών εδώ σε Σανέγη, τουλάχιστον σε όποια καταστήματα έχουν να κάνουν με την ένδυση, την υπόδηση κλπ. Δεν πήγαν καλά. Αυτό φάνηκε στη διάρκεια της ημέρας που χθες προέκυψε η έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που έδειξε ότι ο τζίρος ήταν κατά πολύ μειωμένος από αυτό που περίμεναν και φυσικά δυστυχώς δεν ήταν έκπληξη. Σήμερα μας έρχεται το Ευρωβαρόμετρο του Βιοτεχνικού Πλημμυρίου Θεσσαλονίκης

θέλανε. Το ξαναλέω, 8 στις 10. Άρα μιλάμε για μια αναβολή του εξυγχρονισμού και άρα μιλάμε πολύ απλά, πολύ καθαρά, μια συρρήγνωση του τζίρου. Οπότε, κόμε πρίμα, όπως λέει και η Δαλιδά, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ιωάννα, ξέρει αυτή γιατί. Και να σας πω πως δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω πολλά. Σας έλεγα ότι μην μπαρκάρετε, αλλά εδώ ξέρετε, ο κύριος Γιώργος ο Μάγκος βάζει τα γάντια του τα λευκά, πάει, γίνεται τροχονόμος και μου κάνει stop. Θα πάμε σε break, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά μετά και θα συνδεθούμε με τη ΔΕΘ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε ξανά μπήκαμε στην πρίζα του FM100, το Blender δηλαδή. Με τον Γιώργο τον Μάγκο να ρυθμίζει τον ήχο, τα Βάνια Χαράκη θα τον κρατήσω ακόμη λίγο. Και μαζί μας και η Σοφία Κανάκη, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στον FM100 και πολύ καλά κάνετε, αλλά να ξέρετε δεν τον ακούτε μόνο εσείς. Σας ακούει και αυτό στο 231-0261-100 και 285-106. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, όπως σας έχω πει, στο email μου 3alaz67@gmail.com. Και αν θέλετε επίσης στο Messenger, στο Facebook, με λατινικούς χαρακτήρες Λάζαρος Θεοδωρακίδης, γιατί το προηγούμενο στα ελληνικά μας το χακάρανε κάποιοι, νομίζω κάπου από το Βιετνάμ, από την Καμπότζη, κάπου κατά εκεί.
1: Πώς νίκησα, κοίτα με.
0: Θέλω να στείλω τις σκέψεις μου στον αγαπητό φίλο και πρώην συνάδελφο εδώ στη ΔΕΠΘΕ, τον Μπάμπη, που αποχαιρέτησε τον πατέρα του και του εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Είναι φορές που η αγάπη βουτά.
0: Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην Ατάσα, επίσης στον Μάριο, στη Δήμητρα. Μια ξεχωριστή καλησπέρα θέλω να πω στη Λίτσα, τη συνάδελφό μου, τη Γιώτα, την αγαπημένη φίλη. Επίσης στη Σαβατούλα, στο Γιάννη, στον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Νεόφυτο. Και μια ξεχωριστή καλημέρα στην Αναστασία. Πολλές ευχές για όσες ετοιμάζουν την εξεταστική του για τα πανεπιστήμια αυτές τις μέρες, γιατί σιγά σιγά μαζεύονται. Ξεχωριστή καλησπέρα θέλω να στείλω στον Κώστα και στην Γεωργία. Και μια πολύ πολύ καλησπέρα στο Γιώργο, τον αγαπημένο φίλο. Γιατρέ μου, την καλησπέρα μου στο Διονύση.

Κράτησα επίσης δύο σημειώσεις, ξέρετε πολύ καλά, από την ιστοσελίδα σαν σήμερα.gr που σταχυολογεί τα γεγονότα, τι προέκυψε, το ημερολόγιο, να το πω έτσι, της ιστορίας. Εγώ κράτησα το εξής. Επειδή τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, εκεί μετά από το 10, η λέξη μνημόνιο πάει και έρχεται. Έτσι, μνημόνιο συνεργασίας. Αλλά όταν με το που ακούμε τη λέξη μνημόνιο, πάμε στα χρωστούμενα. Έτσι, στα χρωστούμενα. Που γράψαμε τρία μνημόνια, χρωστάμε, ξέρετε, και τις Μιχαλούς και τις όποιες θέλετε. Αλλά το πρώτο μνημόνιο το υπογράψαμε σαν σήμερα το 1843, όταν τότε η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο, σε εισαγωγικά αν θέλετε πάλι το, όταν το είχαν συντάξει οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επομένη μέρα, δηλαδή σήμερα έχουμε δύο, την επομένη, την 3η Σεπτεμβρίου, έγινε η επανάσταση 3η Σεπτεμβρίου, ξέρετε, οδηγήθηκε στο Σύνταγμα κλπ.

Καλά, στο Θανάση δεν θα πω καλησπέρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Του λέμε καλημέρα από κοντά, να μην του πούμε ραδιοφωνικά. Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Δεν ακούστηκε, και στη Βάσο είπα.

0: Αυτό το υπέροχο κομμάτι θα συμπόσουμε να το ακούσουμε άλλη φορά ολόκληρο. Σήμερα όμως τώρα θα το αφήσουμε στην άκρη, γιατί θα πάμε μέχρι τη Δέθια Λέξπο να συναντήσουμε τον πρόεδρό της, τον Χρήστο τον Τσέντεμιδη, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από τον Blender των FM100.
1: Καλησπέρα κύριε Θουδωρακίδη. Έχετε κι εσείς ένα εύκολο επίθετο σε κοινό.
0: Εγώ δεν ξέρω τι έκανα πρόβα για να το πω το δικό σας. Φαντάζομαι κι εσείς το δικό μου, θα συνεννοηθούμε. Αλλά πάντως θα το πούμε στα ελληνικά. Εδώ η Άπωνας μιλάει ελληνικά. Έτσι. Έμαθα ότι μιλάει πολύ καλύτερα από εμάς, ας πούμε.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Ήταν και φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλα έχουν μια εξήγηση. Όλα έχουν μια εξήγηση. Λοιπόν, χθες δώσατε μια συνέντευξη τύπου εσείς οι συνεργάτες σας και όλοι οι συντελεστές της φετινής διοργάνωσης. Κρατήσαμε μερικά στοιχεία που είναι σημαντικά και σας το λέω έτσι πολύ απλά, χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια. Ένα 20η διοργάνωση δεν είναι μια τυχαία διοργάνωση. Δώστε μας εντάχει, να το πω έτσι, το περίγραμμα της φετινής διοργάνωσης.
1: Κοιτάξτε, φέτος είναι μια ιστορική ΔΕΘ, γιατί συνδυάζει τρία διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη είναι αυτό που αναφέρατε, το ιστορικό κομμάτι, ότι γιορτάζουμε 100 χρόνια από την έναρξη της, ναι, το 1926. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι είναι μεγάλη μας τιμή που στη φετινή ΔΕΘ η τιμόμενη χώρα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Ιαπωνία. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για την αξία της ΔΕΘ, της γενικής ΔΕΘ. Ναι. Και φυσικά η τρίτη διάσταση, γιατί ενώ μιλάμε για το παρελθόν, το παρόν, συγχρόνως μιλάμε και για το μέλλον, που είναι κάτι το οποίο είμαστε τρομερά υπερήφανοι, μια και έχει προχωρήσει ουσιαστικά η υλοποίηση της ανάπλασης.
0: Για την ανάπλαση θα το πάω μετά. Το κρατάω στην άκρη, ναι, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Θα μείνω λίγο ακόμα, ναι, στη διοργάνωση. Ακούω για 1000 εχθέτες, μιλάμε για 25 χώρες. Φέτος ακρίβεται το εισιτήριο, μου φάνηκε.
1: Όχι, το εισιτήριο για αυτούς που το έχουν αγοράσει διαδικτυακά μέχρι με το early bird είναι ακριβώς η ίδια τιμή. Έχουμε ακριβώς ίδιες τιμές, απλά η ακριβή είναι για αυτόν τον οποίο θα έρθει στο ταμείο να τα αγοράσει. Αλλά έχουμε δώσει από το Μάιο, έχουμε ξεκινήσει την καμπάνια για πρώτη φορά, για προαγορά, ναι, δίνοντας τον κόσμο την ευκαιρία και μάλιστα να το αγοράσει και πιο φθηνά, με 5 ευρώ όταν ξεκίνησε η καμπάνια, έτσι ώστε να αποσυμφορήσουμε τις ουρές στα ταμεία και να δώσουμε σε έναν κόσμο που πια αγοράζει τα πάντα ψηφιακά και το δικό μας το εισιτήριο.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, προχθές μου έλεγε εδώ στο διάδρομο στον FM 100 ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, πως περιμένω την έκθεση όπως την περιμένω κάθε χρόνο, αλλά φέτος την περιμένω πολύ περισσότερο λόγω της Ιαπωνίας. Και εσείς έτσι νιώθετε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή είναι και η πρώτη ΔΕΘ σαν πρόεδρος, θα ήθελα να σας πω ότι είναι και λόγω της Ιαπωνίας. Σίγουρα η Ιαπωνία θα αποτελέσει τον πυρήνα έλξης, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τον χρόνο να επικοινωνήσω ότι υπάρχει μια, πιστεύω, λάθος εικόνα για το τι ακριβώς παρέχει η ΔΕΘ, η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου. Το 89% των εκθετών μας είναι ιδιώτες και ιδιωτικοί οργανισμοί που έχουν να προσφέρουν πάρα πολύ γνώση και εμπειρία σε οποιονδήποτε έρθει να μας επισκεφτεί. Σίγουρα η Ιαπωνία είναι το κεντρικό περίπτερο του 2013, στο οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο ο κόσμος να έρθει και να γνωρίσει όλη αυτή τη φιλοσοφία, την τακούμη της Ιαπωνίας. Αλλά υπάρχουν τόσες πολλές και νέες δραστηριότητες που έχουμε, ενότητες μέσα στην 90η, που θα έπρεπε να μιλάμε μια ώρα για να τις παρουσιάσω.
0: Το κάνατε χθες στη συνέντευξη, που δεν τα πούμε σήμερα στο ραδιόφωνο όλα αυτά.
1: Δεν
0: χωράνε. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να συναντηθούμε, να τα πούμε και από κοντά, γιατί όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στη ΔΕΘ, δεν το συζητάμε. Μόνο επιτρέψτε μου μια ένσταση. Αυτή την εικόνα που λέτε με τους ιδιώτες και τις συμμετοχές, γενικώς την έχουμε μεταφέρει όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι όλα τα χρόνια και με τις προηγούμενες δικήσεις και με την ευκαιρία να σας πω και καλό τάξη εδώ στη θέση σας και εύχομαι καλή δύναμη. Και σε εσάς και στους υπόλοιπους, γιατί ξέρω πως έχει, θα το πω έτσι ορθά κοφτά, πολύ τρέξιμο. Πάμε στην ανάπλαση, γιατί το μέγα στοίχημα, να το πω έτσι, των τελευταίων χρόνων για μας είναι και η ανάπλαση της ΔΕΘ. Δεν θα πάω στην ιστορία από χίλια μύρια κύματα φτάσαμε. Σήμερα είναι 2 Σεπτεμβρίου, να το πω έτσι. Πότε ξεκινάνε, να το πούμε έτσι, αυτό που λέγεται ανάπλαση, πέρα από τους διαγωνισμούς που θα τρέξουν μέσα στον χρόνο?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί 17 χρόνια συζητάμε για όλο αυτό και πια είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να μιλάμε για πράξη. Ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, σε εισαγωγικά.
0: Είπατε όμως εσείς, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Κοίταξτε, δεν μπορούμε προφανώς και δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για το τι εννοούμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Και να γνωρίζαμε δεν θα μπορούσαμε το.
0: Σύμφωνα. Στο μέτρο του δυνατού μπορείτε να αναφερθείτε.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα είναι το ζητούμενο, γιατί μιλάμε για ένα διεθνή διαγωνισμό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι όσο πιο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει, τόσο πιο σημαντικό θα είναι για την υλοποίηση του έργου. Πιστεύουμε ότι επειδή είναι και πέραν του, δεν είναι ένα απλό έργο, είναι και ένα εμβληματικό έργο το οποίο θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης. Γι' αυτό θα υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες ανάδοχοι, οι οποίοι θα θέλουν να βάλουν την υπογραφή τους. Αυτό μας δημιουργεί μια μεγάλη αισιοδοξία, γιατί με 29 του μηνός, τότε που θα έχουμε καταλήξει με το θέμα του διαγωνισμού, θα γνωρίζουμε πόσοι είναι αυτοί, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που είναι η επιλογή του αναδόχου ανάμεσα σε όσο δυνατόν πιο πολλούς. Είναι τόσο καλύτερα και από τη διαδικασία.
0: Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να ζητάω να γίνετε μάντης αλίμονο, δεν θα μπορούσε κανείς να το ζητήσει και πολύ περισσότερο τον Πρόεδρο της ΔΕΘ, αλλά η 21η οργάνωση πόσο διαφορετική θα είναι από αυτήν, δηλαδή με τη σχέση με την ανάπλαση, τι θα δούμε ας πούμε, του χρόνου τέτοια εποχή.
1: Κοιτάξτε.
0: Το πήγα λίγο παραπέρα, ξέρετε γιατί. Ναι. Πολλοί θα αναρωτιούνται φέτος, θα πάμε έτσι. Του χρόνου πώς θα είναι.
1: Του χρόνου θα είναι η ίδια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε επίπεδο εγκαταστάσεων εννοούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε ότι με την ανάληψη του αναδόχου, ο οποίος θα γίνει στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς αυτής, πρέπει μετά χρονικά να προχωρήσουμε στις οριστικές μελέτες. Γιατί έχουν γίνει προμελέτες τώρα για το σχέδιο ανάπλασης. Ο καινούριος ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη, το σχεδιασμό των οριστικών μελετών, των αδειοδοτήσεων και όλα αυτά. Και φυσικά τότε, μέσα στο 27, θα πρέπει να αξιολογήσουμε εάν θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα τις εργασίες ή να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η 2η Σεπτεμβρίου και μετά να ξεκινήσουμε. Αλλά αυτό είναι μπροστά μας το σχεδιασμό μας. Αλλά έτσι και αλλιώς, αυτό που σωστά ρωτάτε, είναι όχι μόνο του 27 και τα υπόλοιπα μέχρι το 30,
0: ναι,
1: πώς θα μπορέσουμε να λειτουργούμε. Υπάρχει ένα σχέδιο τριών φάσεων που είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και δομημένο, έτσι ώστε να υπάρχουν τα τετραγωνικά που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Πάντως θα έχουμε 120 στρέμματα πράσινο.
1: 100%. Κοιτάξτε,
0: εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, Πρόεδρε. Πέστε τις σκέψεις.
1: Εμείς, να σας πω κάτι, σκεφτείτε την αλλαγή, την εικόνα την έχετε δει. Δεν μιλάμε πια για μακέτες όμως, μιλάμε όμως για υλοποίηση. Και αυτό θα είμαστε εμείς οι πρώτοι που όλοι θα υπερηφανευόμαστε για αυτό που θα κάνουμε και θα βιώνουμε στο κέντρο της πόλης.
0: Ωραία. Καλό τάξη, φετινή διοργάνωση. Έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και εντελώς τυχαία νομίζω θα τα πούμε στους διαδρόμους της έκθεσης αυτό το επόμενο.
1: Θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά.
0: Να είστε γερός κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο της ZFL Expo, τον κύριο Χρήστο Τσεντεμεΐδη. Αναφερθήκαμε στη φετινή φυσικά διοργάνωση, την 20η. 100 χρόνια ΔΕΘ. Ξεκινάμε την Παρασκευή, έτσι. 2, 3, 4, 5. Στις 5 ξεκινάμε. Θυμόμενη χώρα Ιαπωνία, τα ακούσατε. Φυσικά έχετε δει και τα σημαίακια αυτά τα κρεμαστά στους δρόμους γύρω από την έκθεση κυρίως, αλλά και στη Τζιμισκή. Θυμόμενη χώρα Ιαπωνία. Και ό,τι ακούσατε για την ανάπλαση είναι όλα αυτά σε εξέλιξη. Το παρακολουθούμε χρόνια. Το ότι έχουμε καθυστέρηση, τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν θα το πούμε τώρα σήμερα στο Blender. Είπαμε, στο Blender δεν τα λέμε όλα. Λέμε αυτά που χωράνε, τα υπόλοιπα. Καλή καρδιά.

Και κάτι ακόμη κράτησα σημειώσει μου για να σας το θυμίσω, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ήταν ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός, πάρα πολύ μεγάλος, όχι μόνο στα μάτια τα δικά μου, στα μάτια όλων μας, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, το 1984, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Κατράκης. Όλη μέρα να κάνουμε πρόβες, όλη μέρα να κάνουμε μαθήματα ορθοφωνίας, νομίζω ότι μια συλλαβή δεν θα μπορούμε να αρθρώσουμε, που να μοιάζει με τη φωνή του Μάνου Κατράκη.

Να σας μαυρίσω λίγο την ψυχή. Έχετε ακούσει όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο, πιστεύω, 16ωρο, να τα υπολογίσω έτσι πολύ πρόχειρα. Χθες το Βερολίνο, ορθά κοφτά, επέριψε ευθύνες στη Μόσχα για τις δυο επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας με ντρόν τις προηγούμενες μέρες. Αντέδρασε η Μόσχα, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι κατασκευασμένα. Τάχθηκε στο πλευρό του Βερολίνου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αυτή η κόντρα ουσιαστικά μας οδηγεί σε εποχές ψυχροπολεμικές, να το πω έτσι πολύ απλά, τότε που συζητούσαμε αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτά δείχνουν και μια κατεύθυνση, έτσι, κατεύθυνση που πάνε τα πράγματα. Άλλο Ουκρανία, άλλο Γερμανία, άλλο Ρωσία, άλλο χιλιαδιό. Την ίδια στιγμή είχαμε επιθέσεις από τις αμερικανικές δυνάμεις σε κρίσιμα σημεία εκεί στα στενά του Ορμούς, σε ιρανικές εγκαταστάσεις, καταλαβαίνετε, με το που πάτησε το fire. Ανέβηκαν και οι τιμές φυσικά κρόνες όλων των άλλων, πέραν των θυμάτων και των υποδομών που έχουν καταστραφεί, απάντησαν και όλο αυτό δημιουργεί το πλαίσιο αυτό που λέμε ανησυχίας. Μου στέλνετε μηνύματα και για τα σχολεία που ετοιμάζονται να ανοίξουν τις επόμενες μέρες, όσα ανοίξουν, γιατί ξέρουμε ότι κλείνουν και αρκετά σχολεία και ειδικά στην κεντρική Μακεδονία. Όλο αυτό μέσα έχει ένα παρονομαστή δημογραφικού. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε τις επόμενες μέρες. Το θέμα, ευχαριστώ πολύ πάντως. Τις ευχές μου έτσι και αλλιώς κρατήστε δες. Για την καλή χρονιά. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στη Woke Agenda, το τι έγραφε το τετραγωνάκι που ήταν προτινόμενο από τον ΕΟΠΗ, το διόρθωσαν μετά από παρέμβαση του Σαμάρα, η οποία έλεγε Άρεν, Θήλη και λοιπά, άλλο ακαθόριστο και τέτοια, μεγάλη συζήτηση, τέλος πάντων διορθώθηκαν όλα αυτά και προχωράμε. Διορθώθηκαν σύμφωνα με αυτές τις σκέψεις που διατυπώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας, την Υφυπουργό, την Αναπληρώτρια, την κυρία Αγαπηδάκη και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάτι άλλο όμως θα ήθελα να σας πω, πως εντάξει, Σεπτέμβριο στόλα, τον επόμενο μήνα όμως να ετοιμάζεστε, έτσι, να επισκεφτούμε όλοι μαζί το Αλκαζάρ, γιατί χθες είχαμε και μια αυτοψία, σας το είπα και χθες. Είδα εγώ φωτογραφίες τουλάχιστον από μέσα και εικόνες, νομίζω είναι συγκλονιστικό, δεν το συζητάμε, συγκλονιστικό. Και θυμήθηκα τα νιάτα μου, έτσι, πολύ μικρή, εκεί κοντά στο γυμνάσιο που ακόμη πηγαίναμε κινηματογράφο και το Αλκαζάρ είχε μια αλθλία αίθουσα προβολής. Και αν θυμάμαι καλά, είχα δει και Μπρουσ Λί εκεί πέρα. Καράτα.

Για το Μοδιάνο είπαμε τίποτα, Γιώργο? Άνοιξε το Μοδιάνο, έτσι. Σταδιακά θα μπουν και τα υπόλοιπα καταστήματα. Πάντως, θες συγκέντρωση πολύ κόσμο. Όσοι θέλετε να μοιραστείτε την εμπειρία, στείλτε μου μηνύματα.

Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Ήταν συγκλονιστικό ο Μανώλης ο Λιδάκης. Δεν το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε. Απίθανος δημιουργός. Μας έφυγε γρήγορα. Γρήγορα μας έφυγε. Αλλά εμείς δεν το λησμονούμε. Γιατί και καρτερούμε. Καρτερούμε γενικώς.

0: Ας πιω λίγο νερό από το θερμό μου με νερό βρύση που το έχω γεμάτο και θα κόψω αυτή την απίθανη εκτέλεση με το... με τη Μίσης Ρόμπινσον που είναι πολύ γρήγορη και έχει το ρυθμό και ο Γιώργος Μάγκος και μου δίνει και εμένα το ρυθμό. Έτσι, εξατανακλάσσω πάνω όλο συνέχεια. Γιατί για νερό θα μιλήσουμε τώρα και θα πάμε μέχρι την ΕΙΑΘ για να συνδεθούμε με το τμήμα έρευνας και ανάδυσης της ΕΙΑΘ. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λιούμπας. Κύριε Λιούμπα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Θεοδωρακίδη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Ξέρετε, είδα χθες τις ανακοινώσεις της ΕΙΑΘ. Ετοιμάζεται για τον περίπτερο. Τρέχετε όλοι εκεί για να μας δείξετε όλα αυτά τα δορυφορικά, τα συστήματα που θα παρακολουθούν τον υδροφόρο ορίζοντα, να το πω έτσι πολύ απλά. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Άμα να πεταχτώ μέχρι τον ουρανό να δω τι αποθέματα έχω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμο. Εξηγήστε το λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Λοιπόν, καταρχήν στην έκθεση θα παρουσιάσουμε ένα μέρος των ερευνητικών μας εργαλείων που έχουμε αναπτύξει στην εταιρεία, εταιρικά, τα τελευταία χρόνια. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να παρακολουθούμε την στάθμη των ταμιευτήρων με δορυφορικά μέσα. Αυτό είναι μια μεθοδολογία που έχουμε αναπτύξει μέσα στην ΕΙΑΘ. Και μπορούμε να ελέγχουμε τα αποθέματα, να πάσα στιγμή πόσον όγκο νερού έχουμε στη φλήμνετ μας, σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό προσφέρει μια μεγάλη ευκολία, γιατί δεν χρειάζεται να πηγαίνεις με το σταθμό μετρό σου να βλέπεις απομακρυσμένες λίμνες ή όχι απομακρυσμένες λίμνες, και έχεις μια υποπτική εικόνα με πολύ εύκολο και αξιόπιστο τρόπο, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των εντατικών σου αποθεμάτων. Κάτι που είναι πολύ επίκαιρο στις μέρες μας.
0: Τι διαπιστώνετε έτσι αυτές τις μέρες που και όλοι συζητάμε για την έλλειψη του νερού, μιλάμε για κλιματική αλλαγή, έχει επηρεάσει τα πάντα. Τι διαπιστώνετε έτσι με πρώτη αναγνώριση όλου αυτού του συστήματος?
1: Διαπιστώνουμε ότι για την περιοχή του ενδιαφέροντος της ΕΙΑΘ, που είναι ο ταμιευτήρας Πολυφύτου στην Κοζάνη, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο χρόνο, είχαμε καλές βροχοπτώσεις, έχουν ανακάμψει τα αποθέματα του ταμιευτήρα μας.
0: Επιστρέφουν χαμόγελα δηλαδή σε εσάς. Δηλαδή βλέπετε ότι πάνε καλά τα πράγματα εκεί, τουλάχιστον έτσι αποτυπώνεται από τα δορυφορικά δεδομένα.
1: Το ζήτημα είναι ότι τα χαμόγελα είναι εφήμερα. Είναι για το αμέσως, για το προσεχές διάστημα. Γενικά χρειάζεται μια στρατηγική η οποία να προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τα αποθέματα και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Και προς αυτή την κατεύθυνση τα δορυφορικά μέσα που αναπτύσσουμε φαίνεται ότι συνεισφέρουν ένα καλό εργαλείο για τη διαχείριση των μεγάλων όγκων των ταμιευτήρων.
0: Κύριε Λιούμπα, όπως είπατε νωρίτερα, μάλλον αυτά θα μπορούμε να τα μοιραστούμε και εμείς με το περίπτερό σας της ΕΙΑΘ στην έκθεση, ή κατάλαβα λάθος?
1: Ναι, στην έκθεση θα παρουσιάσουμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία. Μπορεί το κοινό να έρθει να δει την τεχνολογία μέσα από διαδραστικές οθόνες αφής που θα έχουμε, όπου θα βλέπουμε ταμιευτήρες όχι μόνο που ενδιαφέρουν την ΕΙΑΘ, όπως το ταμιευτήρα Πολυφύτου, αλλά και άλλους ενδεικτικά ταμιευτήρες που έχουμε, όπως στον Εύβοινο, στον Μαραθώνα, στην λίμνη Κρεμαστών κτλ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όλος ο κόσμος μπορεί να το δει.
0: Ναι, ωραία. Τώρα περιγράψατε μια εικόνα, είπατε στην αρχή, πανελλαδικά το πήγατε και σε ορισμένες περιοχές που μας ενδιαφέρουν εδώ, αλλά να κάνω και ένα κλικ έτσι, ένα μικρό άλμα, δεν θα πάω πολύ μακριά. Θα πάω μέχρι τη Χαλκιδική, εκεί τι μας δείχνουν? Γιατί τώρα πια μπαίνετε σε μια ζώνη την οποία εσείς θα είστε κοντά, το ξέρουμε πολύ καλά με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε, αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Στη Χαλκιδική δεν υπάρχει κάποια λίμνη που μπορούμε να παρακολουθούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι... αυτό είναι
0: αυτό θα μπορεί να επεκταθεί, δηλαδή αυτό όλο το πρόγραμμα που εφαρμόζεται εσείς, αυτό το ερευνητικό, να το πω έτσι, θα μπορούσε να προχωρήσει και να παρακολουθείτε και τα δεδομένα, παρόλο που δεν υπάρχει λίμνη, όπως λέτε φυσικά, στη Χαλκιδική.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Αυτό που παρουσιάσαμε, που σας περιέγραψα πριν από λίγο, αποτελεί ένα σκέλος των δυνατοτήτων που αναπτύσσουμε σαν εταιρεία τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο μπαμ, αυτή η μεγάλη έκρηξη τα τελευταία χρόνια με αυτό που όλοι γνωρίζουμε, δεν θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε αυτά τα εργαλεία, τα οποία αποδεικνύονται ότι είναι πολύ χρήσιμα.
0: Τώρα, α, γι' αυτό, συγγνώμη κύριε Λιούμπα, γι' αυτό είδα και σε ορισμένους τίτλους δημοσιευμάτων. Μιλάτε πια για υδατική νοημοσύνη, έτσι. Συγχωρέστε με.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό περιγράφεται, ακριβώς, μάλλον.
1: Αυτός είναι ένας όρος που έχουμε εισάγει στην ΕΙΑΣ και με την ευκαιρία της 96ης έκθεσης έχει αποκτήσει μια ευρύτερη δημοσιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες, τις καινοτομίες που υπάρχουν στην δορυφορική τηλεπισκόπηση, στους αισθητήρες, στην ανάπτυξη δηλαδή νέων αισθητήρων, στα μεγάλα δεδομένα. Και όλα αυτά τα εκμεταλλευόμαστε τα δεδομένα και τα αναλύουμε με την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό έχει δύο συνιστώσεις. Η μία συνιστώση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει να αναπτύξουμε εργαλεία, κώδικες που αναλύουν τα δεδομένα. Ναι. Και η άλλη συνιστώση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη η ίδια μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα μας. Οπότε αυτό αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ευρύτητα στο ερώτημα που και στην διαπίστωση που κάνατε λίγο πριν, ότι η ΕΙΑΘ επεκτείνεται σε νέες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως επειδή...
0: Και κυρίως αναφέρομαι στη Χαλκιδική, συγχωρέστε με κύριε Λιούμπα, αλλά
1: ναι,
0: αναφέρομαι
1: ναι,
0: στη Χαλκιδική, ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε η Χαλκιδική δεν είναι κάπου μακριά. Ενδιαφέρει πάρα πολλούς και χαλκιδικιώτες φυσικά και επισκέπτες και, αλλά και Θεσσαλονικής.
1: Ακριβώς αυτό, τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης ενδεχομένως θα βοηθήσουν στην ανάλυση καινούριων δεδομένων, καινούριων χαρακτηριστικών που αναμφισβήτητα προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Αλλά αυτό είναι στο εγγύς μέλλον να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Τώρα, αφού μιλήσαμε για την υδατική νοημοσύνη, ας πω με τη δική μου φυσική νοημοσύνη, όσοι έχω, να ευχηθώ καλό τρέξιμο, καλή επιτυχία. Θα σας συναντήσουμε σίγουρα μέσα στη ΔΕΘ. Να είστε γερός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιούμπα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε γερός. Γεια σας. Ακούσατε τον Γιάννη Λιούμπα από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΙΑ. Θα αναφερθήκαμε φυσικά σε όλα αυτά τα συστήματα που εφαρμόζει η εταιρεία για να δει πόσο ακριβώς νερό έχουν στους υδροφόρους ορίζοντες, στις λίμνες, στις τεχνητές, εκεί που είναι τα φράγματα, οι πηγές. Όλα αυτά είναι οδηγοί. Ακούσατε τον παρονομαστή σε όλα αυτά, πώς είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας και ανατομίας της και της τεχνητής νοημοσύνης. Ούτε συζήτηση, έτσι. Άλλη μόνο.
2: Όλοι μου λένε.
0: Και ήταν σε συνέχεια όλο αυτό που λέγαμε για την 90η ΔΕΘ και άλλες τις επόμενες μέρες θα φιλοξενούμε θέματα ιδιαίτερα από την 90η διοργάνωση, γιατί είναι σημαντικά.

ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Με μερικές σκέψεις χρήσιμες. Ό,τι προλαβαίνουμε, ρωτάμε. Δεν προλάβα και να ρωτήσω και για πισίνες και για τέτοια. Εμείς δεν έχουμε πάντως πισίνα. Έτσι. Μια ντουζιέρα έχουμε και γίνει με τα ζόρια. Πάντως, όπως λέει και ο Αργυρός, ελπίζουμε. Ελπίδα έχουμε. Κάποτε λέει ο Γιώργος Μάγκος, θα έχουμε κι εμείς μια πισίνα. Θα πάω σε γνωστό πολυκατάστημα να του πάρω μια φουσκωτή προς το παρόν.

Λοιπόν, είπαμε πως όλα έχουν να κάνουν με τον αστερισμό της διεύθυνσης αυτών διανύουμε, αυτών περνάμε αυτές τις μέρες, που σημαίνει σε οικονομικό επίπεδο, σε πολιτικό, σε κοινωνικό. Το κλείνω εδώ. Σας θυμίζω πως σήμερα είναι εδώ η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ, όσα ακούσαμε χθες από τον κύριο Σαουλίδη. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 8 στο Πορτοπαλάς, στο ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ξέρουμε περισσότερα πώς σκέφτονται την επόμενη περίοδο να κινηθούμε πάνω σε αυτά τα θέματα, τα οικονομικά, τα πολιτικά. Αυτό που σας έλεγα. Αυτά. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε το Blender από την πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μη μου αγχώνεστε. Σε 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε.

Και βλέπω στην αίθουσα σύνταξη στην Παλμύρα την Ασλάνολου που χαμογελάει γιατί ακούει το Γιαγκανκόρ. Καλά το είπα. Ήταν μεγάλο θεσσαλονικιώτικο αυτό, έτσι. Je reste perdu, sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis à terre. Έχω αιμονή με αυτό το τραγούδι δεκαετίες, όχι τώρα που μεγάλωσα. Γιατί λέει When I was young, θυμάστε αυτό το τραγούδι όλο αυτό όταν ήμουν νέος. Το έγραψε πρώτη φορά φυσικά ο Σάρλ Αζναβούρ, το τραγούδι στα γαλλικά, το πήραν στα αγγλικά, το κάνανε 100 διασκευές, ξανά στα γαλλικά τα ακούμε σήμερα. Αλλά από το Μίτσελ. Θα δώσουμε τη σκητάλη τώρα στον Κωνσταντίνο τον Λουτζιούδη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για να μας πει τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μάγκο που τον είχα μαγκώσει από νωρίς και ρύθμισε τον ήχο, τα πήγε μια χαρά και του εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και τη Σοφία την Κανάκη που ήταν μαζί μας σήμερα. Και περισσότερο σαν αστερίσκο σας θυμίζω πως μέχρι τώρα μαζί σας ήταν στα μικρόφωνα ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης που σας εύχεται να είστε όλοι γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Είναι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανοίγει τις πύλες της 5 Σεπτεμβρίου. Είναι η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Για τις ανάγκες της έκθεσης το μετρό θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αύριο και την Κυριακή λόγω έκθεσης και διαδηλώσεων. Οι απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης ξεκινούν σταδιακά από αύριο στις 3 το μεσημέρι σε δρόμους όπως Στρατού και 3 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς μεταξύ αυτών Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης Παύλου Μελά, Ιασονίδου και Αγίου Δημητρίου. Εκτενή αναφορά στα μεγάλα έργα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης φετινή έκθεση, όπως ο ίδιος τόνισε πριν από λίγο σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο. Η επόμενη τετραετία θα είναι άλμα ανάπτυξης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η συμφωνία για τη μείωση τιμών είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την οποία οι πολίτες μπορούν να βγάλουν κατευθείαν τα συμπεράσματά τους, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο του Συνεδρίου των Εγών στη Βεργίνα Ημαθίας. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η μειωμένη ζήτηση, η αδυναμία επενδύσεων και η δυσκολία έβρεσης προσωπικού φρενάρουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς 8 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν αναπτύσσονται με τους ρυθμούς που θα ήθελαν. Όλα αυτά προκύπτουν από το βαρόμετρο του ΕΒΕΘ. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 8 απόψε σε κεντρικό ξενοδοχείο. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από σήμερα τα 50 καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, είναι οικολογικά, αθόρυβα, μηδενικών εκπομπών ρήπων, ενώ διαθέτουν θύρες USB για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η τιτάνια προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας στην Ήπειρο. Το μέτωπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ωστόσο το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει την προσέγγιση των πυροσβεστικών σωμάτων. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Στο σώμα του βρέφους έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι. Στην εκτίμηση ότι το φορτηγό πλοίο Τουγκμπέρκ Ιμάμογλου έχει βυθιστεί, οδηγούνται οι τουρκικές αρχές μετά τη σύγκρουσή του με άλλο πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά τα ξημερώματα. Σε αυτό καταλήγουν καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση στις κλήσεις προς το πλοίο, ενώ δεν κατέστη δυνατή επικοινωνία με τα μέλη του πληρώματος μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. 10 άτομα αγνοούνται. Κυρίες και κύριοι, όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 2.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Αγάπη Καλυβιώτη, η Σαμπίνα Λίνη, η Ευελίνα Κιαχαγιά, στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ανοίγει τις πύλες της στις 5 Σεπτεμβρίου η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη και καλύτερη διεθνή έκθεση των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετάσχουν στην εφετινή διοργάνωση που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, με περισσότερες από 20 εταιρείες και φορείς να παρουσιάζουν την τεχνολογία, την καινοτομία και τον πολιτισμό της. Για τις ανάγκες της έκθεσης, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αύριο και έως την Κυριακή λόγω της Διεθνούς Έκθεσης και των διαδηλώσεων. Οι απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης ξεκινούν σταδιακά από αύριο στις 3 το μεσημέρι σε δρόμους όπως η Λεωφόρο Στρατού και η 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής απεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου και Αγίου Δημητρίου. Το Σάββατο η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 στο μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου. Εκτενή αναφορά στα μεγάλα έργα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ο ίδιος τόνισε σήμερα σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Οφαλιρικό Όρμο. Η επόμενη τετραετία θα είναι άλμα ανάπτυξης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η συμφωνία για τη μείωση τιμών είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την οποία οι πολίτες μπορούν να βγάλουν κατευθείαν τα συμπεράσματά τους, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο του συνεδρίου των Εγών στη Βεργίνα Ιεμαθίας. Η συμφωνία για τη μείωση τιμών δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια ανακούφιση, τονίζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Δεν εκλέχτηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στην ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Για να εκλεγεί η Έλενα Κρήτα έπρεπε τα ναι να είναι περισσότερα από τα παρόν. Παρόν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Νίκη και έτσι η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρήτα απερίφθη. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η μειωμένη ζήτηση, η αδυναμία επενδύσεων αλλά και η δυσκολία έβρεσης προσωπικού φρενάρουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς 8 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις τους δεν αναπτύσσονται με τους ρυθμούς που θα ήθελαν. Αυτό προκύπτει από το βαρόμετρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλάς. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από σήμερα τα 50 καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρων λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, είναι οικολογικά, αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρήπων, ενώ διαθέτουν θύρες USB για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η τετάνια προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσα στην Ήπειρο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Στο σώμα του βρέφους έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, τα οποία περιγράφονται ως βαθιά και εντοπίζονται στην πίσω πλευρά. Σειρά ερωτημάτων για την υπόθεση των παιδιών της Κυψέλης απευθύνει ο τομέας κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ στην αρμόδια υπουργό, καταλογίζοντας αδιαφορία στην πολιτική ηγεσία. Υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας τι ακριβώς κάνει? Έμαθε ότι τα παιδιά στην Κυψέλη είχαν απομακρυνθεί από τους γονείς τους πριν από ένα χρόνο. Έμαθε ότι παρέμεναν στο παιδόν. Έμαθε ότι ο πατέρας μπήκε και τα πήρε με το έτσι θέλω. Διαρωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει. Η εισαγγελία ανηλίκων τι ακριβώς κάνει? Τι έκανε όλο αυτό το χρόνο? Πώς χάνονται παιδιά που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό την προστασία της πολιτείας? Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη συμμετοχή εθελοντών και στελεχών του Δήμου, πραγματοποιήθηκε σήμερα ο ετήσιος τρίγος στον αστικό αμπελόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίου Δημητρίου. Το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των Ερυθρών Ποικιλιών έδωσε το πρωί ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μέρος της φετινής οδειάς, που εκτιμάται ότι θα αποδώσει περίπου 800 φιάλες, θα διατεθεί για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπουλίου. Στους 21 ανανήλθε ο ρυθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο νότιο Σινά της Αιγύπτου. Το δυστύχημα σημειώθηκε για άγνωστο λόγο στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Ντουέιμπα. Για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία, Δανείοι κληρωτοί έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία, καθώς η Δανία κάνει κινήσεις για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική μετά την απέτηση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την περιοχή. Λίγες μέρες απομένουν για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη μεταφορά 16.500 μαθητών, εκ των οποίων οι 1.300 έχουν θέματα αναπηρίας. Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη.
3: Υπάρχει ορατός ο κίνδυνος, είμαστε πραγματικά μία ανάσα πέρα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι και σήμερα. Δεν έχει λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η περιφέρεια και τρίξιμα και τα
4: νέα. Και εσείς το θέσατε και στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα.
3: Βεβαίως, γιατί κύριε Στολάκη, να σας πω το εξής. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε διαβλέψει ήδη από τον Απρίλιο, μιλώντας και με τους πληροφοριούχους και με την πολιτεία. Γιατί είναι δύο πόλοι οι οποίοι δεν μπορούν ακόμα να συνεννοηθούν μέχρι σήμερα για το ποσό και το ύψος και τον τρόπο της αποζημίωσης των μεταφορών. Ήδη από τον Απρίλιο είχα θέσει το θέμα στο Υπουργείο Ιστορικών. Είχε γίνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ λεωφορείων και του Υπουργείου. Δεν βρέθηκε λύση. Ενώ εμείς σχεδιάζαμε και κάνουμε μόνο το διαγωνισμό, προχωρήσαμε σε διαγωνισμό πρώτο, δεύτερο, άγωνοι και οι δύο. Δεν προσήλθε κανείς λεωφορείο να διεκδικήσει κανένα δρομολόγιο. Έγινε μια μικρή τροποποίηση μετά από παρέμβαση δική μου και των δημάρχων τον Αύγουστο. 12 Αυγούστου κάναμε και τρίτο διαγωνισμό, μεσούς του καλοκαιριού. Και προσήλθαν μόνο τα ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης όμως, από τα 470 δρομολόγια,
4: ναι,
3: διεκδίκησαν μόνο τα 41. Δηλαδή ούτε το 10%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το 90% έχει μείνει στον αέρα, εκ των οποίων 1.300 παιδιά όλων των βαθμίδων, παιδιά μαθητές νηπιαγωγείου, γυμνασίου και ηλικίου με αναπηρία. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό ήταν το πρώτο θέμα που έθεσα στον Πρωθυπουργό, παρουσία και των αρμόδιων υπουργών την προηγούμενη Πέμπτη. Και το θέμα είναι βαθιά κοινωνικό. Για σκεφτείτε λίγο τι θα γίνει με την έναρξη σχολικής χρονιάς και να μην έχουν οι γονείς τρόπο να μεταφέρουν τα παιδιά τους. Ανατρέπεται όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός.
4: Έτσι είναι.
3: Κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Και μιλάμε για 16.500 μαθητές.
3: Όλο το νομό, ναι, Θεσσαλονίκης. Είμαστε πραγματικά στη μέση. Η περιφέρεια που κάνει μόνο το διαγωνισμό και φυσικά οι γονείς και οι μαθητές. Με βλέπετε, ανεβάζω την ένταση γιατί. Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη.
2: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Αλέξης Γουσόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5: Και εμείς μας ανησυχεί το ζήτημα από την άποψη ότι μπορεί και πέρυσι πάλι ξανά να είχαμε προειδοποιήσει, γιατί υπήρχαν πάλι δρομολόγια τα οποία δεν ήταν άγωνα και δεν πραγματοποιούσαν, αλλά τόσο γενικευμένα σε τόσο μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα μιλάμε για το νομό Θεσσαλονίκης. Αυτά τα νούμερα αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλο κομμάτι και ειδικά όταν μέσα σε αυτά είναι και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και είναι φυσικό να υπάρχει και έντονη ανησυχία και αγανάκτηση, ειδικά όταν λίγες μέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι ο οικογενειακός προγραμματισμός την άρχισε στον αέρα με αυτή την κατάσταση. Γιατί το να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι είναι ένα ενδεχόμενο σοβαρό. Το θέμα είναι ποιος θα κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι σε πολλές περιπτώσεις, με τις εργασίες, με τις δουλειές, με τις υποχρεώσεις που έχει η κάθε οικογένεια.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά... Το μείζον είναι ότι τα παιδιά δεν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο και ως αποτέλεσμα τι θα γίνει και με τους... Πώς θα στηριχτεί αυτή η οικογένεια. Γιατί μιλάμε για οικογένειες. Δεν είναι κάτι αόριστο και κάτι που δεν είναι χειροπιαστό. Τι θα γίνει τώρα. Δηλαδή πώς λέμε ότι...
5: Αυτό τώρα που σας λέω, επειδή είχαμε και εμείς την ανησυχία και το προγνωδιασμό και είχαμε προειδοποιήσει και τους αρμόδιους, είναι ότι διατηρούν ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πραγματικά οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο, γιατί ξέρετε, εξαρτιόμαστε απόλυτα στο αν δηλαδή θα έχουμε μετακίνηση, που είναι υποχρέωση της πολιτείας να την παρέχει, ακριβώς εξαρτιέται από το αν θα βρει η περιφέρεια, το κράτος δηλαδή, με τους λεωφορείους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αδιαφορούν, γιατί θεωρούν ότι δίνεται, είναι μικροί ή τέλος πάντων επιλέγουν άλλα έργα όπως είναι το τουριστικό κομμάτι.
2: Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα και να δούμε τι γίνεται με την αστική συγκοινωνία της Καλαμαριάς, καθώς υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες και παράπονα πολιτών για τις τροποποιημένες γραμμές. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από την TV100, η Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Έντονες είναι οι αντιδράσεις που προκαλούν στην Καλαμαριά οι αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από χθες 1 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο και του νέου συγκοινωνιακού σχεδιασμού εν ώψη της λειτουργίας του μετρό Καλαμαριά την περασμένη Πέμπτη. Η κατάργηση της απευθείας σύνδεσης με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της γραμμής 6 προβληματίζει τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση, καθώς όπως υποστηρίζουν, η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετούσε καθημερινά σημαντικό αριθμό πολιτών. Πλέον η γραμμή 6 που συνέδεται το κέντρο έχει αντικατασταθεί από την 6α που συνδέει τη Νέα Ελβετία με την Καλαμαριά και την Μίκρα και την 6β η οποία πραγματοποιεί τη διαδρομή Νέα Ελβετία, Κηφισιά και Μίκρα. Ακόμη έχει καταργηθεί η γραμμή 7 σε 7τα τοπικό Καλαμαριά, συνδέοντας το Καραμπουρνάκι, την Καλαμαριά, την Αρετσού και τον Άγιο Ιωάννη με τους σταθμούς μετρό Μίκρας, Αρετσού και Καλαμαριά. Ενώ όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς το κέντρο και την οδό Δελφών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την γραμμή 33, καθώς και την γραμμή 39, η οποία συνδέεται η Κηφισιά με το δικαστικό μέγαρο μέσω της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις από τους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι δηλώνουν ότι είτε θα πρέπει να πραγματοποιήσουν, να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις για να πάρουν το λεωφορείο, καθώς το μετρό δεν εξυπηρετεί σε όλες τις γειτονιές, είτε θα πρέπει να κόψουν διπλό εισιτήριο προκειμένου να μεταβούν με κάποια τοπική γραμμή σε κάποιο σταθμό της Καλαμαριάς. Στο μεταξύ, να σου πω ότι υπάρχει και η συλλογή υπογραφών σε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από κατοίκους του Δήμου Καλαμαριάς προκειμένου να επανέλθει η γραμμή 6 και να μην καταργηθεί. Πάνω από 700 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή από χθες που έχει τεθεί σε εφαρμογή η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνα Λίνη, για τα σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, κύκλου σεμιναρίων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για γονείς και εκπαιδευτικούς. Αναφέρθηκε η Μαριάνθη Σπουργίτη, ψυχολόγος και υπεύθυνη συντονισμού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης. Ας την ακούσουμε.
7: Είναι η τρίτη χρονιά που υλοποιούνται τα συγκεκριμένα σεμινάρια. Είναι ένας κύκλος, δηλαδή είναι 4 σεμινάρια από 2 ώρες το κάθε ένα. Κάθε συνάντηση έχει μια διαφορετική θεματική. Έχουμε προσκεκλημένους ομιλητές, ο καθένας με την ειδικότητά του θα μιλήσει στοχευμένα για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και φυσικά θα απαντήσει σε όποιες απορίες έχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε πρακτικά ζητήματα και όχι θεωρητικά. Ακριβώς και είναι πολύ σημαντικό για κάθε γονέα και για κάθε εκπαιδευτικό που έρχεται σε επαφή με παιδιά και με εφήβους να παρακολουθήσει ένα τέτοιο σεμινάριο, γιατί συχνά υπάρχει παρανόηση λόγω και του τίτλου και όλα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ότι θα συζητηθούν απρεπή ζητήματα γύρω από το σεξ κτλ. Ενώ η ουσία αυτού του κύκλου είναι πολύ διαφορετική, συζητιούνται σημαντικά και ουσιαστικά πράγματα όσον αφορά την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση, όσον αφορά τη συνένεση, ένας όρος πολύ σημαντικό, τις σχέσεις των δύο φύλων ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά και την διαδικτυακή ασφάλεια, καθώς από πολύ μικρές ηλικίες πλέον τα παιδιά μας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε αμφιβόλου ποιότητας υλικό. Επομένως, είναι σημαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να έχουν ενημέρωση για όλα αυτά, για να μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να προλάβουν φυσικά χειρότερες καταστάσεις.
2: Με τη συμμετοχή εργαζομένων της Υπηρεσίας Προσύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, σήμερα συμμετείχαν στον τρίγο του αστικού αμπελώνα Θεσσαλονίκης. Περισσότερα θα μας πει η Ευελίνα Κεχαγιά. Ευελίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σοφία, κυρίες και κύριοι. Μάρωμα κρασιού γέμισε σήμερα ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης απέναντι από το Καφτατζόγλιο στάδιο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ηλίος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλης Διαμαντάκης έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη του τρίγου. Ο τρίγος στον αστικό αμπελώνα ολοκληρώθηκε σήμερα με τη συλλογή του Ξινόμαυρου και του Αγιουργήτικου, ενώ πριν από λίγες ημέρες προηγήθηκαν λευκές ποικιλίες, μαλακουζιά και ρομπόλα. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρασίνου και εθελοντές από νωρίς το πρωί έπιασαν δουλειά, γεμίζοντας τις κλούβες με τσαπιά από στα φύλλα. 800 φιάλες λευκού, ροζί και κόκκινου κρασιού εκτιμάται πως θα παραχθούν φέτος από τις 4 ποικιλίες των σταφυλιών του αστικού αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είμαστε πιστοί και φέτος στο γνωστό ραντεβού για τον τρίγο του αστικού αμπελώνα που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν από το Γιάννη Μπουτάρη, δήλωσε ο κ. Αγγελούδης κατά τη διάρκεια του τρίγου. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα την αρμόδια τη Δημαρχία που συντηρεί τον χώρο, ως επίσης τον Ινοπιό για την πολύτιμη βοήθειά του, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής που το έχουν αγκαλιάσει. Από την πλευρά του, ο Ινοπιός Ευάγγελος Γεροβασιλείου υπογράμμισε πως τα σταφύλια που μαζεύτηκαν είναι εξαιρετικής ποιότητας. Όπως είπε, οι λευκές ποικιλίες έδωσαν περίπου 500 κιλά σταφύλια, ενώ το ξινόμαυρο θα μετατραπεί σε ένα ιδανικό ροζέ και το αγιοργήτικο σε κόκκινο κρασί. Στο κτήμα Γεροβασιλείου πραγματοποιούνται αφιλοκερδώς η επεξεργασία και η αμφιάλωση της παραγωγής. Θέλω να σας πω ότι το κρασί της Θεσσαλονίκης, η Γοργόνα, έχει μάλιστα και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς μέρος της παραγωγής θα διατεθεί για την ενίσχυση των αναγκών του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευελίνα Κεχαγιά. Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την τρίτη γυμνασίου. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο, ωστόσο θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η εκμάθηση αυτής της τεχνολογίας και κάποια πιλωτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τους New York Times, θα απαγορεύονται επίσης τα chatbots, τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι της τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη. Σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, το Υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης συνιστά τον περιορισμό του χρόνου μπροστά στην οθόνη σε 45 λεπτά στην τάξη για τους μαθητές του γυμνασίου και σε 30 λεπτά για τους μαθητές του δημοτικού. Αυτό το πλαίσιο ενέκρινε την τεχνητή νοημοσύνη για μαθητές δημόσιων σχολείων στη Νέα Υόρκη για έρευνα, εξερεύνηση και δημιουργικά έργα. Αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις, ο υπεύθυνος για τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, ο Κάμαρ Σάμιουελς, δήλωσε ότι οι αρχές έχασαν τον στόχο στην ανακοίνωσή τους και διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία του εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα λήψης αυστηρότερων κατευθυντηρίων γραμμών για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από νεότερους μαθητές.

0: Ο Σάκης Γκίνας μας ενημερώνει για τα αθλητικά. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σοφία. Η μέρα Κυπέλλου Ελλάδος με τη διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής της League Phase, η οποία ξεκίνησε χθες με τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό Βόλος Καλαμάτα, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Σήμερα θα διεξαχθεί το κυρίως πιάτο, οι περισσότεροι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής League Phase του Κυπέλλου, όπου εδώ μας ενδιαφέρει βέβαια ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Οφή στο γήπεδο της Τούμπας 14, σαν αρρυπή του περσινού τελικού του Κυπέλλου, καθώς δεν έχουμε εκπροσώπηση άλλης ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ηρακλής έχει αποκλειστεί στα προβληματικά από τον Βόλο και ο Άρης έχει ρεπό σήμερα. Κλείνει η πέφτια βλέα της πρώτης αγωνιστικής δίκης του Κυπέλλου αύριο με τον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ πρέπει να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε, επισημοποιήθηκε χθες η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο από τον Άρη. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, γιατί έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Ρασλάνογλου.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν εντός της ημέρας ανακοινώσεις του Βερολίνου για μέτρα κατά της Ρωσίας. Αύξηση αμυντικών δαπανών προαναγγέλει ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών, γρίφος για τον προϋπολογισμό. Βραβείο της Προαζίλ σε Έλληνες και Τούρκους ακτιβιστές για τους πρόσφυγες. Στις 12 Σεπτεμβρίου η απονομή στη Φραγκφούρτη. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με ενδιαφέρον αναμένεται η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που γίνεται φέτος στο Μπισκέκ, πρωτεύουσα του Κυργιστάν, και φιλοδοξεί να αποτελέσει αντίβαρο στη Δύση, με τους κύριους παίκτες να διατηρούν ωστόσο τη δική τους ιδιαίτερη ατζέντα. Συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν, η Τουρκία και η Αρμενία. Τη Δευτέρα, πριν από την επίσημη έναρξη της Συνόδου, συναντήθηκαν στο Μπισκέκ οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ, εξυμνώντας την ιδιαίτερη σχέση.

0: καλύψει την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και τις προοπτικές για ειρήνη και ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, επίσης το διμέρες εμπόριο και την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται επίσης να έχει χωριστές διμερείς συνομιλίες με τον Πεζεσκιάν και τον ΣΥ μεταξύ άλλων ηγετών, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ. Πάντως, το Κρεμλίνο απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας τριμερούς ειρηνευτικής συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για μια τέτοια συνάντηση χωρίς να υπάρχει έτοιμη προς υπογραφή μια συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των τριών ηγετών θα είχε νόημα μόνο εάν πραγματοποιούνταν για την επίσημη επικύρωση συμφωνιών που θα τερμάτιζαν τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες. Για ρωσική τρομοκρατία κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το ζήτημα της Ουκρανίας αλλά και της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς συζητούν αυτήν την ώρα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άτυπη σύνοδο που διεξάγεται στην Ιρλανδία. Προσερχόμενη στη συνάντηση, η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας αναφέρθηκε και στον πρόσφατο εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κάτι που η γερμανική κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει σοβαρό περιστατικό και νέο επίπεδο απειλής. Σύμφωνα με την Κάλλας υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιστατικό. Στο Βερολίνο αναμένονται σε λίγη ώρα κοινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ και του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ για πιθανή απόδοση ευθυνών και αντίμετρα εναντίον της Μόσχας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς θα κλείσει το σπίτι της Ρωσίας στο Βερολίνο και θα ζητήσει αυστηρούς ελέγχους για τον σκιώδη στόλο που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα εμφανιστεί σε λίγη ώρα ενώπιον του Κοινοβουλίου για να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών, για πρώτη φορά ως επικεφαλής της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι επιμένει στις δικές του προτεραιότητες και προαναγγέλει αύξηση των αμυντικών δαπανών τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, επαναφέροντας στην ατζέντα ένα φλέγον ζήτημα που είχε συντελέσει και στην παραίτηση του προηγούμενου Πρωθυπουργού των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Θα αποδείξω ότι δεν είμαι υποκριτής σε ό,τι αφορά την άμυνα, είναι ο τίτλος των Times, όπου επέλεξε να μιλήσει αποκλειστικά ο νυν Υπουργός Οικονομικών και τέος Υπουργός Άμυνας. Οι δηλώσεις του όμως, ενώ αποπνέουν σιγουριά για τα μακροπρόθεσμα σχέδια, τα βραχυπρόθεσμα παραμένουν ασαφή. Σύμφωνα με τις δηλώσεις, παραμένει 100% προσιλωμένος στο στόχο του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΟΕΠ μέχρι το 2035, χαράζοντας μια σαφή πορεία για την άμυνα στον προϋπολογισμό του Μαρτίου της κυβέρνησης. Όμως υπάρχει και ο μήνυ προϋπολογισμός στις 28 Οκτωβρίου, ο οποίος μοιάζει ανεπηρέαστος από ζητήματα άμυνας. Θα ορίσουμε ημερομηνία στόχο για το 3%, τόνισε, χωρίς να υποσχεθεί κάτι περισσότερο. Επισημαίνεται ότι ο Χίλι είχε παραιτηθεί, σφραγίζοντας τη μοίρα του τέος Πρωθυπουργού Στάρμερ, γράφοντας στο γράμμα παραίτησής του ότι ο στόχος του 3% πρέπει να είναι το 2030. Στο εσωτερικό ήδη κατηγορείται για υποκρισία εξαιτίας των καθυστερήσεων να δεσμευτεί για τα δισεκατομμύρια που χρειάζεται η Βρετανική άμυνα. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Η γερμανική οργάνωση ProAsyl ανακοίνωσε σήμερα ότι βραβεύει τρεις ακτιβιστές στην Ελλάδα και την Τουρκία για τις προσπάθειές τους να προασπίσουν τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών. Πρόκειται για τον Γιώργο Τσαρμπόπουλο, πρώην επικεφαλής του γραφείου της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και τους Τούρκους Πυρίλ Ερτσομπάν και Τάνερ Κιλίτς. Η απονομή του βραβείου θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου στη Φραγκφούρτη. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας σήμερα το πρωί, αναφέρουν τοπικές πηγές. Νέο άλμα του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,3% για τον μήνα Αύγουστο, εναντί 2,9% για τον Ιούλιο. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Το 57% των Αμερικανών επικρίνει την επιβολή κυρώσεων στον Καναδά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos. Και ενώπιον του Κοινοβουλίου

0: Ορκίζεται αυτήν την ώρα ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάκον. Η ενθρόνηση έχει καταργηθεί στη Νορβηγία εδώ και 100 χρόνια και ο μονάρχης είναι υποχρεωμένος να ορκίζεται πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Σαξονία-Ανχάλτ, το ανατολικογερμανικό κρατήδιο των 2 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εν ώψη των τοπικών εκλογών της 6ης Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο της αναμέτρησης βρίσκεται ο 36χρονος Ούλριχ Ζίγμουντ, υποψήφιος της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD. Αν επικρατήσει, μπορεί να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός γερμανικού κρατηδίου από ένα κόμμα που οι αρχές χαρακτηρίζουν εν μέρη ακροδεξιό. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την ΑΕΦΤΕ καθαρά μπροστά. Έτσι το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα νικήσει, αλλά αν θα καταφέρει να σχηματίζει κυβέρνηση. Ο Ούλριχ Ζίγμουντ απέχει από την εικόνα του σκληρού λαϊκιστή. Με χαμόγελο, ήπιους τόνους και άνεση μπροστά στις κάμερες προσελκύει πλήθη ακόμα και σε μικρές πόλεις. Πριν μπει στην πολιτική, εργάστηκε στις πωλήσεις και ίδρυσε εταιρεία marketing. Δεν προέρχεται από τους παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς, ενώ η ενασχόλησή του με την επικοινωνία θεωρείται από πολλούς βασικό στοιχείο της πολιτικής του επιτυχίας. Πίσω όμως από τη φιλική δημόσια εικόνα βρίσκεται ένα πρόγραμμα που οι επικριτές του χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό. Ο Ούλριχ Ζίγμουντ υπόσχεται λιγότερη μετανάστευση, ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια και κατάργηση πολιτικών υπέρ της διαφορετικότητας. Στο σχέδιο των πρώτων 100 ημερών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προτάσεις για ταχύτερες απελάσεις μεταναστών, περικοπές στη χρηματοδότηση οργανώσεων δημοκρατικής παιδείας και υποχρεωτική εργασία για πρόσφυγες. Την ίδια ώρα, η πορεία του δεν στερείται αμφιλεγόμενων στοιχείων. Έχει δεχθεί επικρίσεις για ευνοιοκρατία, ενώ δημοσιεύματα συνδέουν στελέχη της ΑΕΦΤΕ στο κρατήδιο με πρόσωπα που είχαν σχέσεις με τον νεοναζιστικό χώρο. Για τους επικριτές του, οι εκλογές στη Σαξονία-Άναλτ δεν αφορούν μόνο ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Θεωρούν ότι αποτελούν δοκιμασία για το κατά πόσο η ΑΕΦΤΕ μπορεί να μετατρέψει την πολιτική της επιρροή σε πραγματική κυβερνητική εξουσία και ενδεχομένως αφετηρία για ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις σε ολόκληρη τη Γερμανία. Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: με όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο ωραίο μου φαίνεται όλο αυτό που γίνεται εδώ, που ανταμώνουμε δηλαδή και πάλι στον αέρα. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εάν δεν είστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά, αυτό θα το αλλάξουμε στις 4 στα δικά μας 90 λεπτά που μόλις ξεκίνησαν εδώ στον FM 100. Καλά, δεν τι να πω, ότι θα έχουμε κλειστούς δρόμους για τη ΔΕΘ και ότι θα γίνει απροσπέλαστο για άλλη μια φορά το κέντρο της πόλης το Σάββατο. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, οι Θεσσαλονίκοι τα γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Όσοι είστε επισκέπτες θα το καταλάβετε και θα συντονιστείτε και εσείς στους ρυθμούς που ζούμε κάθε έτος τέτοιες μέρες. Αλλά όλα αυτά τα δούμε σιγά σιγά, προς το παρόν μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Χατζίπαπα και τον Βλάση Μουτάφη για αυτήν την δημιουργία. Δεν τους ξεχνάμε φυσικά, δεν τους έχουμε στην καρδιά μας. Και να είναι καλά εκεί που βρίσκονται τα παιδιά. Πέρασαν από εδώ, από τον FM 100 και πολύ πολύ χαιρόμαστε για αυτή τη συνεργασία. Τι κάνουμε τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην περιφερειακή μας. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα από τα δυτικά, από την είσοδο της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη, μέχρι το σημείο που γίνονται έργα, οπότε είναι κλειστός ο δρόμος σε εκείνο το σημείο. Μετά στο υπόλοιπο ρεύμα και στην διαδρομή του υπόλοιπου ρεύματος μέχρι και την έξοδο από την περιφερειακή, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, από την Τούμπα ξεκινάνε οι καθυστερήσεις μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Εκεί πάλι έχουμε κάποια τμήματα κλειστά στο δρόμο, οπότε καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει αυξημένη κίνηση μέχρι τα φανάρια της Μαρτίου και εκεί στα φανάρια της Μπότσαρη επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις, οπότε θα πάει συνεχόμενα από ό,τι βλέπω. Αλλά έχουμε και καθυστερήσεις στο ρεύμα που έρχεται προς το κέντρο, στο φανάρι με την Κατσιμίδη. Εκεί έχουμε επίσης ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρι μια χαρά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Άνω Πόλη είναι κουκλάρα. Η Εγνατία, θα την πω κούκλα γιατί έχει μικροκαθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Και ουσιαστικά σε αυτό το σημείο είναι το μποτιλιάρισμα. Μετά έχουμε όγκο οχημάτων που δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Τσιμισκή μποτιλιαρισμένη από άκρο σ' άκρο. Λεωφόρος Νίκης, κουκλάρα και αυτή. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έτσι άκουσα και το νέο σήμα της Αφροδίτης Αργυροπούλου, η οποία ξεκινά από αυτό το Σαββατοκύριακο με την Dolce Vita της. Και με τα γνωστά σινεφίλ, τις εκπομπές για τους σινεφίλ, τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς σινεφίλ, όλα αυτά ξεκινούν το Σάββατο και θα δούμε πως τώρα με την έκθεση και με τις ανακοινώσεις και με τις συνεντεύξεις τύπου και με τις δηλώσεις θα έχουμε κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Αλλά ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει και ξεκινάνε και αυτά. Οπότε, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε ακούγοντας έτσι ένα ιταλικό για την Αφροδίτη Αργυροπούλου, να τους το αφιερώσουμε και να ευχηθούμε και καλή αρχή στην Dolce Vita.

Έτσι λοιπόν κάντε τη βόλτα σας μέσα από την συχνότητα του FM 100 και μεταφερθείτε στην Ιταλία μέσα από τις μαγικές μουσικές, την Dolce Vita της Αφροδίτης Αργυροπούλου. Μιας και μιλήσαμε για το Σαββατοκύριακο, βεβαίως να πούμε ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 στις 10 το πρωί σε ρυθμό Σουκού θα βρίσκεται πάντα ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Από τις 10 στις 12 θα έχουμε τον Νίκο Ηλιάδη κάθε Σάββατο με τα ιστερόγραφά του, καλώς να ορίσει και αυτός. Από τις 12 στις 3 πλέον τα highlights με τη Σοφία Σαρίδη. 3 με 5 Dolce Vita, 5 με 6 μουσικά ταξίδια για επιμόνους συνεφίλ. Και φυσικά νέες κυκλοφορίες, πλανήτης Εύα τα Σαββατοκύριακα εδώ 6 με 7. Και ο Γιώργος Νικολάου, Γέρο Νικολάου από τις 7 έως τις 10 με κλασικά, με all time classics. Κάπως έτσι θα κυλούν τα Σαββατοκύριακά μας.

Με τις καλύτερες δυνατές μουσικές επιλογές από τον FM 100 και βέβαια παραγωγούς και δημοσιογράφους πάντα εδώ δίπλα σας, για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στην πόλη μας αλλά και στη χώρα μας.

Έτσι, για να θυμόμαστε και αυτά που έχουμε γνωρίσει, έχουμε αγαπήσει, έχουμε ταξιδέψει με αυτά. Δάκρυ φυλακτό από Βάκια Σταύρου, αυτό το υπέροχο Deep Up Remix. Φυσικά ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει και σας περιμένω, έτσι. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε στο Facebook, μην ξεχνιόμαστε, περάστε, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Και μετά το δελτίο ειδήσεων στις 3 και όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη Σοφία Ξανδοπούλου, θα έρθω κι εγώ έτσι για να δούμε που βρίσκεστε και τι κάνετε, να μαθαίνω κι εγώ τα νέα σας. Τώρα, τι γίνεται στους δρόμους μας και τι περιμένουμε να δούμε το Σάββατο κυρίως στην πόλη μας. Από τις 6 ώρα το πρωί της Παρασκευής μέχρι και τις 8 της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη από Εγνατία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, Αρμενοπούλου από Μελενίκου μέχρι Εθνικής Αμήνης, Νικολάου Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καφταντζόγλου, στο ρεύμα καθόδου, Ολυμπιάδος, Βυζινού. Γενικώς θα βλέπετε τι γίνεται με τις σημάνσεις που θα υπάρχουν και θα αποφεύγετε να αφήνετε σε εκείνο το σημείο το οχημά σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα αρχίσετε να το ψάχνετε μετά και δεν είμαστε τώρα για τέτοια, δεν θέλουμε τέτοια, δεν είμαστε τέτοιοι, θέλουμε την ηρεμία μας. Είπαμε ευλογημένοι και φυσικά πολλοί έξυπνοι όσοι έχουν κανονίσει και αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά και το επόμενο να λείψουν από την πόλη. Θα πάνε σε μια κοντινή παραλία όπως είναι και η Χαλκιδική. Έχουμε και στη Χαλκιδική ωραίες παραλίες και στην Κατερίνη και στην Καβάλα. Τώρα που έχουμε ακόμα και τη σύνδεση με Σκιάθο Σκόπελο και Αλόνισο, γιατί όχι, είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Οπότε νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς να εκδράμουν και να αποφύγουν την ταλαιπωρία.

Ένα ακόμα, μία ακόμη εκτέλεση, μία ακόμη διαφορετική εκτέλεση, ένα remix και remix στο πολύ πολύ αγαπημένο Ken Feg, Help Falling in Love With You. Πώς μας αρέσει όταν τέτοια τραγούδια αγαπημένα του παρελθόντος έρχονται έτσι στο σήμερα, έρχονται σε εμάς, μπροστά μας, να τα γνωρίζουν και οι νεότεροι, να τα ακούν. Και να γεμίζουμε όλοι με εικόνες, ωραίες εικόνες και να ενωνόμαστε κιόλας, να ενώνονται οι γενναίες. Πολλά, πολλά, πολλά τα νέα. Τα είπε Άδωνης του Αδόνιδος εχθές στο Βασίλη Κοντογουλίδη ότι θα έπρεπε να είμαστε στις επόμενες εκλογές η Θεσσαλονίκη να ψηφίσει όχι με 89% αλλά με 90% τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια να τα νέα έρχονται έτσι εκτός από τους κλειστούς δρόμους που θα μας ταλαιπωρήσουν. Αυτά σου λέει είναι στιγμία. Είναι σαν το στιγμίο λάθος του Πασχάλη, τότε θυμάστε. Κάπως έτσι είναι και αυτά. Τώρα για μπροστά στη στιγμή, τι είναι η απέραντη αιωνιότητα. Τι βλέπω, βλέπω αναβάθμιση και ανανέωση του σιδηροδρομικού σταθμού. Και από τον Νοέμβριο του 2024 λειτουργεί ήδη σε συνεργασία με το τερματικό του μετρό. Οπότε, να, έρχεται η ώρα να γυρίσει σελίδα και ο σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης, να αφήσει πίσω του αυτή την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει εδώ και πάρα πολλά έτη. Και ήρθε η ώρα για την δική του αναβάθμιση και όχι μόνο γιατί βλέπω ότι η αναβάθμιση στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται. Έχουμε σήμερα, από σήμερα, στους δρόμους 50 νέα λεωφορεία. Χαμός δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ μπήκανε και αυτά στη ροή. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την πόλη μας. Τα χρειάζεται η Θεσσαλονίκη. Είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων, καλός ή κακός. Και αν θέλουν το ακούνε κάποιοι, αν δεν θέλουν δεν το ακούν. Έχει αδικηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Είναι ο καιρός να γίνουν κάποια έργα στην πόλη. Αλλά είπαμε, είναι αυτά που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Δεν θα πρέπει να σκύψουμε και τη μέση μας γιατί μας κάνουν αυτά που θα έπρεπε να μας κάνουν. Έτσι και εδώ εμείς οι Έλληνες ξέρουμε ότι και δεν έχουμε μάθει να μην σκύβουμε τη μέση μας. Αυτά τα μηνύματα έρχονται από πολλά έτη πριν, από τους προγόνους μας. Και θα θυμίσω τον γέρο του Μοριά και όλους αυτούς που αγωνίστηκαν στο πλάι του για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Δεν υπάκουσαν και δεν έσκυψαν πουθενά. Δεν υπάκουσαν σε κανέναν, δεν δέχτηκαν κανέναν στο σβέρκο τους. Ο τουρκικός ζυγός έπεφτε βαρύς και ανέλαβαν δράση. Γι' αυτό σήμερα εμείς είμαστε εδώ και τα λέμε έτσι όμορφα και ωραία. Και βέβαια είναι και άλλοι ανάμεσά μας που λένε τα δικά τους. Οπότε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε και τι δικαιούμαστε. Το πιο βασικό.

Και να μιλάμε για τα νέα λεωφορεία της του ΟΑΣΤ, τα ηλεκτροκίνητα, τα ηλεκτρικά οχήματα που έχουν βγει ήδη στους δρόμους.

0: Είπαμε λοιπόν για τα ηλεκτρικά οχήματα, ναι, τα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ, αλλά ακούστε τι δήλωσε ο Κώστας Γιουτίκας σήμερα στον δικό μας, τον 100%. Βαγγέλη Στολάκη το πρωί για το τι γίνεται με τα σχολικά λεωφορεία. Ακούστε τις δηλώσεις του και τα βλέπουμε και τα σχολιάζουμε σε λίγο.
1: Υπάρχει ορατός ο κίνδυνος. Είμαστε πραγματικά μία ανάσα πέρα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και μέχρι και σήμερα δεν έχει λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η περιφέρεια και τρίξιμα και τα νέα.
2: Και εσείς το θέσατε και στον κύριο Μητσοτάκη το θέμα.
1: Βεβαίως, γιατί κύριε Στολάκη, να σας πω το εξής. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε διαβλέψει ήδη από τον Απρίλιο, μιλώντας και με τους λεωφορείους και με την πολιτεία. Γιατί είναι δύο πόλοι οι οποίοι δεν μπορούν ακόμα να συνεννοηθούν μέχρι σήμερα για το ποσό και το ύψος και τον τρόπο της αποζημίωσης των μεταφορών. Ήδη από τον Απρίλιο, χθες το θέμα στο Υπουργείο Ιστορικών, είχε γίνει τηλεδιάσκεψη μεταξύ λεωφορείων και του Υπουργείου. Δεν βρέθηκε λύση. Ενώ εμείς σχεδιάζαμε και κάνουμε μόνο το διαγωνισμό. Προχωρήσαμε σε διαγωνισμό πρώτο, δεύτερο, άγωνοι και οι δύο. Δεν προσήλθε κανείς λεωφορείο να διεκδικήσει κανένα δρομολόγιο. Έγινε μια μικρή τροποποίηση μετά από παρέμβαση δική μου και των δημάρχων τον Αύγουστο. 12 Αυγούστου κάναμε και τρίτο διαγωνισμό, μεσούς του καλοκαιριού, και προσήλθανε μόνο τα ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης όμως. Από τα 470 δρομολόγια,
2: ναι,
1: διεκδίκησαν μόνο τα 41. Δηλαδή ούτε το 10%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το 90%. Έχει μείνει στον αέρα, εκ των οποίων 1.300 παιδιά όλων των βαθμίδων, παιδιά μαθητές νηπιαγωγείου, γυμνασίου και λυκείου με αναπηρία. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό ήταν το πρώτο θέμα που έθεσα στον Πρωθυπουργό, παρουσία και των αρμόδιων υπουργών την προηγούμενη Πέμπτη. Και το θέμα είναι βαθιά κοινωνικό. Για σκεφτείτε λίγο τι θα γίνει με την έρεξη σχολικής χρονιάς και να μην έχουν οι γονείς τρόπο να μεταφέρουν τα παιδιά τους. Ανατρέπεται όλος ο οικογενειακός προγραμματισμός.
2: Έτσι είναι.
1: Κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Και μιλάμε για 16.500 μαθητές.
1: Όλο το νομό, ναι, της Θεσσαλονίκης. Είμαστε πραγματικά στη μέση. Η περιφέρεια που κάνει μόνο το διαγωνισμό και φυσικά οι γονείς και οι μαθητές. Με βλέπετε, ανεβάζω την ένταση γιατί. Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Να λοιπόν, τα της Θεσσαλονίκης, αυτά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά και αν θα ξεκινήσει τελικά για όλους. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα είναι εδώ στο στούντιο η Σοφία Ξενδοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά περνάμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ανοίγει τις πύλες της στις 5 Σεπτεμβρίου η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη και καλύτερη διεθνή έκθεση των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετάσχουν στην φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, με περισσότερες από 20 εταιρείες και φορείς να παρουσιάζουν την τεχνολογία, την καινοτομία και τον πολιτισμό της. Για τις ανάγκες της έκθεσης, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Εκτεταμένες κυκλοφορικές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αύριο έως και την Κυριακή, λόγω της διεθνούς έκθεσης και των διαδηλώσεων. Εκτενή αναφορά στα μεγάλα έργα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή Διεθνή Έκθεση, όπως ο ίδιος τόνισε σήμερα σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Η Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την οποία οι πολίτες μπορούν να βγάλουν κατευθείαν τα συμπεράσματά τους, είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο του Συνεδρίου των Εγών στη Βεργίνα Ημαθίας. Η Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια ανακούφιση, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Δεν κατάφερε να εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Βουλής. Η υποψηφιότητα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκεκριμένη θέση δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, η Έλενα Κρήτα. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητάς της και 169 να δηλώνουν παρόν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Έλενα Κρήτα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύοντας σέλφι από την Ολομέλεια, επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων. Ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο, ανέφερε η κυρία Δούρου. Σειρά ερωτημάτων για την υπόθεση των παιδιών της Κυψέλης απευθύνει ο τομέας κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ στην αρμόδια υπουργό, καταλογίζοντας αδιαφορία στην πολιτική ηγεσία. Ας το πούμε επιτέλους καθαρά, αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που θα παρουσιάσει απόψε στις 8 το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Ορατός είναι ο κίνδυνος να μην ανοίξουν κάποια σχολεία στη Θεσσαλονίκη αν δεν λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από σήμερα τα 50 καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρων λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Γιολάντα, Κώστας Τζιορτζιώτης. Την ίδια ώρα, συγγενείς των θυμάτων ετοιμάζονται να καταθέσουν ακόμα και σήμερα έφεση κατά της απόφασης για αποφυλάκηση. Με τη συμμετοχή εθελοντών και στελεχών του Δήμου, πραγματοποιείται σήμερα ο ετήσιος τρίγος στην αστικό μπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην Αγίου Δημητρίου. Το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των Ερυθρών Ποικιλιών έδωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μέρος της εφετινής οδειάς, που εκτιμάται ότι θα αποδώσει περίπου 800 φιάλες, θα διατεθεί για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Στην εκτίμηση ότι το φορτηγό πλοίο Τούκμπεκ Ιμάμογλου ή αχυπηθιστή οδηγούνται οι τουρκικές αρχές μετά την σύγκρουσή του με άλλο πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά τα ξημερώματα. Σε αυτό καταλήγουν καθώς δεν υπήρξαν ανταπόκριση στις κλήσεις προς το πλοίο, ενώ δεν κατέστη δυνατή επικοινωνία με τα μέλη του πληρώματος μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. 10 άτομα αγνοούνται. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Και κάπως έτσι μπήκαμε στο κυρίως μενού. Ουλετέ και μαλαχέρε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Βλέπω και στον τοίχο που έχετε αφήσει ήδη τα αποτύπωματά σας. Θα ρίξουμε όμως μία γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Για να ξέρετε κι εσείς πώς θα κινηθείτε, που είναι πολύ πολύ βασικό, ειδικά όταν επιστρέφεις από την εργασία σου, να μπορείς να φτάσεις γρήγορα στον προορισμό σου, στον τελικό προορισμό που είναι το σπίτι, αλλά και γιατί όχι και σε οποιοδήποτε άλλο προορισμό. Δυτικά, όπως ξεκινάμε από την Ευκαρπία, μπαίνεις στην περιφερειακή μας και έχεις μποτιλιάρισμα έως και την Πολύχνη όπου γίνονται έργα. Δεύτερο μποτιλιάρισμα συναντάς από την έξοδο της Τούμπας στη Διαγόρα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Λίγο μετά την Τριανδρία. Στην έξοδο της Τριανδρίας έχουμε στην Κατσιμίδη, πριν τα φανάρια, έχουμε κάπου στη μέση της διαδρομής, πριν την φτάσει στην Αγίου Δημητρίου, έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων που έχει δημιουργήσει και μια μικρή αναστάτωση εκεί. Ευτυχώς ο δρόμος είναι φαρδής, ελπίζω να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου είναι το μποτιλιάρισμα, αλλά και μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή με αρκετά καλή εικόνα, με καθυστερήσεις στα φανάρια μόνο. Η Εγνατία έχει αρχίσει και συγκεντρώνει όγκο οχημάτων από τα πανεπιστήμια. Ξεκινάει το πρώτο μικρό μποτιλιάρισμα από το Απιθύτα εκεί μπροστά και φτάνει μέχρι και την Αριστοτέλους. Και λίγο ξανά μετά, για όσους έρχονται προς εδώ, προς τα φανάρια Βαρδαρίου, προς τα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Μετά τη Βενιζέλου, εντάξει, για λίγα μέτρα έχουμε καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Αγία Σοφία και φτάνει μέχρι την Καμάρα, δεν έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Τσιμισκή με αρκετά καλή εικόνα. Στην Αριστοτέλους δημιουργούνται οι καθυστερήσεις οι μεγάλες. Πολυτεχνείου και αυτή με αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια, μετά τη Δωδεκανήσου βεβαίως. Έχουμε καθυστερήσεις στα φανάρια πλατείας Δημοκρατίας και στα φανάρια των δικαστηρίων, οπότε να μου είστε υπομονετικοί στο τιμόνι. Και έρχομαι κατευθείαν στον τοίχο μας να δω πού είστε και τι κάνετε και να σας υπενθυμίσω ότι εκεί πάμε και ανταμώνουμε καθημερινά. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί και έρχομαι να στείλω τις πρώτες καλημέρες και πάμε στην Ελένη μας, την αγαπημένη Ελένη Τσόνου, στη Μαριάννα, στη Ζωή, στο Δημήτρη και στην Τασούλα. Αγαπημένος Νίκος Ηλιάδης ξεκινάει το Σάββατο και θα είναι μαζί σας κάθε Σάββατο από τις 10 στις 12 με τα ιστερόγραφά του. Αγαπημένοι Νίκη, Μάριος και Θάνος, Ιωάννα, Λιδία και αυτή εδώ, πολλά πολλά φιλιά στην Καβάλα. Η Δήμητρα Ιζίκου είναι εδώ να την καλωσορίσουμε. Ο Γιάννης Ορόκ είναι εδώ, ο Μπάμπης μας από την Ξάνθη μαζί με το μαράκι μας. Και βέβαια να τα έχεις όλα, να έχεις και το φίλο και φίλο τον Μπάμπη και είναι όλα καλύτερα στη ζωή σου, αυτό είναι γεγονός. Η Σοφία μας από τη Βέρεια είναι εδώ, όπως και η Ευγενία μας. Η Ευγενία μας από το κέντρο, ο Πατελίτης μας από το κέντρο. Ο Μιχάλης, αγαπημένος Μιχάλης από την ΚΟ. Και όλη η οικογένεια Γουρλά, έτσι με τις υπέροχες. Με την υπέροχη επιχείρησή τους που μπορείτε να τους επισκεφτείτε. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Η Σύση μας είναι εδώ από την Τούμπα. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Αγαπημένη Έλενα και Μπάμπης, μετά τη χθεσινή απουσία εδώ δυναμικά σήμερα. Αγαπημένος Δάκη Στεφανίδη, σας στείλουμε την αγάπη μας στη Ζάκυνθο και σε λίγο έρχονται και τα remix του. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ και πολλά πολλά φιλιά και στο Γιάννη της καρδιάς μας. Θα ξεκινήσουμε με κλασικά αγαπημένα δικά μας που έχουμε και καιρό να τα ακούσουμε και επανέρχομαι δρυμύτεροι.

Ακούστε τώρα πώς μας τα παρουσιάζουν τα μέσα και πώς είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, διαβάζω τίτλο που λέει «Αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο είδε το ΙΕΛΚΑ». Το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και είδε ότι στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ υπήρξε μείωση. Αυτός είναι ο τίτλος τώρα αρχικά, ότι υπάρχει αυτή η μείωση στον πληθωρισμό, αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός λοιπόν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του 0,15%. Το ακούσατε, 0,15% τον Αύγουστο του 26 σε σχέση με τον Αύγουστο του 25. Ο δείκτης τιμών Αυγούστου του 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του Ιουλίου είναι ελάχιστα αυξημένος κατά 0,28%. Άρα από τον Ιούλιο στον Αύγουστο έχουμε αύξηση, αλλά από τον Αύγουστο τον περσινό μέχρι το φετινό, συγκριτικά με το φετινό, είχαμε 0,15% μείωση. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο Αύγουστος 25 Ιούλιος 26 κατέγραψε αύξηση 1,22% με το τελευταίο καλοκαιρινό τρίμηνο του Αυγούστου από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο να καταγράφει μια οριακή μείωση κατά 0,8%. 0,08%, όχι 0,8%, μην τρελαθούμε κιόλας. Όπως καταλαβαίνετε, άλλα πράγματα συμβαίνουν στις τσέπες και στα πορτοφόλια μας που εμείς το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά κάθε φορά που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Αλλιώς όμως θέλω να μας το παρουσιάσω. Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο, είδε το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο λοιπόν Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Έτσι μας παρουσιάζονται και λες και εσύ, έλα μωρέ, πιο φτηνά είναι τα πράγματα. Καλά είπανε ότι έπεσαν και οι τιμές, όλα τέλεια. Τέλος πάντων, αυτό για να ξέρουμε τι μας γίνεται και πώς μας το παρουσιάζουν, γιατί κάθε φορά όταν ακούς μια είδηση θα πρέπει να ψάχνεις πίσω από αυτήν να δεις τι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Μάικλ Τζάκσον, να μας τα πεις εσύ καλύτερα. Έτσι, είμαστε έτοιμοι? Νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι.

σας έλειψαν οι φωτιές. Σας έχω μία. Δεν είχα ξανακούσει κι εγώ για την περιοχή αυτή. Είναι ο Μύτικας της Θήβας. Εκεί επιχειρούν 8 αεροσκάφη, 42 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα και εθελοντές. Η πυρκαγιά είναι σε χαμηλή βλάστηση. Έχουμε και 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Αυτό είναι το σημαντικό, που σημαίνει ότι δύσκολα είναι τα πράγματα όταν σκόνονται 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Έχουμε και υδροφόρες του και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο. Στην κατηγορία 3 είναι. Αύριο η Θεσσαλονίκη θα είναι στην κατηγορία 4, αν δεν κάνω λάθος. Λέτε τώρα εσείς εδώ πέρα που έχουμε τώρα όλους τους υπουργούς, πρωθυπουργούς και αυτά να γίνει τίποτα, δεν νομίζω, ε? Όχι. Κι εγώ έτσι λέω. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για το επόμενο άκουσμα, το ηχητικό, γιατί έρχεται από τα χεράκια του Δάκη Στεφανίδη, το έχουμε αποκλειστικά στη βιταμίνη μας. Και ο γιο Δάκης αποφάσισε να ασχοληθεί με τη νέα συνεργασία της Γλυκερίας με τον Γιώργο Θεοφάνους. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι «Ο άνθρωπός μου». Αυτό που θα ακούσετε σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μέσα στο κλίμα των ημερών, δηλαδή της ζέστης, του καλοκαιριού. Και ακούστε το. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι να το ευχαριστηθούμε, γιατί έχει σημασία να το ακούς όπως πρέπει. Έτσι πως είναι ο Δάκης τώρα στην παραλία, α, το σκέφτομαι. Μόνο εσύ αυτά.

Πού να τα βρει σωστό, έχει το δάκι Στεφανίδη εδώ πέρα, τα κάνει άνω κάτω όλα. Ό,τι πρέπει για το καλοκαιράκι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Προσέξτε τις σκούπες ρομπότ που χρησιμοποιείτε στα σπίτια σας. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό, η υπόθεση αυτή μας έρχεται από το Ταϊβάν. Και φυσικά έχει ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων τώρα για τα όρια της ιδιωτικότητας. Γιατί ένας άντρας υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του τον απατούσε και κατάφερε να καταγράψει την απιστία της χρησιμοποιώντας τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα. Βεβαίως πήγε στη φυλακή, καταδικάστηκε τουλάχιστον σε 5 μήνες φυλάξης, επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του. Μαζί σου έπεσα έξω δυστυχώς. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σκαρφιστεί κάποιος. Τώρα είπαμε τεχνολογία, μας παρακολουθούν από παντού. Ορίστε λοιπόν που και μέσα στο σπίτι μας που τη βάζουμε και τη βάζουμε με δική μας άδεια και έγκριση. Που μπορεί ένας από τους δύο που βρίσκονται στο σπίτι, μπορεί και κάποιος απ' έξω να το χακάρει και να αρχίσει να βλέπει μέσα. Δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται πλέον με αυτή την τεχνολογία. Οπότε, μιας και πιάσαμε τα ελληνικά και είμαστε και λίγο πριν το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα παραμείνω στο Δάκη Στεφανίδη και στα υπέροχα remix του, αλλά. Έτσι.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Πού είσαι ρε Θωμάκο με εκείνο το υπέροχο σποτ? Μη μιλάς, ακού. Τότε ήταν οι γυναικών κουβέντες στον FM 100. Τότε το 2009. 8-9. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Συνεχίζετε και περνάτε από τον τοίχο μας και αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Τα αποτυπώματά τους αφήνουν και πολλοί στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που πετάς στην τσίχλα, ρε παιδί μου, εκεί που την μασάς, αποφασίζετε να την πετάξεις στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, έχει πέσει με τα μούτρα ο Δήμος στον καθαρισμό της τσίχλας από τα πλακάκια, από τα πεζοδρόμια, από τα πλακόστρωτα. Φέρουν τις τσίχλες και ό,τι και άλλη βρώμια υπάρξει για κυκλοφορία εκεί πάνω στον πεζόδρομο. Βλέπω σε άρθρα τις εξαντλημένους γήπες, κυρίως εκεί στην Κρήτη βεβαίως. Που προσπαθούν και πλησιάζουν ανθρώπους, κυρίως οι νεαροί γήπες. Και πολλά είναι αφυτατωμένα και ταλαιπωρημένα πτηνά. Όπως και να έχει, αν συναντήσετε κάποιο τέτοιο πτηνό, καλό είναι να καλέσετε βοήθεια, είτε την Άνιμα που ειδικεύεται, αλλά και να δώσουμε λίγο νεράκι, είναι το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τα ζώα να ενυδατωθούν. Και φυσικά να καλέσουμε την Άνιμα όπου θα φροντίσει για την νοσηλεία τους. Και βέβαια να ρίξουμε για καμιά βοήθεια στην Άνιμα, η οποία φροντίζει πάρα πολλά πτηνά και ζώα γενικότερα, χωρίς βοήθεια από εθελοντές μόνο, έτσι.

Οπότε ξαναλέω, προστασία άγριων ζώων είναι, μπορείτε να καλέσετε την Άνιμα, την Αλκιόνη ή τη δράση για την άγρια ζωή. Αυτές είναι οι δράσεις που γίνονται, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Και μιας και είμαστε έτσι στα του ζωικού βασιλείου, να σας πω ότι στην Θεσσαλονίκη γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες είναι 100 ευρώ για τη μη περισυλλογή κοπράνων, 300 για έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτότητας και βόλτα χωρίς λουρί, 500 ευρώ για διατάραξη κίνησης ηχείας και 1000 ευρώ για έλλειψη κτηνιατρικού ελέγχου, παραβίαση κανόνων ευζοίας και δημοσίευση μη σύνομης αγγελίας. Αυτά πάγγελτη είναι οι έλεγχοι, να ξέρετε. Δεν χρειάζονται καταγγελία για να ενεργήσουν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα βλέπουν, δεν τους αρέσει, προχωράνε στο παρασύνθημα. Αυτά έτσι για να έχουμε γνώση. Και φυσικά να υπενθυμίσω ότι η σύντηση των αδέσποτων ζώων επιτρέπεται βάση νόμου. Αντιθέτως, αν εσύ πάρεις και πετάξεις τα κεσεδάκια της που κάποιος μπορεί να έχει αφήσει με νεράκι και τροφή, μπορεί να αντιμετωπίσεις τον νόμο και αρκετά υψηλά πρόστιμα.

Πώς ξεκίνησες την Αττική Οδό και να φέρουμε στους φίλους που βρίσκονται στην Αθήνα. Θα δείτε καπνούς, είναι φωτιά, έχουμε φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό και επιχειρούν δύο ελικόπτερα μαζί με 32 πυροσβέστες και 12 οχήματα και εθελοντές.

Υπενθυμίζω ότι τιμές για τα εισιτήρια της φετινής 90ης ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ, όπου τι γίνεται, έχουμε έκπτωση αν αγοράσουμε online το εισιτήριο, είναι στα 9 ευρώ. Αν πάτε να το πάρετε από το ταμείο θα είναι στα 12 ευρώ, αλλά επειδή έχουμε προπόληση, είναι η δεύτερη περίοδος του Early Bird, αυτού που θα πάει να το πάρει νωρίς, η τιμή είναι στα 7 ευρώ και η παράταση έχει δοθεί μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, μέχρι και, και μεθαύριο, δηλαδή την Παρασκευή. Για αυτούς που πήρανε, πρώτο πήρανε εισιτήρια, να πούμε ότι τα είχαν αγοράσει στα 5 ευρώ. Τώρα είμαστε στη δεύτερη περίοδο που μπορείτε να τα αγοράσετε φτηνά, οικονομικά, με 7 ευρώ. Για όποια μέρα θέλετε είναι τα εισιτήρια. Βεβαίως να ξέρετε ότι αγοράζετε με 7 ευρώ, αλλά αν θα, επειδή τα παίρνουμε μέσω ιστοσελίδας, χρεώνω και κάτι της παραπάνω. Να έχετε στο μυαλό σας αυτό, δηλαδή αν έχεις 14 ευρώ στην τράπεζα, μην το κάνεις, δεν θα στα πάρει για δύο εισιτήρια ή 7 ευρώ για ένα. Οπότε θέλει να το έχουμε ρυθμισμένο και αυτό. Είναι, ξέρετε, άντε θα το πω ευγενικά, ο μεσολαβητής, ο διαμεσολαβητής. Δεν θα πω ο ταβατζής, βέβαια, αφού έτσι κι αλλιώς παρέχει υπηρεσία η προσυγκεκριμένη εταιρεία, οπότε σου λέει θα το πληρώσεις. Βεβαίως θα μπορούσε να το είχαν κάνει με έναν τρόπο διαφορετικό, να μην είναι μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Έχει κάνει τη δική της σελίδα η Death Hell Expo και να μπορείς να παίρνεις από εκεί χωρίς να επιβαρύνεσαι με επιπλέον κόστος. Αυτές είναι συμφωνίες, ξέρετε εσείς. Να τα λέμε όλα όπως είναι και όπως πρέπει να γίνονται. Ελπίζουμε το επόμενο έτος και από την έτσι όταν θα ξαναξεκινήσει η ΔΕΘ και όταν θα την ξαναπολαύσουμε, με το επόμενο έτος τουλάχιστον να μπορούμε να αγοράσουμε φθηνότερα εισιτήρια. Να τα αγοράζουμε οικονομικά χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουμε επιπλέον κόστος για την πλατφόρμα που φιλοξενεί τα εισιτήρια και μας τα μοιράζει μετά αφού πληρώσουμε.

Πιο σφιχτή είναι φέτος οι γονείς, διαβάζω σε δηλώσεις ανθρώπων που ασχολούνται με τα σχολικά είδη. Πάνε ακριβώς και αυστηρά με την λίστα των τετραδίων και βιβλίων που πρέπει να αγοράσουν. Και βέβαια, τι να κάνουν διαφορετικά. Η κυβέρνηση εντωμεταξύ έχει ανακοινώσει την έναρξη 405 ειδών σχολικών προϊόντων στη λίστα με τη μείωση τιμών. Αλλά οι καταναλωτικές οργανώσεις τι λένε, ότι η λίστα αυτή αφορά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα και όχι τα βιβλιοπολία και τα μικρά μαγαζιά. Βεβαίως πρέπει να στηρίξουμε και τα μικρά καταστήματα για να τα έχουμε δίπλα μας και να διατηρούν οι άνθρωποι τις επιχειρήσεις τους. Σκεφτείτε συνετά και κάντε τις αγορές σας με όποιον τρόπο μπορείτε βεβαίως. Δείτε και το πορτοφόλι σας, γιατί αν δεν δεις το πορτοφόλι σου δεν κάνεις τίποτα. Πάντως υπάρχει ένα σφίξιμο γενικότερο φέτος και αυτό το νιώθουν και το βλέπουν όλοι. Έχουν τραγούδι για τον καθένα από εσάς που είναι, απευθύνεται στον καθένα ξεχωριστά, για όλους μας είναι, οπότε απευθύνεται στον καθένα μας ξεχωριστά. Είναι το μήνυμα που στέλνουμε πάντα, μην ξεχνάς ποιος είσαι, είσαι ο καλύτερος και μην αφήσεις ποτέ και κανένα να σου πει κάτι άλλο. Πάμε από την αρχή να τα ακούσουμε βεβαίως.

0: Είσαι, είμαι, είμαστε οι καλύτεροι και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα μα πάντα στο μυαλό μας. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σημερινής μας συνάντησης εδώ στη Βιταμίνη P. Social Credit Score. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτό, γιατί θα επηρεάσει πολίτες και επιχειρήσεις το συγκεκριμένο θέμα και είναι μεγάλο θέμα. Social Credit Score. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Να μην το ανοίξω το θέμα τώρα, θα το ανοίξουμε σίγουρα και θα το συζητήσουμε, γιατί μας αφορά όλους και δεν θέλω να σας συγχύσω τώρα. Φτάσαμε και στο απόμε σήμερα. Σας ευχαριστήσω θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι κρατάτε τον οργανισμό σας σε καλή κατάσταση, τον συντηρείτε και τον φροντίζετε με φρούτα και λαχανικά. Ενισχύουμε τον οργανισμό μας πάντα με φρούτα και λαχανικά. Γινόμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και έτσι συναντιόμαστε και αύριο εδώ ως καλύτεροι άνθρωποι. Θα συναντηθούμε αύριο στις 2:30 για τα δικά μας 90 λεπτά. Να ενυδατώσετε τον οργανισμό σας, να πιείτε νεράκι, μην τον αφήνετε, μην το ξεχνάτε. Αυτό είναι πολύ πολύ βασικό συστατικό του οργανισμού μας. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Λίνα Πέτκου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο για εσάς. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες. Έως αύριο λοιπόν θα ανταμώσουμε και πάλι στο FM100 εδώ με τη βιταμίνη μας. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του. Οι δύο τους κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ενώ σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον ανακριτή, ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και τιμή δήλωση θανάτου του βρέφους. Ανοίγει τις πύλες της στις 5 Σεπτεμβρίου η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη διοίκηση να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη και καλύτερη ΔΕΘ των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες από 25 χώρες θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με τα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία με περισσότερες από 20 εταιρείες και φορείς να παρουσιάζουν την τεχνολογία, την καινοτομία και τον πολιτισμό της. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από αύριο έως και την Κυριακή λόγω της ΔΕΘ και των διαδηλώσεων. Οι απαγορεύσεις στάθης και στάθμευσης ξεκινούν σταδιακά από αύριο στις 3 το απόγευμα σε δρόμους όπως η Λεωφόρο Στρατού και η 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων Αγγελάκη Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελάη, Ασονίδου και Αγίου Δημητρίου. Το Σάββατο η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 στο μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου. Ορατός είναι ο κίνδυνος να μην ανοίξουν κάποια σχολεία στη Θεσσαλονίκη αν δεν λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από σήμερα τα 50 καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, είναι οικολογικά αθόρυβα και μηδενικών εκπομπών ρήπων, ενώ διαθέτουν θύρες USB για τη φόρτιση φορητών συσκευών από τους επιβάτες. Σε εξέλιξη παραμένει η μάχη με τις φλόγες στην Κάριστο Ευβίας. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί σε προληπτική απομάκρυνση από τις περιοχές Οσμάες και Ερωδιός μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ από αεροσυνδράμου 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο άνδρες, ένας με καταγωγή από τη Ρωσία και ελετωνικό διαβατήριο και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο θεωρούνται ύποπτοι στη Γερμανία για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με ντρόουν σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για επαγγελματικά οργανωμένη επιχείρηση με ενδείξεις σύνδεσης με ρωσικές κρατικές υπηρεσίες. Η έρευνα συνεχίζεται. Σε συμφωνία για την αποκοινού ανάπτυξη ντρόουν, πυράβλων και σχετικού λογισμικού καταλήγουν Ουκρανία και Γερμανία, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως οι δύο πλευρές ολοκληρώνουν το κείμενο της συμφωνίας, η οποία, όπως είπε, θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες τόσο της Ουκρανίας όσο και της Γερμανίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5, ιδέες που να βγαίνουν στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας για ακόμη ένα απογευματάκι από τα πρώτα του Σεπτεμβρίου, τα ωραία, τα καλοκαιρινά. Σε μια Θεσσαλονίκη που σιγά σιγά βρίσκει τους ρυθμούς της, μαζευόμαστε στην πόλη ξανά όλοι. Όχι κι όλοι, αλλά οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι η κίνηση έχει αρχίσει να αυξάνεται και θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και όσο πλησιάζουμε προς τα εγκαίνια της έκθεσης, καταλαβαίνετε ότι θα μαζευτεί πολύς κόσμος. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100, όπως κάθε απόγευμα. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες και έχουμε πολλά ωραία και μαγικά να δούμε και σήμερα.

σινεμά στις γειτονιές κάνει εκκίνηση σήμερα σε μια preview night μιας νέας κινηματογραφικής διαδρομής, μιας ωραίας πρωτοβουλίας που ξεκινά από την ερχόμενη Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και μεταφέρει το σινεμά σε πλατείες, σε πάρκα, σε σχολικές αυλές και σε διαφορετικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Το σινεμά στις γειτονιές λοιπόν αποτελεί το πρώτο βήμα για μια σταδιακή ανάπτυξη του Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival. Σήμερα λοιπόν το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στις 8:30 στην Villa Bianca η εμβληματική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης». Πιο κλασική και πιο εμβληματική ταινία δεν έχω. Προβάλλεται λοιπόν κάτω από τα αστέρια σε μια βραδιά με μουσική, με popcorn και με ελεύθερη είσοδο. Preview night λοιπόν στον κήπο της Villa Bianca, τι καλύτερο σήμερα το βράδυ, κάτω από τα αστέρια όπως είπα. Να σας πω ότι οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7. Στις 7:30 θα γίνει η παρουσίαση προγράμματος και συνέντευξη τύπου, παρουσία μάλιστα και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου Αγγελούδη, αλλά και του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού Βασίλη Γάκη, καθώς και των ομάδων της παρένθεσης του Picnic Urban Festival και του Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival. Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να πάτε και νωρίτερα, έτσι να πιάσετε και ωραίες θεσούλες. Γύρω στις 7:30 θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, 7 θα ανοίξουν οι πόρτες. Δροσερά είναι όμορφα εκεί στην Villa Bianca. Πάρτε το καφεδάκι σας, το αναψυκτικό σας, την πύρα σας και απολαύστε και μια ωραία ταινία κάτω από τα αστέρια, έτσι σε αυτές τις ωραίες βραδιές που μας ετοιμάζουν με το σινεμά στις γειτονιές.

Σας έχω άλλη μια πολύ δροσερή πρόταση για σήμερα το βράδυ με δύο σπουδαίες φωνές, δύο σπουδαίους καλλιτέχνες, αγαπημένους, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου, δίπλα στη θάλασσα σε έναν πολύ ωραίο χώρο εκεί στο Έργον Αγκορά, στο πλαίσιο του Έργον Αγκορά Music Festival, μια βραδιά αφιερωμένη φυσικά στο καλό ελληνικό τραγούδι, τη ζωντανή μουσική και τις ιστορίες που μας ενώνουν. Και τα τραγούδια αυτών των δυο έχουν πολλές ιστορίες να μας ενώνουν. Δύο καλλιτέχνες λοιπόν με ξεχωριστή διαδρομή, με βαθύ αποτύπωμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει γενιές και γενιές. Επί σκηνής δύο διαφορετικοί κόσμοι που μοιράζονται όμως την ίδια αλήθεια. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τα live, για τις ζωντανές παραστάσεις. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί στα live και έχουν μια τρομερή χημεία μεταξύ τους. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα λοιπόν που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ένα νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική συνάντηση. Μου αρέσει πάρα πολύ και τα πρόμο που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα της περιοδίας τους, η Άλκηστη με τον Πορτοκάλογλου, αυτά τα βιντεάκια που έχουν ανεβάσει στο TikTok και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πάντα κοιμάται ο Πορτοκάλογλου και η Πρωτοψάλτη κάνει τα δικά της. Βουτάει με μπουκάλα μέσα στη θάλασσα, ενώ ο Πορτοκάλογλου είναι σε ένα στρώμα πάνω στη θάλασσα. Αυτό κοιμάται σε μια ξαπλώστρα στην παραλία, αυτή κάνει γυμναστική στην παραλία, που όντως είναι πιο έτσι νοχελικός ο Πορτοκάλογλου. Η Πρωτοψάλτη είναι πρωταθλήτρια και δεν σταματά να κινείται. Είναι πολύ ωραία τα πρόμο τους και με χιούμορ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα τους απολαύσετε, αυτούς τους δύο σπουδαίους καλλιτέχνες, εκεί στο Έργον Αγκορά, δίπλα στη θάλασσα, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και οι δυο τους άλλωστε έχουν πάνω από 45 χρόνια παρουσία στην ελληνική δισκογραφία και νομίζω ότι έχουν, η Πρωτοψάλτη έχει 45, ο Πορτοκάλου δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλος, τέλος πάντων, εντάξει, σίγουρα έχει μια 30 ετία και ο Πορτοκάλογλου. Τα βάλαμε τα χρόνια τους τώρα των ανθρώπων, να είναι καλά. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα τους απολαύσουμε εκεί.

Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

0: άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.
1: Και στην πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλου στο Έργο Αγορά. Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης, παρακαλώ, το λογαριασμό αμέσως. Είναι και ο τίτλος της περιοδίας της λογαριασμός Summer Tour 2026. Η Κατερίνα που αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά το Θέατρο Γης σήμερα, δημοφιλέστατη, παρουσιάζει ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ενέργεια, πάθος και μεγάλες επιτυχίες, εκτός από το λογαριασμό, η ψυχολογία μου, το Κατερινάκι σου, το μη ρωτάς τους άλλους, η δική μου η τρέλα και φυσικά αυτός ο άντρας, ο τέλειος και τα λοιπά που περιμένει. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα βρει το σωστό του αποδέκτη το χειμώνα που μας έρχεται, γιατί η Κατερίνα Λιόλιου θα συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά. Σε αυτόν θα το αφιερώνει το τραγούδι. Και έτσι πρέπει. Λογαριασμός λοιπόν, Summer Tour, Κατερίνα Λιόλιου, σήμερα το βραδάκι στο Θέατρο Γη.

Αν δεν είστε του μουσικού σήμερα, αν δεν θέλετε να πάτε ούτε στην Πρωτοψάλτη με τον Πορτοκάλογλου, ούτε στην Κατερίνα Λιόλου, ούτε να κάνει άλλο σαρδάμι παρουσιάστρια. Όλους τους έκανα σαρδάμι, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάτε να δείτε Ματωμένο Γάμο. Ματωμένο Γάμο από το Θεσσαλικό Θέατρο, μια εξαιρετική παραγωγή. Σήμερα στο Θέατρο Κήπου, στο κέντρο της πόλης, στη Δροσιά. Ο Ματωμένος Γάμος λοιπόν του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας του Θεσσαλικού Θεάτρου. Με αφορμή τα 50 χρόνια διάκοπης πορείας του Θεσσαλικού Θεάτρου, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, η παράσταση επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα κορυφαία έργα της σύγχρονης δραματουργίας, που μιλάει για τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή, τη βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, που όλα αυτά συγκρούνται σε μια λυρική τραγωδία. Την μουσική υπογράφει ο Διονύσης Τσακνής, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Γιώργου Ζιάκα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9, Ματωμένος Γάμος του Λόρκα, από το Θεσσαλικό Θέατρο στο Θέατρο Κήπου.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Βαλκανική Πλατεία 2026 του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Φυσικά μας προσκαλεί σε 6 βραδιές γεμάτες μουσική, παράδοση και ήχους από διαφορετικές γωνιές των Βαλκανίων. Ξεκινά σήμερα λοιπόν αυτός ο θεσμός που τον αγαπάμε πολύ. Το πρόγραμμα της Βαλκανικής Πλατείας παίρνει τη σκυτάλη του πολιτισμού από τα Μερκούρια, αυτά πάνε μαζί, τα αδερφάκια, και συναντά το ελληνικό λαϊκό και ποντιακό τραγούδι με τις μουσικές παραδόσεις της Αλβανίας και της Ρουμανίας. Η διοργάνωση, να σας πω, ότι φιλοξενεί τον Στέλιο Διονυσίου, τον Αλέξη Παρχαρίδη, τους Καφαντάρδες, το Γιούλι Μπάκα και, με τους Μάρκο και Τόνι, και τον Ρουμάνο ερμηνευτή Νταν Ντόμπος. Ενώ την αυλαία κλείνει το Δημοτικό Οδείο Νεάπολης Σικαιών με τη μουσική παράσταση «Εκεί που σμίγουν τα τραγούδια». Όλες οι εκδηλώσεις, να σας πω, ότι πραγματοποιούνται στην περιοχή Στρεμπενιώτη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σημειώστε το αυτό, ενώ η παιδική σκηνή της Βαλκανικής Πλατείας περιμένει τους μικρούς της φίλους στην περιοχή Στρεμπενιώτη με ένα καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικών εργαστηρίων και παιδικών παραστάσεων. Σήμερα λοιπόν η έναρξη, μια εξαιρετική βραδιά, ποντιακή βραδιά με τον Αλέξη Παρχαρίδη. Αύριο οι Καφαντάρδες, την Παρασκευή ο Στέλιος Διονυσίου. Έχουμε να δούμε πολλά φέτος στη Βαλκανική Πλατεία.

Οι Τετάρτες συνεχίζονται και, και το Σεπτέμβριο, αυτή και η επόμενη Τετάρτη είναι τα Cinema Nights by the Pool στο Hyatt Regency Casino, Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, όχι στο καζίνο, στο ξενοδοχείο, που μας κράτησαν συντροφιά όλο το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη λοιπόν η εξωτερική πισίνα του ξενοδοχείου μεταμορφωνόταν σε μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική σκηνή με προβολές αγαπημένων ταινιών, εννοείται δροσερά ποτά αλλά και comfort food και resort διάθεση κάτω από τον έναστρο ουρανό της Θεσσαλονίκης. Είδαμε ταινίες από την Barbie και τον Νονό, τον Godfather, μέχρι τον Bohemian Rhapsody, το Grand Budapest Hotel. Και σήμερα How to Train Your Dragon, πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας. Σήμερα λοιπόν μια πολύ ωραία ταινία. Σήμερα το βράδυ στην αυλή, στην πισίνα δηλαδή, του Hyatt Regency. Και την ερχόμενη Τετάρτη κλείνει αυτός ο κύκλος των βραδιών by the pool με το The Birthday Party. Αυτά έτσι και για φέτος το καλοκαίρι για τις Τετάρτες στο Hyatt Regency.

Όλο το καλοκαίρι μας κράτησε συντροφιά ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον σπουδαίο Ingmar Bergman, με 12 ταινίες σταθμούς του Σουηδού δημιουργού που σύστησαν ίσως ξανά στο κοινό που τις παρακολούθησε έναν κόσμο γεμάτο με υπαρξιακά ερωτήματα, με αυτές τις υπέροχες σιωπές του Bergman, με οικογενειακές ρήξεις, με μνήμη και εσωτερικές συγκρούσεις, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική δύναμη του σινεμά του Bergman. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο το αφιέρωμα με τρεις ταινίες. Σήμερα η πρώτη, μια ταινία του 1976 του Bergman φυσικά, Πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ στις 19, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα δούμε την Φθινοπορεινή Σονάτα και τέλος θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα στις 23 του μήνα, 23 Σεπτεμβρίου, με την ταινία Κραυγές και Ψήθυροι, μια ταινία του 1972. Ένα καλοκαίρι λοιπόν γεμάτο Bergman με αυτό το αφιέρωμα, πολύ ωραία ιδέα για αυτό το αφιέρωμα από το σινεμά Απόλλων που έκανε φέτος με αυτές τις 12 χαρακτηριστικές ταινίες που ανοίγουν ξανά ένα διάλογο με ένα σινεμά έτσι βαθιά ανθρώπινο, ποιητικό και ανήσυχο, που οι σχέσεις, η πίστη, η μνήμη και η υπαρξιακή αγωνία γίνονται εικόνες μεγάλης καλλιτεχνικής έντασης.

λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5. Πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο. Έχουμε πολλά να πούμε και τη δεύτερη ώρα και μια εκλεκτή καλεσμένη, η κυρία Ρένια Λουιζίδου, σε λίγο μαζί μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη σε βάρος των γονέων του Βρέφου στην Κυψέλη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται επίσης για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, που φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, καθώς και για κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον ανακριτή, ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και μη δήλωση θανάτου. Στη φυλακή οδηγείται ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε μέσα σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο άνδρας διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοκρισία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Στην απολογία του υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και αρνήθηκε ότι είχε σκοπό να κλέψει. Ο 38χρονος είχε επιστρέψει οπλισμένο στο κατάστημα για να εκδικηθεί πελάτη που του απέσπασε ένα κλεμμένο μπουκάλι ποτό. Κατηγορηματικό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε κάθε επιθετικότητα. Πρόωρη αποπληρωμή των πρώτων δανείων του μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δισεκατομμυρίων ευρώ εξετάζει η Ελλάδα ακόμη και έως το 2029, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Η εξέλιξη αποδίδεται στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, την ανάπτυξη και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Το ελληνικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει φέτος το 136,8% του ΑΕΠ, ενώ η Αθήνα σχεδιάζει νέες εκδόσεις ομολόγων ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027. Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Στερεά Ελλάδα. Στην Κάριστο Ιβίας η φωτιά εξακολουθεί να μένεται με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν την κατάσβεση. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός να απομακρυνθούν προς την Κάριστο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στον Μύτικα στη Θήβα, κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Την άμεση απόσυρση του επταπυργίου του Γεντή Κουλέ από τον κατάλογο χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις ζητά ομόφωνα ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών. Όπως αναφέρει σε ψήφισμά του, πρόκειται για ιστορικό μνημείο που συνδέεται με φυλακίσεις και εκτελέσεις αγωνιστών και αποτελεί σύμβολο συλλογικής μνήμης. Ο Δήμος χαρακτηρίζει την ενοικίαση για εκδηλώσεις κίνηση ασέβειας και ζητά από το Υπουργείο Πολιτισμού την απόσυρσή του και διάλογο για την ανάδειξη της ιστορίας του. Κλιμακώνεται η υπόθεση της απόπειρας επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου με στόχο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο βασικούς υπόπτους, έναν άνδρα γεννημένο στη Ρωσία με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για επαγγελματικά οργανωμένη επιχείρηση με ενδείξεις σύνδεσης με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Το Βερολίνο ανακοίνωσε μέτρα κατά της Μόσχας, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδής. Σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα, καταγγέλλοντας αντιρωσικές ενέργειες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
10: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από το Δελτίο Ειδήσεων, ενημερωθήκαμε. Ήδη την πρώτη ώρα κάναμε τη βόλτα μας και στη σημερινή βραδιά, είδαμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν. Θα συνεχίσουμε και αυτή την ώρα. Και φυσικά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε κλεφτές ματιές και στα της υπόλοιπης εβδομάδας. Ο Σεπτέμβριος έτσι κι αλλιώς είναι ο μήνας της Θεσσαλονίκης. Από εδώ και πέρα έχουμε πολλά και ωραία πράγματα που θα συμβούν στην πόλη. Και τα περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία. Είμαστε και λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΔΕΘ. Με όλα αυτά τα ωραία που θα φέρει μαζί και τις μουσικές εκδηλώσεις εννοείται, οι οποίες θα είναι καθημερινά, εκτός από το επόμενο Σάββατο που δεν θα έχει μουσική βραδιά στη ΔΕΘ, γιατί είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που αναμένεται, λέει, να συγκεντρώσει χιλιάδες κόσμου. Πολλές χιλιάδες, πάρα πολλές χιλιάδες. Θα δούμε πώς θα γίνει και πώς θα είναι αυτή η συναυλία. Είμαστε περίεργοι πραγματικά να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε.

είναι η εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο σήμερα το βράδυ και ξέχασα να σας την πω. Να σας την πω τώρα όμως. Προλαβαίνετε στις 8.30 είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι εκεί στα Μετέωρα, στο πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2026. Του Δήμου Παύλου Μελά φυσικά, με τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού λαϊκού ρεπερτορίου. Ξεκινά λοιπόν σήμερα ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης με τα χρυσά λαϊκά. Ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, ο Θωμάς Ζιγούρας και ο βορειοελλαδίτης ερμηνευτής ο Φώτης ο Μαργαριτόπουλος συναντούν επί σκηνής μια εκλεκτή ομάδα μουσικών, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτές τις διαχρονικές υπέροχες μελωδίες του λαϊκού μας τραγουδιού. Αυτό το πλούτο, το τεράστιο του λαϊκού μας τραγουδιού, σήμερα λοιπόν με ελεύθερη είσοδο, όσοι είστε εκεί κοντά ή όσοι θέλετε να ανηφορήσετε προς τα Μετέωρα, νομίζω θα περάσετε πολύ ωραία.

την άμεση απόσυρση ζήτησαν του ιστορικού μνημείου του Επταπηριού, του γνωστού μας Γιντή Κουλέ, από τον κατάλογο χώρων για διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων, συγγνώμη, του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Φόρων. Ζήτησε λοιπόν ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς όπως τονίζεται πρόκειται για μια κίνηση ασέβειας στους φυλακισμένους και εκτελεσμένους αγωνιστές. Όπως τονίζεται στο ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, το Επταπήριο ή Γιαντή Κουλέ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, που πέρα από τη βυζαντινή και οθωμανική ιστορία του είναι γνωστό κυρίως για τη λειτουργία του ως φυλακή, και ότι στη συλλογική μνήμη της πόλης μας συνδέεται ιδιαίτερα με τους αγώνες της αντίστασης και της αριστεράς, καθώς εκεί φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν πολλοί αγωνιστές και είναι διαχρονικό σύμβολο διώξεων αλλά και αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Το ψήφισμα λοιπόν τονίζει την ιστορικότητα του μνημείου και ζητά την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου. Άρθρου του νομοσχεδίου. Είναι μια είδηση που διαβάσαμε σήμερα και που δεν θέλει βέβαια να μπει το Επταπήργιο και αυτό στο χώρο των μνημείων που θα δίνονται σε ιδιώτες για εκδηλώσεις, για γάμους και για οτιδήποτε άλλο.

Μια σπουδαία παράσταση, ίσως η παράσταση του καλοκαιριού, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι κριτικές, το λένε όλοι όσοι την παρακολούθησαν. Είναι η Μίδια το Ευρυπίδη με μια συγκλονιστική καριοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Μίδιας και σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Μια μεγάλη παραγωγή, με την καριοφιλιά να επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον ρόλο της Μίδιας. Η παράσταση θα έρθει στο Θέατρο Δάσους, μην τη χάσετε για μία και μοναδική βραδιά, την ερχόμενη 5η 10 Σεπτεμβρίου. Μαζί με την καριοφιλιά ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης, ένας εξαιρετικός 12μελής θείασος, στο ρόλο της τροφού η εξαιρετική Ιρένη Πιτακή. Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού και διεθνής σκηνοθέτης βέβαια, ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, έρχεται στη χώρα μας για να υπογράψει πραγματικά μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας, μια Μίδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια αυτό το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί τελικά στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.

0: σύννεφα μας στήσαν.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Έτσι λοιπόν η καρδιά θα μας πάει το επόμενο Σάββατο στην μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έχουμε χρόνια να δούμε μια τέτοια μεγάλη και free συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην παραλία της πόλης. Έτσι θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι ο Θεσσαλονικιός Αντώνης Ρέμος, την πόλη που τον αγάπησε. Σε Θεσσαλονικιά θα σας πάω τώρα, σε μια Θεσσαλονικιά που την αγαπάει όχι μόνο η πόλη της αλλά ολόκληρη η Ελλάδα. Σε ένα δικό μας άνθρωπο που νομίζω και μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές αλλά και από την πολύ συνεπή της παρουσία στο θέατρο με πολύ ωραίες παραστάσεις είναι μέσα στην καρδιά μας. Είναι η κυρία Ρένια Λουιζίδου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μιλήσουμε για πολλά, για σεξι λόντρι κυρίως, αλλά θα βγάλουμε και άλλα άπλυτα στη φόρα. Καλησπέρα κυρία Λουιζίδου.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι κι εγώ. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την καλοκαιρινή μας περιοδία.
0: Πώς ήταν το καλοκαιράκι σας, πώς ήταν η βόλτα σας, πώς περάσατε?
1: Ωραίο, ενδιαφέρον, ευχάριστο, στην επαφή με τον κόσμο και πολύ ζεστό, να μην κρυβόμαστε.
0: Αχ, αυτό το καλοκαίρι. Σας σκέφτομαι, ξέρετε, πολλές φορές εσάς τους ειδοποιούς έτσι που και κάθε
1: έχει γίνει
0: μέρα.
1: Δύσκολο, έχει γίνει δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο σπορ, πραγματικά. Δηλαδή, και ειδικά κάποιους που παίζουν και αρχαία τραγωδία με κάποια κοστούμια έτσι λίγο πιο βαριά. Λέω, πω, οι άνθρωποι, πώς το κάνουν αυτό κάθε βράδυ, πραγματικά.
1: Και εγώ είχα καιρό να κάνω καλοκαιρινή περιοδία και. Έχει αλλάξει πολύ το καλοκαίρι μας. Αλλά τουλάχιστον άξιζε τον κόπο, γιατί μεταφέραμε αυτή την παράσταση που παίζουμε 4 ολόκληρα χρόνια.
0: Πώς είναι σε ανοιχτούς χώρους?
1: Παίξαμε και αρκετά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε την ευκαιρία να το πάμε σε όλη την Ελλάδα, τώρα που ολοκληρώνει σιγά σιγά τον κύκλο της.
0: Έτσι που κάνατε αυτή την έξοδο, αυτό το outing που λέμε σε άπτες στα ελληνικά, σε ανοιχτό χώρο, είναι μια παράσταση που είναι λίγο πιο προσωπική, έτσι, πιο μαζεμένη, να το πω. Στους ανοιχτούς χώρους, πώς επικοινώνεις αυτό?
1: Και εμείς είχαμε ακριβώς την διασκέψη που είχατε κι εσείς, όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε περιοδία σε ανοιχτά θέατρα, κατά πόσο αυτό το έργο, ας πούμε, είναι πιο δωματίου.
0: Ναι, αυτό.
1: Και έρχεται λίγο πιο κοντά, ας πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις. Και εμείς με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι λειτουργεί ίσως και λίγο καλύτερα στον ανοιχτό χώρο. Δεν ξέρω αν ο ανοιχτός χώρος
0: ανοίγει και τις καρδιές.
1: Αφήνει πιο πολύ, ελεύθερο τον κόσμο να εκδηλώσει, να γελάσει δυνατά, να εκδηλώσει πιο έντονα, ας πούμε, την αντίδρασή του σε αυτό που βλέπει. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν μια σωστή απόφαση.
0: Ήταν ωραία και νομίζω ότι είχατε και την ασφάλεια του παρτενέρ με τον οποίο έχετε αναπτύξει μια τρελή χημεία, θα πω εγώ, γιατί σας είδα τη σκηνή, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Το λέει και ο ίδιος δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε έναν σπάνιο συντονισμό σκηνικό. Παίξαμε και πάρα πολύ καιρό, βέβαια, το δουλέψαμε αυτό το πράγμα.
0: Δεν συμβαίνει πάντα όμως, κύριε Λουιζίδου.
1: Η αλήθεια είναι,
0: έτσι,
1: όχι, δεν συμβαίνει πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι από τις πρώτες και όλες παραστάσεις φαινότανε ότι θα έχουμε μια πολύ, πώς να το πω, μια συνεννόηση σκηνική πολύ ιδιαίτερη. Και μετά από 4 χρόνια εξοικείωσης κιόλας με αυτό που κάνουμε πια.
0: Εντάξει, συνεννοείστε με τα μάτια.
1: Ότι μπορώ να πω, ας πούμε, ότι θα είναι από αυτές τις συναντήσεις, ας πούμε, που τις θυμάσαι μετά, είναι από τα 3-4 πράγματα που θα λες. Ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές που μου συνέβησαν.
0: Θα το συνεχίσετε αυτό τώρα και το χειμώνα, τι θα κάνετε?
1: Όχι, προς το παρόν δεν είναι μέσα στον προγραμματισμό να το συνεχίσουμε, γιατί το παίζουμε 4 χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να το αφήσουμε. Είναι ένας δύσκολος αποχωρισμός και για μας.
0: Μετά από 4 χρόνια, βέβαια,
1: Μας αρέσει αυτό που κάνουμε, επικοινωνούμε, όπως είπαμε, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο επάνω στη σκηνή. Και πραγματικά είναι τόσο ξεχωριστός ο τρόπος που εκτινάσεται αυτή η παράσταση στο κοινό, δηλαδή με το γέλιο του κοινού, κάθε δεύτερη φράση, ας πούμε, η συμμετοχή του κοινού, που λες, αυτή την επικοινωνία σκηνής πλατείας δεν είναι κάτι που μπορείς να τη βρεις εύκολα.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το feedback που το παίρνετε άμεσα στο θέατρο και αυτήν την ιδέα του θέατρου, το αφουγκράζεστε με τη μία, αλλά είναι και από αυτές τις συναντήσεις που λες ναι τελειώνει τώρα, αλλά κάποια στιγμή εγώ νομίζω θα το ξαναβρείτε, δηλαδή θα το συναντήσετε. Δεν νομίζω ότι έχετε ξεμπερδέψει.
1: Δεν θέλω να το πω και εγώ, την έχω πίσω στο μυαλό μου αυτή την εκδοχή. Ξέρω εγώ τι να πω πια.
0: Ξέρετε, είναι αυτές οι αγάπες.
1: Δεν υπάρχουν άλλα πλάνα.
0: Άρα λοιπόν σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Πού θα
1: δώσετε? Αλλά δεν θα ήθελα εγώ να είμαι στη δόση κιόλας μετά από ένα δύο χρόνια.
0: Εγώ το περιμένω. Πού θα δώσετε την τελευταία, ας πούμε, παράσταση του καλοκαιριού?
1: Είναι τώρα την Παρασκευή.
0: Παρασκευή είστε εδώ στο θέατρο Δάσος.
1: Έχουμε μία παράσταση το Σάββατο στα Γιάννενα. Και η τελευταία μας είναι την Κυριακή στο Βόλο.
0: Α, στο Βόλο θα ρίξετε αυλαία, δηλαδή.
1: Στο Βόλο θα ρίξουμε αυλαία. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.
0: Θα πάτε μετά για τσιπουράκια, έτσι να πνίξετε.
1: Θα γίνουμε τίφλα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς μεθάς μετά το χωρισμό?
0: Ναι, μα δεν είναι και αυτό ένας μικρός χωρισμός?
1: Ναι, είναι.
0: Φαντάζομαι ότι όταν έχεις αγαπήσει κάτι τόσο πολύ, ναι.
1: Γιατί είναι κάτι με το οποίο έχεις περάσει πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου, έχεις καταθέσει ένα μέρος του εαυτού σου και είναι κάτι που η τελευταία παράσταση λέει ότι δεν θα ξανασυμβεί. Και είναι ένας αποχωρισμός, ας πούμε.
0: Ένας αποχωρισμός. Η επιστροφή του Σογιού, έτσι να πω, της φοβερής αυτής τηλεοπτικής σειράς, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο Σόι, που έχει γίνει πια και δικό μας Σόι, έτσι. Και είχα μπει και τριαντάφυλλοι, κάπως αισθανόμαστε ότι είμαστε και εμείς μέρος αυτής της παρέας.
1: Είναι τέλειο να τα ακούσω αυτό.
0: Αλήθεια σας το λέμε.
1: Το λέει πολύ συχνά ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι είμαι και εγώ μια τρίτη ξαδέρφη, ας πούμε. Έτσι. Εγώ είμαι προς χαπέα μεριά, ναι, προς τα εκεί πάω πιο πολύ και μ' αρέσει όλο αυτό που ξανασυναντηθήκατε. Έτσι όταν βγήκαν οι πρώτες φήμες ότι θα ξαναπαίξει το Σόι, άντε καλή, λέω, σιγά μη μαζευτούν όλοι, λέω, και πώς θα συντονιστεί και αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: όταν ήταν έγινε, πολύ δύσκολο,
0: λέω μπράβο, τα κατάφεραν.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να συντονιστεί όλος αυτός ο κόσμος.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό σε ελληνική σειρά τόσα χρόνια μετά να ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή,
1: στη δική μας σκέψη ήταν ότι αν δεν ήμασταν όλοι, δεν θα είχε νόημα,
0: ναι,
1: πούμε, δεν θα είχε την ίδια
0: τώρα,
1: αξία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε εμείς από μόνοι μας να φανταστούμε ότι κάποιος από εμάς μπορεί να λείπει. Mm-hmm. Αλλά τα προγράμματα ήταν τόσο μπερδεμένα και οι χρόνοι και οι διαθεσιμότητες. Mm-hmm. Αυτό ξεκινήσαμε τουλάχιστον 8-10 μήνες πριν. Mm-hmm. Αρχίσει να υλοποιείται, να το κουβεντιάζουμε με μια δέσμευση, να μην κλείσουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο πολύ, αλλά επίσης είναι μια δουλειά που αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Οπότε
1: και να
0: βάλατε
1: άλλη μια
0: όλοι...
1: δουλειά που κάποια στιγμή τέλειωσε και κλάψαμε πολύ και από την αποχωριστήκαμε και ξαναβρέθηκε στο δρόμο μας τελικά.
0: Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό και για εμάς τους θεατές, βέβαια, τους τηλεθεατές, είναι πολύ ωραία η επιστροφή.
1: Και είναι ένα
0: αυτή,
1: πολύ αγαπημένο περιβάλλον με ανθρώπους που καταλαβαίνετε ότι αν για εσάς που το βλέπετε έχετε την αίσθηση αυτή της συγγένειας, εμείς που το
0: εσείς υποστηρίζουμε πια είστε συγγενείς.
1: Υποκριτικά όλα αυτά τα χρόνια κοντεύουμε να το πιστέψουμε ότι είμαστε συγγενείς και έχουμε παρόμοιες σχέσεις μεταξύ μας, ας πούμε.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσεις από ένα σημείο και μετά.
0: Ξέρετε γιατί
1: θα πει κάποιος τόσο πολλά για τόσο πολύ χρόνο με κάποιους.
0: Γιατί
1: ανθρώπους.
0: Πολλές φορές λέμε είναι μια δουλειά και αυτό και τα λοιπά, okay, αλλά όταν,
1: είναι μια δουλειά και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά όταν το συνέστημα υπερβαίνει και γίνεται περισσότερο από δουλειά, νομίζω ότι αποκτά και άλλη σύνδεση και με το κοινό. Και νομίζω ότι το κοινό το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, το εισπράττει.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Δεν τυχαίο το ότι και στις επαναλήψεις, πόσες επαναλήψεις έχουν παίξει έτσι, από τη σειρά, ο κόσμος κάθεται και τα βλέπει. Και εγώ δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι που το μεσημεράκι είχε και γύρω στη μία, νομίζω είχε το αυτό, καθόμουν τα βλέπα.
1: Δηλαδή... Ναι, το ξέρω, το ακούω συνέχεια από τον κόσμο. Δεν σας κρύβω, μου κάνει. Σε όλους μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εμείς ήμασταν, ας πούμε, με την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα μας συχαθεί, ας πούμε,
0: όχι,
1: από την απανοτή επανάληψη.
0: Ξέρω απ' έξω το επεισόδιο και κάθομαι και το ξαναβλέπω, γιατί θέλω να δω.
1: Αλλά προφανώς με διαψεύδει η πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι. Θέλω να παρατηρήσω
1: πω.
0: Η Χαρούλα πώς κινείται, ας πούμε. Παρατηρώ μετά άλλες λεπτομέρειες, καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ έχω αυτό. Δεν θέλω να το ξαναδώ για να δω τι φοράει, πώς κινείται, τι κάνει, πώς κοιτάει τη Μίρκα. Πώς... Δηλαδή, όλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το. Ναι. Τι ωραία. Λοιπόν, τι άλλο για το χειμώνα, τι ήδη. Έχετε κάτι να μας πείτε, να μας ανακοινώσετε.
1: Θα είναι το σόι.
0: Ναι.
1: Και θα είναι και ο δεύτερος κύκλος μιας μίνι σειράς που είχα κάνει πριν από 2-3 χρόνια τον πρώτο κύκλο, το Πόνι στο Καμπαναριό.
0: Ωραία.
1: Μια συντομική κομμωδία πάλι στον Αλφα με
0: τις Καλόγριες.
1: Με τις Καλόγριες, ναι. Θα είναι αυτά, γιατί να τα χαρούμε και λίγο.
0: Εντάξει, μια χαρά. Τι άλλο θέλουμε, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Όχι, αποφάσισα να μην δουλέψω στο θέατρο, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά η περσινή που τα είχε όλα μαζί ταυτόχρονα.
0: Τα ναι, φαντάζομαι.
1: Και επειδή το σόου είναι πολλά, επεισόδια είναι όλη τη σεζόν. Είναι ήδη πάρα πολύ δουλειά.
0: Οπότε, φουλ και ο χειμώνας, δεν θα. Δεν θα σας λείψει τίποτα από τη δουλειά, γιατί φαντάζομαι ότι σχεδόν κάθε μέρα θα έχετε γυρίσματα, είτε για το ένα είτε για το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν και εμείς οι ηθοποιοί δεν είμαστε με τα καλά μας, επειδή είμαστε μαθημένοι να δουλεύουμε σε όλα αυτά τα διανόητα ωράρια.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι δεν θα έχω θεατρική παράσταση μου φαίνεται σχεδόν σαν να λουφάρω.
0: Σαν να έχετε ρεπό. Ναι, εντάξει.
1: Μου φαίνεται σαν ρεπό. Αλλά ναι, όχι, δεν θα είναι έτσι. Είναι σχεδόν καθημερινά τα γυρίσματα.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς θα αποκτήσω το δικαίωμα να έχω και εγώ Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και εσείς, σαν άνθρωπος, να βγείτε να πάτε σε ένα άλλο θέατρο,
1: ναι,
0: να πάτε
1: ναι,
0: κάπου
1: ναι.
0: Τέλος πάντων, όπου θέλετε να.
1: Αυτή θα είναι η διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επανέρχομαι στο ραντεβού μας που είναι για αυτή την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο θέατρο Δάσους. Έτσι, από τις τελευταίες φορές που ανεβαίνουμε στο θέατρο Δάσους, θα ανέβουμε λοιπόν για να δούμε το Sexy Laundry. Θα ανέβω και εγώ, γιατί δεν το έχω δει σε ανοιχτό χώρο. Εγώ σας είδα σε κλειστό και θέλω να το δω σε ανοιχτό χώρο.
1: Μακάρι να τα καταφέρετε να μου πείτε μετά αν συμμερίζεστε κι εσείς την απόψή μας.
0: Είμαι σίγουρη ότι είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά θέλω να το δω και με τα μάτια μου, να δω αυτή την ωραία έτσι, επικοινωνία που έχετε με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Λουίζα.
1: Είναι
0: πάντα χαρά
1: μας. Σας περιμένουμε.
0: Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Έγινε και για εσάς το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια.

Την Παρασκευή λοιπόν, Sexy Laundry στο Θέατρο Δάσους και το Φεστιβάλ Δάσους συνεχίζεται ακμεότατο και όλο το Σεπτέμβριο στο... και το Θέατρο Δάσους θα φιλοξενήσει πολύ ωραίες παραστάσεις. Να σας πω ότι τη Δευτέρα 7 του μήνα είναι η παράσταση Μια Άλλη Θήβα, που αναμένεται και αυτή να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο για ακόμη μια φορά. Ακολουθεί η επιθεώρηση Εγώ Θα Σας Τα Πω. Στις 10 του μήνα είναι η Μίδια. Μετά έρχεται η Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, που θα παίξει για 2 μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Καλά, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου νομίζω ότι και στο Θέατρο Δάσους θα ακούγεται η συναυλία του Ρέμου από τα μεγάφωνα, θα φτάνει μέχρι επάνω ο ήχος. Λοιπόν, η Λυσιστράτη επιστρέφει, μεγάλη παραγωγή του κρατικού, επίσης στις 17 του μήνα στο Θέατρο Δάσους. Αλλά και η Λυσιστράτη του Κραουνάκη, μια άλλη οπτική της Λυσιστράτης, έρχεται στις 21 Σεπτεμβρίου. Και το σκηνικό κλείνει με 2 μουσικές βραδιές για το Θέατρο Δάσους. Στις 28 Σεπτεμβρίου Μιχάλης Χατζηγιάννης και στις 30 Σεπτεμβρίου Μίλτος Πασχαλίδης, στην τελευταία έτσι, εκδήλωση της χρονιάς.

Λίγο πριν τις 5 είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτάκια και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο την ίδια ώρα, εδώ θα είμαστε να τα δούμε και να τα πούμε όλα. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκο, αμέσως μετά η κερκίδα του FM 100 με Σάκη Γκίνα και τους εκλεκτούς καλεσμένους του, και αμέσως μετά η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος μετά τις απολογίες τους για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Την ίδια ώρα εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους για τις νέες κατηγορίες που αφορούν τον θάνατο του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανηλικής και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν αύριο εκ νέου στον ανακριτή. Κατηγορηματικό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε κάθε επιθετικότητα. Πρόωρη αποπληρωμή των πρώτων δανείων του Μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δισεκατομμυρίων ευρώ εξετάζει η Ελλάδα ακόμη και έως το 2029, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Η εξέλιξη αποδίδεται στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, την ανάπτυξη και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Το ελληνικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει φέτος το 136,8% του ΑΕΠ, ενώ η Αθήνα σχεδιάζει νέες εκδόσεις ομολόγων ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027. Έως και 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασία του Καταναλωτή. Η πρωτοβουλία που τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η Αρχή απορρίπτει παράλληλα τις καταγγελίες περί τεχνητών αυξήσεων πριν από την εφαρμογή του μέτρου και τονίζει ότι οι μειώσεις ελέγχονται καθημερινά. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Συντικής ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν δρομολογηθεί τρεις πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο. Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο, ενώ προανήγγειλε συζητήσεις μαζί με ακόμη 4 ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών στην Αφρική. Κλιμακώνεται η υπόθεση της απόπειρας επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο Λειψίας στις αρχές Αυγούστου με στόχο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο βασικούς υπόπτους, έναν άντρα γεννημένο στη Ρωσία με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για επαγγελματικά οργανωμένη επιχείρηση με ενδείξεις σύνδεσης με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα καταγγέλλοντας αντιρωσικές ενέργειες. Κατηγορηματικός ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας, εμφανίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Παλαιστινιακό θύλακα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα του ελέγχει σήμερα περίπου το 60% της Γάζας και θα παραμείνει στις θέσεις του μέχρι να επιτευχθούν ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατικοποίηση του θύλακα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ημέρα Κυπέλλου Ελλάδας σήμερα, καθώς διεξάγεται η πρώτη αγωνιστική της League Face, της διοργάνωσης, η οποία η αυλαία άνοιξε χθες στο Πανθεσσαλικό με τον αγώνα Βόλος Καλαμάτα 2-2 ήταν το τελικό σκορ. Και σήμερα γίνονται τα παιχνίδια Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Στο 51ο λεπτό προηγείται η ΑΕΚ με ένα 0 με γκολ του Ζήνη. Θα πάμε στην Χρυσούπολη σε λίγο. Το άλλο παιχνίδι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στην πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου γίνεται στην Αθήνα ανάμεσα στο Μαρκό και την Κηφισιά. Στο 40ο λεπτό το σκορ είναι στο 1-1. Στις 8 θα γίνει σέντρα στην Λάρισα για το μάτσα ΑΕΛ Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι στις Σέρες ανάμεσα στον Πασεραϊκό και τον Ατρόμητο, ενώ στις 14, αρκετά αργά, θα γίνει το παιχνίδι στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Όφη, ένα repeat του περσινού τελικού του Κυπέλλου. Η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας θα πέσει αύριο με τον αγώνα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Το ενδιαφέρον από πλευράς Θεσσαλονίκης βέβαια εστιάζεται στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη, καθώς ο Άρης έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική, δεν θα αγωνιστεί, ενώ ο Ηρακλής αποκλείστηκε από τον Βόλο στα προκριματικά.

0: Και εμείς πάμε ευθύς αμέσως στην Χρυσούπολη, εκεί όπου γίνεται ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα για τον Νέστο, ο οποίος αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Στο 53ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται με 0-1. Ο συνάδελφος ο Τάσος ο Πατσίδης θα μας μεταφέρει την εικόνα του αγώνα και το πόσο κόσμος υπάρχει στο γήπεδο. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης, όπου 4.000 φίλαθλοι και πλέον παρακολουθούν την αναμέτρηση. Στην κυριολεξία δεν πέφτει καρφίτσα. Είναι ένα μάτς, όπως πολύ σωστά το είπατε, ιστορικό για την ομάδα της Χρυσούπολης, που συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στη League Phase. Είναι πάρα πολύ φίλαθλοι της ΑΕΚ. Νομίζω ότι και μέσα από αυτή τη σύνδεση ακούγονται. Δεν έχει δημιουργηθεί, όπως το παραμικρό μέχρι τώρα, ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων. Είναι και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, που πριν από τον αγώνα έβγαλε ένα μικρό λόγο,
0: ναι.
1: Και το άκουσε όλο το στάδιο και αποθεώθηκε. Μίλησε για την επαρχία και για το ποδόσφαιρο της επαρχίας, που αρέσουν αυτά. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Είχε με γκολ του, πολύ ωραίο γκολ του Ζήνη. Είχε και δοκάρι οριζόντιο με πλασέ του Γκατσίνοβιτς. Είχε πολύ νωρίς μία ακόμη ευκαιρία με τον Ζήνη. Γενικά έχει τον έλεγχο του αγώνα. Δεν έχει απειληθεί η αιστεία του Μπρινιόλι από τον Έστο, που προσπαθεί να μην αφήνει διαδρόμους στην ομάδα της ΑΕΚ. Ενώ τώρα έχουμε μία διακοπή. Είναι πεσμένος στο έδαφος ο Αλεξίου για λογαριασμό της ΑΕΚ. Πριν από λίγο ο Αλεξίου έκανε ένα σουτ που απείλησε την αιστεία του Αστρά, αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι τραυματίστηκε. Μαζί με τον Βίντα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί σήμερα της ΑΕΚ, αφού και ο Μπουκουτί και ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας είναι στην αποστολή, ο Μπουκουτί μαζί με τον Γιώβιτς, τον Βάργα, τον Μαρίν και τον Στρακώσια δεν έχουν έρθει καθόλου στη Χρυσούπολη. Απ' την άλλη ο Νέστος είναι κομπλέ και είναι και μια πρόβα τζενεράλε για τον Νέστο. Εν όψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχει στο πρωτάθλημα την Κυριακή, αρχίζει η προσπάθειά του με την Ζάκυνθο. Είναι 4 ώρα το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων και του Νέστου, που έχουν κατακλείσει και αυτοί το δημοτικό στάδιο Χρυσούπολης, αλλά φυσικά και από τους πολυπληθείς φιλάθλους της ΑΕΚ.
0: Είναι μια γιορτή, Τάσο, για τη Χρυσούπολη το σημερινό παιχνίδι, γιατί παίζει ο Νέστος μια πρότυπη ομάδα, πρέπει να πούμε, στην επαρχία. Πάρα πολύ οργανωμένη, πολύ νοικοκυρεμένη. Φέτος θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 2. Απέκλεισε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για να περάσει την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολύ ελπιδοφόρο αυτό που μας μετέφερες, ότι αυτή τη στιγμή στη Χρυσούπολη έχει 4.000 κόσμος και πάνω από 4.000.
1: Και πλέον. Είναι 4.000 τα εισιτήρια, αλλά νομίζω με τις προσκλήσεις, με τα παιδιά που υπάρχουν, με όλα αυτά, μπορεί να πλησιάζουν και τους 5.000.
0: Είναι εντυπωσιακό και αυτό έτσι ξυπνά μνήμες των πολύ καλών εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου, που ήταν γεμάτα όλα τα γήπεδα στην επαρχία. Και βέβαια, αφού είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, πώς θα είναι η προσπάθεια, έτσι, πώς έχει δομηθεί η προσπάθεια του Νέστου στην Super League 2, η οποία ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι, ο βασικός στόχος είναι η παραμονή. Είναι δύσκολη φέτος η Super League 2 σε έναν όμιλο. Ο βασικός στόχος του Νέστου θα είναι η παραμονή στην κατηγορία. Έχει αλλάξει αρκετά στο ρόστερ του σε σχέση με πέρσι. Έχει αλλάξει και προπονητή. Στη θέση του Νίκου Κεχαγιά υπάρχει ο Τιμόθεος Καβακάς, πλέον στον πάγκο του Νέστου, και έχουν γίνει πολλές μεταγραφές. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Κάτι που το έκανε πέρσι σε μεγάλο βαθμό στο πρωτάθλημα της Super League 2 στο Βόρειο Όμιλο. Και βέβαια είπαμε ότι αυτό το παιχνίδι το βλέπει περισσότερο με την ΑΕΚ σαν γιορτή. Ενώ τώρα ο Λυκογιάννης θα κάνει μια σέντρα, ο Λυκογιάννης παίζει θέση του Πίλιου και κάνει ντεμπούτο με την ΑΕΚ. έχει την μπάλα τώρα. Έλεγα λοιπόν για τον Νέστο ότι κυρίως θέλει και θα επιζητήσει τους τρεις βαθμούς στο κυριακάτικο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπολης.
0: Και είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, Τάσο, το γεγονός ότι η Χρυσούπολη, διαβάζω, εκεί στην πεδιάδα του Νέστου, μια πανέμορφη περιοχή κοντά στην Καβάλα, έχει 8.000 κατοίκους, 8.805. Η μισή είναι στο γήπεδο. Προφανώς συγκεντρώνει κόσμο και από την γύρω περιοχή ο Νέστος.
1: Από όλο το Δήμο, Νέστου, έτσι, από όλο το Δήμο. Η Χρυσούπολη είναι η πρωτεύουσα και σίγουρα έχει κόσμο και από τα γειτονικά χωριά. Σήμερα αλλά και από την Καβάλα και από όλο τον ομό, σήμερα ειδικά, στο μάτς με την ΑΕΚ έχουν έρθει και πολλοί φίλαθλοι της ΑΕΚ από τον ομό της Καβάλας. Οι φίλαθλοι βέβαια του Νέστου, και μιας και μιλάμε για αυτούς, και πέρσι σε αρκετά παιχνίδια από ένα σημείο και μετά δώσανε βροντερό παρόν και βοήθησαν την προσπάθεια της ομάδας να παραμείνει στην κατηγορία. Και μάλιστα να πούμε πολύ καλά λόγια και για το γήπεδο που πλέον από πέρσι έχει αλλάξει μορφή. Είναι ένα σύγχρονο γήπεδο με σκεπαστή κερκίδα, με ταρτάν 8 διαδρομών, με καινούργια αποδυτήρια, με καινούργια δημοσιογραφικά θεωρία. Εγώ βέβαια τώρα είμαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είναι ένα πολύ καλό στάδιο για την επαρχία, επαρχιακό στάδιο, το οποίο βέβαια σε αυτό έπαιξε και μεγάλο ρόλο και ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Μιχαηλίδης, ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό να αναβαθμίσει και την ομάδα του Νέστου, αλλά φυσικά και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις.
0: Μπράβο και στη διοίκηση του Νέστου, αξίζει πολλά συγχαρητήρια για αυτή την τόσο νοικοκυρεμένη ομάδα που διατηρήσει μεγάλες κατηγορίες και φέτος είναι και Super League 2. Μπράβο και στους φορείς βέβαια και του Δήμου και της πόλης και στο Δήμαρχο για το γεγονός ότι υπάρχει ένα τόσο ωραίο γήπεδο, το έχω ακούσει και από άλλους Τάσο και το οποίο σήμερα είναι γεμάτο. Δεν μου λες κλείνοντας τι είπε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, μπορεί να μας μεταφέρεις.
1: Ο Ηλιόπουλος μίλησε στην αρχή για το ψάρι που έφαγε στην Κεραμωτή, σε ένα τουριστικό λίγο δίπλα από τη Χρυσούπολη μέρος, μαζί με τον κύριο Ψυχουδάκη, τον πρόεδρο του Νέστου.
0: Ναι.
1: Ευχαρίστησε τον Νέστο για την υποδοχή και είπε ότι είναι χαρά μας να ερχόμαστε στην επαρχία και να βλέπουμε τόσο κόσμο. Και θέλουμε, λέει, και εμείς να αναβαθμιστεί το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Και εντάξει, το έχει αυτό, τον αποθέωσαν. Έχει αυτή την τρέλα με το συμπάθειο και όλα.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω τώρα άλλος πρόεδρος ΠΑΕ να κατέβαινε σε ένα μάτς κυπέλου με τον Έστω, να κατέβαινε, ας πούμε, από την κερκίδα των επισήμων και να πάρει μικρόφωνο και να μιλήσει σε όλο το στάδιο. Να, δεν το νομίζω ότι θα γινόταν.
0: Όχι, το εντυπωσιακό.
1: Όχι, ο Ζήνη έχασε. Είναι offside, όχι. Δεν ξέρω, αλλά ο Ζήνη έχασε ένα σίγουρο γκολ από τη σέντρα του Μάνταλου. Και εδώ βέβαια και οι παίκτες που κάνουν ζέσταμα, οι παίκτες και τραβάνε τα μαλλιά τους. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ζήνη που πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά έχασε τώρα ένα πολύ εύκολο. Mm-hmm. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Και βέβαια, Τάσο, είναι πολύ σημαντικό το τι είναι εκεί ο κύριος Ηλιόπουλος. Όχι μόνο το ότι κατέβηκε στο γήπεδο, δηλαδή σε ένα αγώνα της ομάδας του στη Βόρεια Ελλάδα με τη Χρυσούπολη είναι στο γήπεδο. Και αυτό δείχνει πολλά και για το γεγονός της κατάκτησης πρωταθλήματος από την ΑΕΚ πέρυσι. Είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, είναι στην ομάδα του, είναι κοντά ακόμα και σε παιχνίδια με ομάδες επαρχιακές όπως ο Νέστος. Στη Χρυσούπολη. Τάσο, ευχαριστούμε.
1: Φαίνεται ότι το ζει. Απλά να πω τώρα ότι μπήκε και ο Πήλιος και ο Μάγκερ. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα δείγμα της σοβαρότητας που δείχνει ο Νίκολης για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μπορεί να άψε στην Αθήνα κάποιους βασικούς παίκτες, αλλά εδώ ήρθε με παίκτες που οι οποίοι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΑΕΚ. Δηλαδή δεν συνομπάρει το παιχνίδι κάθε άλλο.
0: Έχεις εντεκάδες, Τάσο, για να δούμε. Έχεις
1: πρόχειρες. Όχι, μπροστά μου δεν τις έχω.
0: Κοίταξε,
1: είμαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι ο Γιώβιτς εκτός, νομίζω. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι ο Γιώβιτς, είναι ο Βάργα, είναι ο Μπουκουντή, είναι ο Μαρίν και ο Στρακόσια.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή, άρα έχει ενδιαφέρον, ναι, και για το φίλαθλο κόσμο της περιοχής, έτσι να βλέπει.
1: Νομίζω δεν είναι και ο Βιτάλης στην αποστολή.
0: Ναι, ο νεοαποκτηθέντας.
1: Όχι, είναι. Ο Βιτάλης είναι.
0: Ο Νέστος πλησιάζει καθόλου στην περιοχή του, της ΑΕΚ.
1: Δεν έχει, ενώ τώρα ο Ζήνη κάνει μια πολύ όμορφη ενέργεια. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Μάνταλο. Ωραία ενέργεια του Ζήνη. Όχι, δεν έχει απειλήσει την αιστεία του Μπρινιόλη, η αλήθεια είναι. Κυρίως ο Νέστος θέλει να κλείσει τους χώρους προς την αιστεία του τερματοφύλακα του Αστρά. Για δεύτερο χρόνο, ο Αστράς μετά από την επιτυχημένη περσινή χρονιά παρέμεινε και φέτος στο ρόστερ του Νέστου, προερχόμενος από την Καβάλα. Ναι, δεν έχει κάνει ευκαιρία, αλλά σαφώς κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια στο αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας, τον γκολ και τις ευκαιρίες μέχρι τώρα.
0: Ναι, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελλάδας. Πάει για μια αξιοπρεπή ήττα και είναι ευνόητος ο στόχος. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Αυτά από τον Τάσο Πατσίδη από την Χρυσούπολη. 64ο λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1. Η ΑΕΚ προηγείται με γκολ του Ζήνια από το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, Μαρκό και Φυσιά στην Αθήνα 1-1. Στις 8, όπως είπα, αρχίζουν τα παιχνίδια Λάρισα, Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός, Ατρόμητος. Και στις 14 το ματς ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Να κάνουμε μια παρένθεση με το κύπελο και να πάμε στο πρωτάθλημα, καθώς ορίστηκε πριν από λίγο ο εξαναβολής αγώνας Παναθηναϊκός Κηφισιά της πρώτης αγωνιστικής της Super League, ο οποίος θα γίνει την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 στο ΑΚΑ.

πρόσωπο είναι ο αποκτηθής ο Ούγκρισιτς, Όγκεν Ούγκρισιτς, ο 20χρονος χαφ της Παρτιζάν, ο οποίος έχει έρθει ως αντικοσταντέλιας. Είναι εκτός αποστολής οι ανέτοιμοι Μεϊτέ, Λουσέ και Σαρίς, όπως και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μη, και η κατάσταση του αξιολογείται. Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Λύση, η αποστολή για τον αγώνα με τον Όφη, είναι οι εξής: Παυλέγκα, Τσιφτσής, Μοναστηδλής, Κένι, Κωσίδης, Ελιστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θημιάνης, Σανταμαρία, Τζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλλη, Ζήφκοβιτς, Χατσίδης, Ενδιαγέ και Μύθου. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ σήμερα θέλει νίκη για να αποφύγει τις περσινές περιπέτειες στο κύπελο, όταν δεν τα πήγε καλά με αποκορύφωμα εκείνο το αξιομνημόνευτο 4-0 με το Λεβεδιακό, την ήττα στην Λιβαδιά το 4-1. Δεν τα πήγε καλά στη League Phase, με αποτέλεσμα να τερματίσει στις θέσεις 5-8 και να παίζει ένα νοκάουτ παιχνίδι. Ευνοήθηκε από την τύχη ουσιαστικά, στον αγώνα με τον Ατρόμητο πέρασε στα πέναλτι με την απόκρουση του Μοναστηλή στο τελευταίο πέναλτι της ομάδας του Περιστερίου, και στη συνέχεια βέβαια με την αξία του, με το σπαθί του, απέκλεισε τον Ολυμπιακό με εκείνο το 0-2 στο Καραϊσκάκι για να φτάσει στον τελικό, που δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Τον έχασε από τον Όφη με 3-2. Όφη, ο οποίος προέρχεται επίσης από ήττα στον αγώνα με τον Άρη στο Κλάνος Βικελίδης με 2-1. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από νίκη όμως επί του Περιστερίου με 2-1 με τα 2 γκολ του Πέλκα. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι στα 4 παιχνίδια της League Phase, αρχής γενομένης με μία νίκη σήμερα, ξεκάθαρος ο στόχος του ΠΑΟΚ, να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, έτσι ώστε να πάει κατευθείαν στους 8, χωρίς να χρειαστεί να μεσολαβήσει ενδιάμεσος γύρω στα play-offs. Όπου τα παιχνίδια είναι μονά και μπορεί να πέσει με τον οποιοδήποτε στην κλήρωση, και άρα δεν ξέρεις και τι μπορεί να γίνει. Και φέτος το κύπελλο είναι ένας από τους πολύ βασικούς στόχους του ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με μπάσκετ.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Θεσσαλονίκη FM 100.

0: Και περνάμε στο μπάσκετ, όπως προανήγγειλα πριν από τις διαφημίσεις. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ που συμβαίνει κοσμογονία φέτος με την παρουσία του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Και βέβαια αύριο αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις της ομάδας τα δύο πολύ μεγάλα μεταγραφικά αποκτήσματα, ο Τσέντι Όσμαν και ο Νίκ Καλάθης. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ φέτος, πολύ μεγαλύτερο από ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια την τελευταία διετία υπήρχε μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος με τις συμμετοχές του ΠΑΟΚ, τις διαδοχικές, τις πολύ μεγάλες επιτυχίες με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ στον τελικό, στους δύο διπλούς τελικούς στο FIBA Europe Cup. Όμως το κυρίως πια το αναμένεται φέτος. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Βένης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη και στους φίλους ακροατές και ακροάτες του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Όντως νομίζω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια περίπου απραξίας, αφάνειας, μια ομάδα που ήταν εγκατελειμμένη από πολλούς, πρώτα απ' όλα από τον ίδιο της τον κόσμο, από τους ανθρώπους που πέρασαν τη διοίκηση με πολλά προβλήματα οικονομικά, μια ομάδα που συμμετείχε στο ποδόσφαιρο χωρίς στόχους και δυστυχώς πολλές φορές κάποιος δεν μπορούσε, δεν του κάνει πρόβλημα η καρδιά να πάει να δει την ομάδα. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ο επιχειρηματής Τέλης Δακίνης, και έδωσε ξανά όραμα μετά τα δύο πετυχημένα χρόνια, για να είμαστε δίκη, του προκατόχου της θητείας του Θανάση Χαρτόπουλου, που βοήθησε πάρα πολύ να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ επίπεδο, ειδικά μετά την πρώτη παρουσία του στην, θα έλεγα, περσινή ημερολογιακά, γιατί φέτος ακόμα είμαστε 26, η πρώτη παρουσία στο τελικό του Φιλέγγυρο Κάπα με την Μπιλμπάο. Ήρθε λοιπόν σαν το εξβάνα ουρανού ένας επενδυτής που νιώθει από ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚ και δείχνει ότι θέλει να δώσει πάρα πολλά στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, ο οποίος στους πρώτους μήνες έδειξε τι περίπου θα κάνει, χωρίς πολλά, με κάποιες σημαντικές κινήσεις άλλαξε όλο το ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ πάλι έπαιξε για δεύτερη χρονιά στο τελικό του Φιλέγγυρο Κάπα. Δυστυχώς πάλι με την Μπιλμπάο, λέω δυστυχώς, ήταν για δεύτερη χρονιά άτυχος, αλλά το θέμα είναι ότι το ΠΑΟΚ το έχουν ξεπεράσει, βλέπουν πλέον το μέλλον, και το μέλλον του ΠΑΟΚ είναι τα καλύτερα. Και τα καλύτερα είναι η Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα παίζει βέβαια στο EuroCup, τη δεύτερη τάξη διοργάνωση της Ευρωλίγκα, όπως θα παίζει και ο Άρης, και μια διοργάνωση όπου ο ΠΑΟΚ έχει στοχεύσει, αυτός είναι ο βασικός στόχος χρονιάς, να παίξει τελικό και να πάρει αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει τίτλο από το περασμένο μιλένιο. Ο τελευταίος τίτλος είναι το κύπελλο του 99 στο Final Four του ΣΕΦ. Από τότε ο ΠΑΟΚ έπαιξε μόνο ένα τελικό κυπέλλου πριν 5 χρόνια, 10 λάθος, που έχασε στο Ηράκλειο το Παναθηναϊκό. Δεν διεκδίκησε κάτι ευρωπαϊκό και τώρα του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναγίνει η ομάδα που ήταν παλιά και πρωταγωνιστούσε, ειδικά τη δεκαετία του 90 στην Ευρώπη, όπου είχε δύο ευρωπαϊκά τρόπαια, δύο χαμένους τελικούς και ένα χαμένο Final Four, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και γενικά μια πορεία πολύ σημαντική. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες, ναι, έχουμε επιστροφές σημαντικές, ουσιαστικά είναι οι παίχτες που έδειξαν και πολύ καλά στοιχεία, δηλαδή έχονται δύο παίχτες ουσιαστικά έτοιμοι να μπουν στην ομάδα, γιατί τόσο ο Νικαλάδης όσο και ο Τζέντιος Μαν αγωνίζονταν. Ο Νικαλάδης είχε και πολύ καλά παίχτες στην ομάδα της δικιά μας. Ο Τζέντιος Μαν, για όσους παρακολούθησαν, ήταν ο πρωταγωνιστής για την πρόκριση Τουρκία στο Μπουντομπάσκετ. Και φυσικά έρχεται και ο Νάσος Μπαζίνας, το ταλέντο που πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα, ώστε να έχει άλλα τρία όπλα στα χέρια του ο Ανδρέας Δικαίρη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι πολύ ευχαριστημένος από το στάδιο της προετοιμασίας και τα πρώτα φιλικά του ΠΑΟΚ. Επειδή μιλάμε για το ΠΑΟΚ, να πούμε ότι έχουμε ένα γνωστό πλέον, έχει αποχωρήσει πλέον η Μονακό, η οποία μάλιστα υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική Γαλλίας, η ομάδα που πέρσι, παραλαμβάνω, έπαιζε Final Four και έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Η πρώην ομάδα του Σπανούλη με τα οικονομικά προβλήματα δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο EuroCup και τη θέση της παίρνει μια παλιά γνώμη του ΠΑΟΚ, που έχει γράψει μάλιστα ο ΠΑΟΚ και έχει θέσει το όνομά του με αυτή την ομάδα με μια ιστορική πρόκριση. Ο λόγος για την Πόσνα του Σαράγεβο, κάποτε ήταν από τις κορυφαίες ομάδες της πρώην ΗΠΑ Ιουγκοσλαβίας, και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ όταν πήρε το κύπελλο το 1984 με το τελικό των Χιζηδών Κεφαλιών είχε παίξει προκριματικά για να μπει στους ομίλους του κυπελλούχου με την Πόσνα. Το κρίσιμο παιχνίδι που έπρεπε να παίξει τα δύο παιχνίδια για να μπει στους ομίλους, τότε ήταν προπονήσει ο Γιώζιπ Ντέρντια. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4 πόντους στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο στο Αλεξάνδριο, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι το οποίο δυστυχώς δεν υπήρχε ποτέ τηλεοπτική μετάδοση. Έχασε για ένα καλάθι στο Σαράγεβο και με αυτή τη διαφορά προκρίθηκε, και μάλιστα είχε γίνει μια εκπληκτική υποδοχή τα ξημερώματα στα σύνορα. γιατί είχε πάει ο δικός ο ΠΑΟΚ και τα ταξίδεψε, όπου πραγματικά οι οφείλανδοι του ΠΑΟΚ αποχρέωσαν την ομάδα που τότε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους του κυπέλλου και πελούχων. Και επειδή πάλι έρχεται στον δρόμο του μετά από χρόνια πώς θα σαράγει, πολλοί θυμούνται οι παλιοί αυτή την τότε μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Να θυμίσουμε Σάκη επίσης τα φιλικά του ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό με μεγάλα παιχνίδια μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα αλλά και η Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει να δώσει, έπαιξε είπαμε με τα Σκόπια, κέρδισε 4-69, κέρδισε 84-82 το Περιστέρι και το ομάδα του Βίκο Φάλκον 90-71. 5 Σεπτεμβρίου πηγαίνει στο Ούντιν όπου παίζει με τις 8.30 με την τοπική ομάδα. Είναι το τουρνά του Ούντιν, 6 Σεπτεμβρίου θα παίξει μικρό ή μεγάλο τελικό. 12 Σεπτεμβρίου ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι επίσης στην Ιταλία, στο Μιλάνο, με την Ολίβια Μιλάνο. Και στις 18 Σεπτεμβρίου το πολύ σημαντικό τουρνά που γίνεται κάθε χρόνο στη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα είναι και αυτός για πρώτη φορά εδώ στο παρόν. Είναι παιχνίδια τα οποία νομίζω αν βάλουμε και στο λίγο αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου την παρουσία του στο Super Cup που είναι η διοργάνωση για δεύτερη χρονιά του ΣΑΚΕ που θα παίξουν οι τέσσερις πρώτες ομάδες στη Ρόδο. Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και από εκεί μετά αρχίζουν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, λίγο λίγες μέρες μετά, 29 Σεπτεμβρίου, με το πρώτο παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μαρέσου, την Ισπανική.
0: Και μόνο Γιώργο το γεγονός, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας κάλυψες, τα είπες όλα, και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα έχει ο ΠΑΟΚ και μια και μιλούσαμε για τον... Για τον Όσμαν και τον Καλάθι, παίχτες οι οποίοι ο ένας θα έχει ξέρω εγώ 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο και ο άλλος ένα και κάτι, ενώ όλη η ομάδα μέχρι πρότινος είχε 500-600.000 πόσο, δείχνει ας πούμε την τεράστια αλλαγή, ότι έχουμε πάλι σε άλλο πλέον επίπεδο εντελώς.
1: Και Σάκη, μην ξεχνάμε ότι πέρα από τα αγωνιστικά, την παρουσία του Τρικέρι, το μεγάλο μπάτζετ και όλα αυτά, γιατί αυτά αφορούν τις αγωνιστικές φιλοδοξίες, ο ΠΑΟΚ επενδύει στο παρόν και το μέλλον που για πρώτη φορά αποκτάει. Και δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη ομάδα στο μπάσκετ δικό του ιδιόκτητο αθλητικό κέντρο, αυτό το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο τέλη Σεπτεμβρίου, αρχή Οκτωβρίου, στο χώρο δίπλα στο ξενοδοχείο που ανήκει στις επιχειρήσεις του κ. Μιστακίδη, κοντά στο Δημαρχανικό Κέντρο, στο ξενοδοχείο Σεπτέμβρη, εκεί όπου ετοιμάζεται ένα αθλητικό κέντρο που θα προπονείται ο ΠΑΟΚ αλλά και τα αθλήματα υποδομής. Και δεν ξέρω. Υπάρχει αυτό στην περίοδο που πρόσφερα η φήμη εδώ και καιρό ότι σε εκείνη τη μέρα των εγγενείων ο κ. Μιστακίδης θα δώσει τη μεγάλη βόμβα που δεν θα είναι μεταγραφική, θα είναι αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε και όντως εντείνουν το τελευταίο καιρό οι φήμες, θα ανακοινώσει την κατασκευή του νέου κλειστού γηπέδου μπάσκετ του ΠΑΟΚ 15-17.000 θέσεων. Κάτι που αν γίνει θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αθλητικό έργο και για τη Θεσσαλονίκη φυσικά για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια, και θα είναι και το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα, ας πούμε, υποσκελίζοντας και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Εάν γίνει ένα τέτοιο έργο, το οποίο πραγματικά είναι οραματικό, Γιώργο, πόσο, τι κόστος προσδιορίζεται, πόσο έχει ακουστεί κάποια, ας πούμε, υπάρχει μια τάξη μεγέθους?
1: Κοίταξε, δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί οικονομικά να... σου πει με βάση το. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει ένα γήπεδο, αλλά θα σου πω αν για παράδειγμα ο κ. Μιστακίδης έδινε και από εκεί ξεκίνησε η βάση παρεξήγηση, κακώς, όταν έγινε ιστορία με τον Θανάση Κατσαρή το καλοκαίρι, 250 εκατομμύρια ευρώ για τη Νέα Τούμπα, υπολογίζω ότι τουλάχιστον
0: 50.
1: Τα μισά λεπτά για ένα πολύ. Μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο, όχι προκάτω, ένα γήπεδο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αθλητικές και μη αθλητικές εκδηλώσεις, για να φέρει και έσοδα με χώρους γύρω εμπορικούς. Υπολογίζω πάνω από 50, μπορεί να φτάσει και τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

Λοιπόν, αυτά και για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε σε λίγο τι δήλωσε, γιατί έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση επί της ουσίας. Τι επί της ουσίας? Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη στο μπάσκετ, που αναμένεται φέτος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Θα ολοκληρώσουμε με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ακούγοντας το τι δήλωσε ο Ραϊκουάν Γκρέι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στο Μέτσοβο, όπου η προετοιμασία του ΠΑΟΚ διάγει τις τελευταίες τις ημέρες.
1: Today was great. You know, we got a win. That was the main thing coming out. It's early in the season. You know, we're still preparing some things and still learning each other and building chemistry. But we did some good things this week in both games. But I think we're on the right path. And I'm just looking forward to building the chemistry with my guys. So preseason overall has been good. You know, we've been getting after it, been practicing a lot, grinding, and just competing. So it's been fun. And I think it's going to really help us in the long run.
2: Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας, νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο είναι η νίκη, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι και γι' αυτό, αλλά και για το πώς αγωνιστήκαμε και στο σημερινό παιχνίδι και στο παιχνίδι που είχαμε πριν από δύο ημέρες. Είναι όμως η περίοδος προετοιμασίας, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωριστούμε σαν ομάδα, να βρεθούμε, να βρούμε τη χημεία μας. Νομίζω όμως ότι γενικά είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε αρκετά πράγματα να διορθώσουμε, αλλά νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
3: Είναι ένα από τα πολλά νέα πρόσωπα του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Πώς και ο ίδιος αφομοιώνει τα αγωνιστικά θέλω του Ανδρέα Τρικερή.
1: You are one of a lot of new faces in the team. How is the time of adjustment also in the team and also in what coach Τρικερή needs from you? Yeah, it's been great. It's been great personally for me, I would say. Just learning a new system is new. You know, obviously a different team for me, but it's been great, and my teammates have been great. You know, we all been buying into the system, and our coaches have been doing a good job of pushing us and also, you know, applying the details that we need to, you know, build that chemistry. And playing for coach has been great too so far, man. He's a really smart coach, high IQ. I pride myself on playing with IQ, so we kind of matched and just talked basketball. But he's been preparing us. You know, he's been working us, and he knows what's ahead of us. You know, down the road, so. Just trying to make sure we're locked in, and he's been a great coach to play for, and he's a legendary coach. So I'm looking forward to the success we have.
2: Είναι καινούργια ομάδα και για μένα, παρά το γεγονός ότι ήμουν ήδη δύο χρόνια στην Ελλάδα, οπότε έχω και εγώ αρκετά πράγματα να μάθω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η περίοδος προσαρμογής κυλάει με πολύ θετικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό το πώς μας προετοιμάζουν οι προπονητές και η δουλειά που κάνουν μαζί μας. Και θα ήθελα να πω και κάτι παραπάνω για τον coach, ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνος. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για τον μπάσκετ, μιλάει γενικά για διάφορα πράγματα, είναι πολύ σημαντικός και πολύ επικοδομητικός. Μας προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο. Θα τον χαρακτήριζα έναν προπονητή legend και η συνεργασία μαζί του μόνο θετικά πράγματα μπορεί να μας δώσει. Περιμένω, ανυπομονώ για το πώς θα ξεκινήσει η σεζόν.
4: Ένα διαφορετικό σύστημα, ένα καινούργιο σύστημα. Θα τον δούμε ακόμα περισσότερο ως point forward με την πορεία του καιρού.
1: About a different system in the team. We have to looking forward to see you most time as a point forward, as he said. Yeah, I think it's a little bit of everything. I think I've always been a versatile player, and that's the reason I'm here, honestly. You know, me and Coach talked about that before I even came here, you know, how he wanted to use me a little bit with the ball handling and also screening, just trying to use my versatility all over the court. So I think that's a strength of mine, and it also helped the team a lot. So you'll definitely see me more with the ball a little bit, but I think I'll be all over the court too.
2: Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που αγωνίζομαι. Είμαι ένας παίκτης αθλητικός, είμαι ένας παίκτης που μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Θα με δείτε περισσότερο με την μπάλα από όσο περιμένει καθένας, αλλά θα με δείτε και σε όλα τα σημεία του γηπέδου, γιατί αυτό είναι που μπορώ να κάνω. Οπότε κάπως έτσι θα με περιμένετε στη διάρκεια της σεζόν.

Αυτά και από τον Γκρέι και τα όσα δήλωσε και για το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ, γενικώς και για τις, την πορεία της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη και αυτός των επίσημων υποχρεώσεών του. Στον Άρη έγινε σήμερα η πρώτη προπόνηση υπό την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς επέστρεψαν στις προπονήσεις του Άρη. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη προπόνηση με τα νέα του ομάδα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Ενσωματώθηκε μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, όπως και ο Βασίλης Τολιόπουλος, επίσης νέο μεταγραφικό απόκτημα, επιστροφή αυτός, αλλά και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο Κεμ Μπίρτς έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα ενσωματωθεί αύριο στις προπονήσεις, ενώ ο Κώστας Αντετοκούμπο θα κάνει θεραπεία στο γόνατο για λίγες ημέρες ακόμα.

Στα δύο παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη, η ΑΕΚ προηγείται στην Χρυσούπολη του Νέστου με 2-0 πλέον, καθώς έβαλε και δεύτερο γκολ η ομάδα του Νίκολιτς με τον Γεωργίεφ στο 83.

Επίσης έχει αλλάξει το σκορ και στον αγώνα Μαρκό Κηφισιά. Στο 61ο λεπτό πλέον προηγείται η Κηφισιά με 2-1.

Χθες υπενθυμίζω Βόλος Καλαμάτα 2-2, ενώ στις 8 θα γίνει σέντρα σε παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος και Λάρισα Ολυμπιακός, και στις 10:15 θα ξεκινήσει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Όφη. Αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου με το μάτς Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έπεται για το πρωτάθλημα, για την τρίτη αγωνιστική που ακολουθεί. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου λοιπόν το παιχνίδι αύριο στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, που ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ουναΐ, να πούμε τα τελευταία μεταγραφικά νέα των ομάδων, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, έτσι τουλάχιστον γράφουν οι Ισπανοί, το θεωρούν δεδομένο. Με 15 εκατομμύρια ευρώ τον αγοράζει ο Παναθηναϊκός από τη Ζιρόνα.

Ενώ η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία και ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ενώ ο Ολυμπιακός με 3 εκατομμύρια ευρώ συμφώνησε με τον Όφη και θα αγοράσει τον Τιάγκο Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη. Μια μεταγραφή πακέτο των δύο ποδοσφαιριστών, σε, νομίζω σε πολύ χαμηλή τιμή κιόλας, σε 3 εκατομμύρια ευρώ μόλις.

Το 0-2 στον Έστος Χρυσούπολης ΑΕΚ παραμένει, όπως και το 2-1 της Κηφισιάς ή 1-2 αν προτιμάτε. Κερδίζει η Κηφισιά εκτός έδρας το Μαρκό. Στο 66ο λεπτό είναι το παιχνίδι. Αυτά τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη για τη League Face, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6, στη νέα χειμερινή ώρα της Κερκίδας, στον FM 100. Με συνεντεύξεις και βέβαια την αποτίμηση της πρώτης αγωνιστικής στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και το σχολιασμό για την τρίτη αγωνιστική που είναι πολύ ενδιαφέρουσα στην Super League, με δύο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, αλλά και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Καλώς απόγευμα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή οδηγούνται ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός μετά τις απολογίες τους για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού στην υπόθεση της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον θάνατο του βρέφους κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε δίωξη για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Και για αυτές τις κατηγορίες εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακρίτη. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Συντικής ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν δρομολογηθεί 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο. Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο, ενώ προανήγγειλε συζητήσεις μαζί με ακόμη 4 ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών στην Αφρική. Κατηγορηματικό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε κάθε επιθετικότητα. Έως και 39 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Η πρωτοβουλία που τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η αρχή απορρίπτει παράλληλα τις καταγγελίες περί τεχνητών αυξήσεων πριν από την εφαρμογή του μέτρου και τονίζει ότι οι μειώσεις ελέγχονται καθημερινά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Στερεά Ελλάδα, με 2 πυρκαγιές να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον Μύτικα του Δήμου Θηβαίων οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες, 25 οχήματα, 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, ενώ δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες. Την ίδια ώρα στην Κάριστο η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη, έχοντας ενεργοποιήσει το 112 για εκενώσεις οικισμών, όπου επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 18 εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών στη Φλόρινα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες πριν πέσει το σκοτάδι. Νέο μοντέλο συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λεύσβο εφαρμόζει η κυβέρνηση με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί την επιστημονική ευθύνη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό έλεγχο στο πεδίο ανώτατος. Ο αξιωματικός του στρατού θα συντονίζει πλέον όλες τις τοπικές κτηνιατρικές, λιμενικές και τελωνιακές αρχές. Σε ανθρωπιστική τραγωδία εξελίσσεται η καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. Σύμφωνα με τον σημερινό απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.225 με 1.204 από αυτούς στο Νεπάλ και 21 στο Θιβέτ. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, καθώς οι αγνοούμενοι στις δύο χώρες ξεπερνούν πλέον τους 4.700. Σε νέα πρόκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνοντας τη μετονομασία των στενών του Ορμούζ. Με ανάρτησή του εισηγήθηκε να μετονομαστεί το στρατηγικής σημασίας πέρασμα σε στενά Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον υπό αμερικανικό έλεγχο και με το δικό του όνομα θα γίνει πιο καυτή από ποτέ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

όταν βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρεμός, ένα εκπληκτικό remix από Παπαζό. Εδώ είμαστε στα 8 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7, αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης. Τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι γίνεται. Λοιπόν, χαλάει πάντως το σκηνικό του καιρού από αύριο, θα το δούμε λίγο αργότερα. Εμείς εδώ, με καλή διάθεση, με θετικά vibes, με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές επιτυχίες, έως και τις 10 μαζί παρέα. Στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Αυτή την εβδομάδα τα λέμε εκτάκτως έως και τις 10. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα είμαστε μαζί κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ. Και θα σου λέω δες το από άλλη μεριά. Δες το από άλλη μεριά σου λέω και αυτό το απόγευμα. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται να το δούμε λίγο θετικά, να το δούμε λίγο αισιόδοξο, να το δούμε λίγο έτσι από αυτή την άλλη μεριά. Θέλει πραγματικά κόπο όλο αυτό, θέλει και τρόπο και θέλει να το πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δύσκολο αποδεικνύεται το να το δεις θετικά, να το δεις από άλλη μεριά, χωρίς αρνητικότητα, χωρίς αρνητικές σκέψεις. Όσο μεγαλώνεις ακόμη πιο δύσκολο όλο αυτό. Και βέβαια με όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο, στην κοινωνία μας και αφορούν στον άνθρωπο, αφορούν σε γεγονότα κοινωνικά, γεγονότα που σχετίζονται με βία, με απώλεια της ανθρώπινης ζωής, με βιαιότητα, με εγκλήματα και όλα όσα πραγματικά μας ταρακουνούν δύσκολα, άσχημα, δυσάρεστα. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Συντονίσου και εκεί στην παρέα μας 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Dimzak, αμέσως τώρα Louise στα φωνητικά και έλα μαζί μου.

Έλα μαζί μου, Λουίζα, αλλά και εσύ μαζί μου έως και τις 10. Παρέα συντονισμένη στα 14 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7, 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Και για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα τη σημερινής ημερομηνίας, γεγονότα, αν κάποιος γιορτάζει. Βρισκόμαστε στο ζώδιο των Παρθένων. Έτσι, σήμερα γιορτάζουν ο μάμας, το γνωστό πλέον πανηγύρι, αυτή η μποροπανήγυρη μάλλον, που γίνεται στην Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια και είναι από τα πλέον διαδεδομένα και αγαπημένα πανηγύρια, θα σου πω εγώ. Τώρα, Παγκόσμια ημέρα καρύδας η σημερινή. Νομίζω ότι είναι ένα φρούτο, είναι φρούτο η καρύδα, αλλά και ιδιαίτερο ωφέλιμο. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε και το νερό καρύδας, έχουμε γάλα καρύδας. Γενικότερα το όλο θέμα έχει, νομίζω, μεγαλώσει, έχει εξαπλωθεί ευχάριστα. Το Βιετνάμ σήμερα γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και τη Γαλλία στις 2 Σεπτεμβρίου 1945. Τώρα, πολλά και διάφορα τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σαν τη σημερινή ημερομηνία, γεννήσεις, απώλειες, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά γεγονότα. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη ημέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1945, σαν σήμερα, λύθηκε επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου στο Τόκιο. Σαν σήμερα το 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,5 μέτρα πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Wolfgang Nordwig, μεγάλο αντιπαλό του σε όλες τις μεταξύς τους αναμετρήσεις. Το 1878, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Το 1883, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μια από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Ενώ το 1901, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Πάμε να υποδεχθούμε μωτές και παντού.

0: I can't feel no better.
1: Μότες και παντού, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η υγρασία αυξημένη, συγκεκριμένα στο 63% και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Άνω πόλη 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης αυξημένη το ποσοστό υγρασίας. Καλαμαριά 30 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 50%, ενώ στην περιοχή του Φίνικα Καλαμαριάς η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 56%. Για αύριο Πέμπτη θα έχουμε βροχές, συννεφιά, με ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ ψηλές θερμοκρασίες περιμένουμε Παρασκευή, Σάββατο αλλά και Κυριακή. Την Κυριακή, μάλιστα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουμε να βιώσουμε αντίστοιχες από το 2012. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν ξέρω, γιατί διάβασα για κακοκαιρία ότι χαλάει ο καιρός. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προς το παρόν, εδώ στο site της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, εγώ διαβάζω για ηλιοφάνεια. Αύριο, Παρασκευή και το Σάββατο, και μάλιστα για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, ο Αύγουστος έφυγε, αλλά ο Αύγουστος είναι εδώ με τον Ζαφ, το νέο το τραγούδι.

Ζαφ, Αύγουστος, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι του Αγίου Μάμαντος, οπότε χρόνια πολλά σε όσους ακούν στο όνομα Μάμας. Και από την άλλη λέγαμε και για την μεγάλη αυτή εμποροπανήγυρη στον Άγιο Μάμα στην Χαλκιδική, η οποία συνεχίζεται και σήμερα, η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή. Μεθαύριο 4 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Φέτος μάλιστα το πανηγύρι θα λειτουργεί με 20 νέες ταβέρνες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα θεσμό με μακριά παράδοση που συνδυάζει το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, ο οποίος είναι προστάτης των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών. Κάθε χρόνο λοιπόν η εμποροπανήγυρη, η οποία προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και εμπόρους από ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιοχής. Το πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει παραδοσιακές εκδηλώσεις, συναυλίες, αναδεικνύοντας το πολιτιστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, αλλά και διατηρώντας ζωντανή μία παράδοση, η οποία συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Είναι από αυτά τα πανηγύρια στα οποία πηγαίνεις και μπορείς να βρεις τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Από όλα αυτά τα κλαπατσίμπαλα που έλεγε παλιά η γιαγιά μου, βραχιολάκια, δωράκια, αξεσουάρ, ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, ό,τι μπορείς να διανοηθείς. Και φαντάζομαι βέβαια ότι υπάρχουν και αρκετά είδη σπιτιού. Κάποια στιγμή είχα πάει, δεν θυμάμαι καν πότε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αν σου αρέσουν πραγματικά τα πανηγύρια, νομίζω ότι είναι από τα must πανηγύρια στα οποία θα πρέπει να έχεις πάει τουλάχιστον μία φορά. Νίκος Απέργης, Duff Lawrence και ίσως αύριο.

Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 με Μιχάλη Καραγκούνη και Σημαδή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Κρυσταλλία γιορτή, το νέο τη σύγκλι, το νέο τη τραγούδι. Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο δεύτερο ημίωρο τη πρώτη μα ώρα, στα 25 λεπτά πριν από τι 8, μόλι τώρα έχει έρθει στην παρέα μα, καλώ ήρθε. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τι 7 έω και τι 9. Θα βρισκόμαστε και με το νέο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε βέβαια αυτή την Δευτέρα, αλλά εμεί εκτάκτω αυτή την εβδομάδα έω και τι 10. Να σου πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα από τι 7 Σεπτεμβρίου θα είμαστε μαζί κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται αμέσως τώρα και όλα μαγικά.

όνειρά μα και εμένα να θυμάσαι. Ακριβώς τα 23 λεπτά πριν από τις 8. Αυτό το απογευματάκι, βραδάκι, 2 Σεπτεμβρίου, αρχή του μήνα βρισκόμαστε. Ο Σεπτέμβρης είναι εδώ. Τώρα με θερμοκρασίες βέβαια ακόμη καλοκαιρινές. Κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν και σήμερα ήταν λίγο με κάποια σημεία έτσι, περίοδου συννεφιάς. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, ένα μικρό καλοκαιράκι από εδώ και στο εξής. Αυξημένες θερμοκρασίες και για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Και μάλιστα την Κυριακή θα φτάσουμε μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά υψηλές, παρόμοιες θερμοκρασίες από την περίοδο τη συγκεκριμένη υπήρξαν στη χρονιά του 2012. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και αυτή η εβδομάδα, διότι κάτι μπορεί να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει μέχρι αύριο μεθαύριο. Θα το δούμε εκ νέου. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι εδώ, διασκευάζει ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80, το ερμηνευμένο από την Αλέξια, και μια αγάπη καλοκαιρινή.

Αγάπη καλοκαιρινή από τη χρονιά του 1987 στο σήμερα. Σχεδόν 40 χρόνια, έτσι. Και κάτι λιγότερο, κατά ένα χρόνο, στη χρονιά του 2026, το καλοκαίρι του 2026, και σίγουρα πολλά έχουν αλλάξει. Στα 47 χρόνια, στο θέμα αγάπη, αγάπες καλοκαιρινές, σχέσεις και όλα όσα διαμορφώθηκαν κατά έναν περίεργο διαφορετικό τρόπο στο σήμερα και στο τώρα. Λοιπόν, 2310-25-106 στη διάθεσή σου, επικοινωνούμε τηλεφωνικά. Και να σου πω βέβαια ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Alcatraz είναι το καλοκαίρι των διασκευών, θα πω, και τραγούδια από τη δεκαετία του 80, του 90, ίσως και λίγο νεότερα, επανέρχονται στο καλοκαίρι αυτό, επανήλθαν στο καλοκαίρι αυτό. Ίσως συνεχίσει στη διάρκεια αυτής της χρονιάς μέχρι και το τέλος με ακόμη περισσότερες διασκευές. Είναι η Alcatraz και τι φωνές.

Τυφώνες, κι αν έρθουν τυφώνες. Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα, εδώ ακριβώς, και μία είδηση η οποία αφορά στον David Beckham, ο αγαπημένος της Αγγλίας, είναι γνωστό, και όλη η οικογένεια γενικότερα Beckham, η οποία έτσι πραγματικά έχει μία ιδιαίτερη, θα λέγαμε, αντιμετώπιση, ακόμη και όταν είχαν βρεθεί στην Αμερική για επαγγελματικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι σαν ένα βασιλικό ζεύγος, ο Sir David Beckham, διότι προσφάτως σχετικά είχε ουσιαστικά χρηστεί και Sir. Περήφανος αγρότης λοιπόν ο David Beckham, μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του, έδειξε για ακόμη μια φορά. Ο πρώην στάρ του ποδοσφαίρου, παρουσιάζοντας τη Victoria Beckham τη σοδιά από τον κήπο του, και αυτή τη φορά την παράσταση έκλεψε μια κολοκύθα με ιδιαίτερα παράξενο σχήμα. Ο David Beckham, εμφανώς ενθουσιασμένος με το δημιούργημά του, έσπευσε να το δείξει κατευθείαν στη σύζυγό του, με τη Βικτόρια να καταγράφει τη στιγμή και να σχολιάζει με χιούμορ πραγματικά το ασυνήθιστο αυτό λαχανικό. Η συγκεκριμένη κολοκύθα έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο σχήμα. Μπορεί να θυμίζει και κάτι από φλαμίγκο, ας πούμε, ίσως αν κάποιος τη ζωγράφησε. Έχουμε δει ζωγραφισμένες κολοκύθες. Και είναι έτσι πραγματικά ιδιαίτερα περίεργο και το σχήμα της. Δεν είναι καθόλου περίεργο βέβαια ότι David Beckham ασχολείται με τα λαχανικά, διότι στο παρελθόν μας έχει δείξει το ταλέντο που έχει στην μαγειρική και γενικότερα την αγάπη του για να ασχολείται με μαγειρική, με την κουζίνα και όλα, όλα αυτά που αφορούν σε γαστρονομικές απολαύσεις. Ζέινα και Τζανάντο.

Ζέινα και Τζανάντο, και κάπως έτσι θα οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10 μαζί παρέουλα. FM 100 και δες το από άλλη μεριά. Γρανίτα Πολεμόνι, Μαρσό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο. Όπως σημειώνει, η τιμή διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με πάγιο 3,5 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ ασπίδα προστασίας για τα ελληνικά νοικοκυριά, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητά της να συγκρατεί το κόστος του ρεύματος. Στη φυλακή οδηγούνται ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός μετά τις απολογίες τους για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού στην πολύκρωτη υπόθεση της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον θάνατο του Φρέφους κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Και για αυτές τις κατηγορίες εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Συντικής ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν δρομολογηθεί 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο. Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο, ενώ προανήγγειλε συζητήσεις μαζί με ακόμα 4 ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών στην Αφρική. Κατηγορηματικό μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα για την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε κάθε επιθετικότητα. Έως και 39 ευρώ το μήνα ανά νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η πρωτοβουλία που τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η αρχή απορρίπτει παράλληλα τις καταγγελίες περί τεχνητών αυξήσεων πριν από την εφαρμογή του μέτρου και τονίζει ότι οι μειώσεις ελέγχονται καθημερινά. Ως κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία μετά το τέλος του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών στην Ιρλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμένο στις Βρυξέλλες να διαμαρτυρηθεί για την υβριδική επίθεση, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να προαναγγέλουν την άμεση αποστολή νέων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία. Σε νέα πρόκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνοντας τη μετονομασία των στενών του Ορμούζ. Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εισηγήθηκε να μετονομαστεί το στρατηγικής σημασίας πέρασμα σε στενά Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον υπό αμερικανικό έλεγχο και με το δικό του όνομα θα γίνει πιο καυτή από ποτέ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, στα 11 λεπτά μετά τις 8 και έχουμε ξεκινήσει. Τραγούδι της εβδομάδας, η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα, εδώ πάντα, στο Δέστο από άλλη μεριά. Από Εμμανουέλα, Ρόι 612, νέο τραγούδι, νέα παιδιά. Και κάθε εβδομάδα η δική μας ραδιοφωνική μουσική πρόταση. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, βραδάκι πλέον, διότι έχει βραδιάσει. Στα 12 λεπτά μετά τις 8, 2 Σεπτεμβρίου, μαζί συντονισμένη παρέα, έως και τις 10 εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, διότι από Δευτέρα θα τα λέμε μαζί στην καθιερωμένη μας ώρα για αυτή τη σεζόν, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα στο νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Συντονίσου και εσύ στην παρέα μας και διαδικτυακά στη διεθνή fm100.gr. Σαλ Νταβίντσι ονομάζεται, τον γνωρίσαμε όσοι δεν τον ξέραμε αυτή την χρονιά, εφόσον ήταν ο κύριος ο οποίος εκπροσώπησε την Ιταλία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με ένα τραγούδι το οποίο νίκησε στον διαγωνισμό, το γνωστό, τον αγαπημένο Σαν Ρέμο της Ιταλίας, και Per Sempre Si.

Περσέμπρεση είναι αυτές οι ιστορίες που κρατούν το για πάντα. Για πάντα, δεν ξέρω τελικά αν ισχύει το για πάντα για σχέσεις. Ίσως το για πάντα να είναι για αναμνήσεις, να είναι κάποια έτσι άλλα ουδέτερα πράγματα. Ούτε και για αντικείμενα δεν είναι το για πάντα να το καλοσκεφτείς, διότι και αυτά κάποια στιγμή χαλάνε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στην διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς τα social όπου επικοινωνούμε και εκεί. FM 100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και FM100 SKG στο Instagram. Λοιπόν, Χρήστος Μάστορας είναι εδώ και φέρνει μαζί του μία Μαργαρίτα. Όχι η Μαργαρίτα το κύριο όνομα, η άλλη Μαργαρίτα, από αυτή που μαδάς, δηλαδή σ' αγαπάει, δεν σ' αγαπάει.

Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, Χριστός Μάστορας. Τώρα, μία απίστευτη υπόθεση από την Ταϊβάν έχει προκαλέσει συζητήσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας, καθώς ένας άντρας που υποψιαζόταν ότι σύζυγός του τον απατούσε, κατάφερε να καταγράψει την απιστία χρησιμοποιώντας μία ρομποτική ηλεκτρική σκούπα. Ο άντρας, λοιπόν, από την Ταο Γιουάν της Ταϊβάν, καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του, την οποία υποπτευόταν ότι διατηρούσε έξω συζυγική σχέση. Σύμφωνα λοιπόν με το Next Apple, το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2021. Περίπου 2 χρόνια αργότερα, ο άντρας άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της σύζυγου του και να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι δυο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του, όμως κατά τα διαστήματα ταξίδευαν σε ένα εξοχικό για τα Σαββατοκύριακα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2023, ο άντρας άρχισε να θεωρεί ότι στη ζωή της σύζυγου του υπήρχε ένας άλλος άντρας. Αφορμή στάθηκαν διάφορες ενδείξεις. Ανάμεσά τους ήταν αντικείμενα στο εξοχικό που δεν ανήκαν ούτε στον ίδιο ούτε στη σύζυγό του. Το πιο χαρακτηριστικό, μία άγνωστα ντόβουρτσα. Στη συνέχεια, λοιπόν, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, είδε έναν άντρα που δεν γνώριζε να οδηγεί τη σύζυγό του στο σπίτι και να παραμένει εκεί όλη νύχτα. Τι έγινε τώρα με την ρομποτική σκούπα? Οι υποψίες του εντάθηκαν και την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023 αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση τη ρομποτική σκούπα του σπιτιού. Αρχικά, όπως υποστήριξε, ήθελε να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του μέσω της συσκευής. Όταν όμως είδε στην κάμερα της σκούπας έναν άγνωστο άντρα μαζί της μέσα στο σπίτι, άρχισε λοιπόν να παρακολουθεί τη ζωντανή εικόνα. Στη συνέχεια, κατέγραψε το live feed της ρομποτικής σκούπας, αποκτώντας βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού, στο οποίο εμφανιζόταν η σύζυγός του και ο άλλος άντρας. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Η σύζυγος όμως στράφηκε εναντίον του. Η υπόθεση δεν τελείωσε εκεί, διότι η σύζυγος κατέθεσε μήνυση εναντίον του για παράνομη καταγραφή προσωπικών στιγμών. Ο άντρας υποστήριξε ότι είχε καταγράψει το υλικό αποκλειστικά και μόνο για να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απιστία της. Τελικά, το δικαστήριο της περιφέρειας Ταο Γιουάν δεν πίστηκε, διότι οι δικαστές έκριναν ότι ακόμη και αν το συγκεκριμένο υλικό συνέβαλε στην επιτυχία της αστικής αγωγής του, αυτό δεν του έδινε το δικαίωμα να παρακολουθεί κρυφά τη σύζυγό του, επειδή την υποψιαζόταν για απιστία. Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Ακριβώς στα 24 λεπτά μετά τις 8. Σε μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με τις ειδήσεις να τρέχουν ανά τον κόσμο, με τις ειδήσεις να τρέχουν ανά την Ελλάδα. Και εμείς βέβαια ως πόλη έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ, 90η διεθνή έκθεση, ένας θεσμός για την πόλη κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν και φέτος ξεκινάει η έκθεση, η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, και ξεκινάει βέβαια και το πρόγραμμα των συναυλιών και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί με την ΔΕΘ. Νομίζω βέβαια ότι είναι και ένας θεσμός τον οποίο οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με παιδικά χρόνια, με παιδικές αναμνήσεις, και μάλιστα όσοι ήταν παιδιά κάπου εκεί στα έτη, δεκαετία του 80 ή και στα 90s, θυμούνται βέβαια και πάρα πολλά τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχουν τώρα. Ας πούμε το Luna Park, το παραδοσιακό Λουκάνικο Hot Dog, η μπύρα ξανθιά, μπύρα ξανθή, μπύρα μαύρη, μπύρα, και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80 αλλά και λίγο αργότερα, και με την πάροδο φυσικά του χρόνου εξατμίστηκαν. Οπότε είναι πάρα πολύ έντονες οι μνήμες, και θυμάμαι και ως παιδί υπήρχαν και περίπτερα τα οποία ουσιαστικά είχαν μικροδωράκια, αντικείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λαϊκή τέχνη, σκουλαρικάκια, βραχιόλα και όλα αυτά τα οποία έτσι λατρεύουμε οι γυναίκες, οι περισσότερες, να χαζεύουμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι κάθε χρόνο η ΔΕΘ έχει ενδιαφέρον, απλά νομίζω ότι όλο αυτό έτσι διαφοροποιείται από χρονιά σε χρονιά. Θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία φέτος, αν θέλεις έτσι πραγματικά να επισκεφθείς την ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει βέβαια το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όπου η αυλαία στα live music events έρχεται με την εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου, ενώ την Κυριακή ξεκινούν και θα βρίσκονται επί σκηνής η Άτζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Θοδωρή Φέρη και Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδέ

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Σε εξηγήστε μου, ρε Ελληνίδου, πώς γίνεται ένα τραγούδι το οποίο πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει, κατάφερε να γίνει viral στην πλατφόρμα του TikTok και να γνωρίσει επιτυχία. Ρε Ελληνίδου, και πολλά τραγούδια τα οποία πραγματικά γνωρίζουν επιτυχία πριν ακόμη κυκλοφορήσουν, εφόσον παρουσιάζονται στην πλατφόρμα του TikTok, ένα από τα αγαπημένα social media, από τα social media τα οποία χρησιμοποιούνται βέβαια πάρα πολύ συχνά και από τους ερμηνευτές προκειμένου να προωθήσουν, να προμοτάρουν ένα τραγούδι. Κλαβδία, όνειρο βαθύ.

0: Κλαδία και όνειρο βαθύ. Κλαδία με ένα πολύ όμορφο, έτσι, εντυπωσιακό θα λέγαμε, acting στα φετινά MAD Video Music Awards, παρέα με Αντώνη Ρέμπο. Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα site το οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά. Είναι αυτή η ώρα που με πιάνει λόξικα, δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει. Ειλικρινά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, στο Ladylike βρίσκομαι και αν μιλάμε, λέει, για ανεπιθύμητη αύξηση βάρους, συνήθως σκεφτόμαστε τη διατροφή και την άσκηση. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και ο ύπνος. Μάλιστα, νέα μελέτη διάρκειας 6 εβδομάδων που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine έδειξε ότι η απώλεια περίπου μια ώρα ύπνου κάθε βράδυ μπορεί να οδηγήσει σε μικρή αύξηση του σωματικού βάρους. Μία ώρα λοιπόν λιγότερου ύπνου μπορεί να επηρεάσει το βάρος. Όταν δεν κοιμάσαι αρκετά, μπορεί να αισθάνεσαι περισσότερη πείνα και σύμφωνα με τους ειδικούς να παίρνεις πιο εύκολα βάρος, τουλάχιστον στην αρχή. Παράλληλα, η έλλειψη ύπνου φαίνεται να αυξάνει και το χρόνο που περνάς χωρίς σωματική δραστηριότητα. Ο ύπνος λοιπόν και το βάρος μπορεί επίσης να δημιουργήσουν ένα φαύλο κύκλο. Το αυξημένο βάρος αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ύπνική άπνοια, μια κατάσταση κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται και επανελειμμένα, αλλά και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όσο αυξάνεται λοιπόν το βάρος σου, η ύπνική άπνοια μπορεί να γίνεται πιο έντονη και να επηρεάζει ακόμα περισσότερο την ποιότητα του ύπνου σου. Πάντως είναι σημαντικό το να κοιμόμαστε σωστά, δεν είναι εύκολο πάντα. Και κάποιες φορές βέβαια νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις όλο αυτό μπορεί και να δυσκολεύει. Θα μου πεις, το λέω συχνά όλο αυτό με το όσο μεγαλώνεις, και όμως είναι αλήθεια, διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι το άγχος, το στρες, είναι όλα όσα που μπορεί να σκεφτόμαστε καθημερινά και λειτουργούν κάποια ίσως και υποσυνείδητα. Δεν τα σκέφτεσαι, δεν θέλεις, αλλά λειτουργούν ακριβώς έτσι και ασυναίσθητα. Οπότε μπαίνεις στην διαδικασία πραγματικά να μην λειτουργείς λίγο χαλαρά, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου ή λίγο πριν τον ύπνο, με αποτέλεσμα βέβαια κακή ποιότητα ύπνου, κάτι το οποίο επηρεάζει όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας. Σοφία Αρβανίτη και μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

Από αυτές τις περιπέτειες, οι οποίες όταν έρχονται στη ζωή μας και τις ζούμε, μπορεί να παραπονιόμαστε, να γκρινιάζουμε και τι έγινε και γιατί έγινε και γιατί λειτουργήσε αυτό έτσι και γιατί δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε. Είναι αυτές οι περιπέτειες που πολλές φορές έχουν και μία έτσι, αν θέλεις, ημερομηνία λήξη. Το γνωρίζεις από την αρχή, το έχεις δει. Αλλά δεν θέλεις να το παραδεχθείς. Εξάλλου, δεν είναι και λίγες οι φορές που πραγματικά αθελοτυφλούμε μπροστά σε αυτό το οποίο βλέπουμε, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το παραδεχόμαστε, αλλά δεν θέλουμε να το δούμε για τους δικούς μας λόγους. Νομίζω ότι όλοι μας, ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μας, έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, νιώθουμε ότι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται. Απλά δεν θέλουμε να μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν θέλουμε να το εξηγούμε, δεν θέλουμε να το δούμε αληθινά όπως θα είναι, δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Νομίζω πάντως ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και βλέπουμε πράγματα τα οποία προέρχονται από το χαρακτήρα του άλλου, από την διάθεσή του, από το χρόνο του, το πώς τον διαχειρίζεται, όλο πάρα πολύ. Και όσο μεγαλώνουμε, να το πάλι, ακόμη περισσότερο. Απλά και κάποιες φορές για δικούς μας λόγους, πραγματικά δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια. Δήμος Αναστασιάδης, έρχεται αμέσως τώρα και απόφασή σου.

Θυμός Αναστασιάδης και αποφασίσου το νέο το τραγούδι και εμείς στα 13 λεπτά ακριβώς πριν από τις 9 αυτό το γλυκό βραδάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Συνήθως βέβαια όταν είμαστε σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση με το που έρχεται η Τετάρτη, λίγο έτσι αρχίζεις και σκέφτεσαι τα του Σαββατοκύριακου και ότι κοντοζυγώνει, παρόλο που αν το καλοσκεφτείς δεν απέχει και πολύ Τετάρτη από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν νιώθεις κουρασμένος, αν είσαι κουρασμένη, πραγματικά περιμένεις το Σαββατοκύριακο και μπαίνεις σε αυτό το mood γενικότερα, του να πεις τι θα γίνει, πώς θα ξεκουραστώ, πώς θα χαλαρώσω. Λοιπόν, πρέπει, λέει, επιτέλους, διαβάζω εδώ στο Φιλοσοφία Ζωής, ένας λογαριασμός στο Instagram, πρέπει επιτέλους, λέει, να καθιερώσουμε τα τριήμερα. Μια μέρα για δραστηριότητες, μία για καθαριότητα και μία για ξεκούραση και μαραθώνιο σειρών. Ωραίο είναι αυτό με τους μαραθώνιους σειρών. Γιατί από ό,τι φαίνεται, δύο μέρες δεν αρκούν, λέει, για να συνέλθουμε από πέντε ημέρες που προσποιούμαστε ότι είμαστε λειτουργικοί ενήλικες. Η μέρα πρώτη, λοιπόν, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι, όπως το να βγούμε έξω, να δούμε τους φίλους μας, να πάμε σε κάποιο αγαπημένο εστιατόριο το οποίο έτσι θα θέλαμε. Γενικότερα να είμαστε άκρος κοινωνικοί. Αυτό βέβαια με αφορμή τα του Σαββατοκύριακου, όπου προσπαθούμε να τα πιέσουμε όλα. Κάνουμε μια αυθόρμητη εκδρομή ίσως και να απολαύσουμε πραγματικά τη ζωή μας. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει καθημερινή. Φαντάζομαι μπορεί και να υπάρχει τρόπος, δεν ξέρω. Μέρα δεύτερη, βάλε τη ζωή σου σε τάξη. Πλήσιμο, καθαριότητα, ψώνια, προετοιμασία γευμάτων. Οι 47 μικρές δουλειές που αγνόησες όλη την εβδομάδα επειδή δεν είχες κουράγιο. Δεν νομίζω ότι αρκεί μία ημέρα για να τα κάνουμε όλα αυτά, άποψή μου. Δηλαδή και καθαριότητα και να βάλεις πλυντήρια και να τα συγκεντρώσεις και να τα καθαρίσεις και να τα σιδερώσεις ξανά όσα είναι το δεύτερο πλυντήριο, διότι με ένα πλυντήριο δεν μπορείς να το βγάλεις όλο το Σαββατοκύριακο. Μέρα τρίτη, μην κάνεις απολύτως τίποτα. Χωρίς σχέδια, χωρίς ξυπνητήρια, χωρίς ενοχές, μόνο το αγαπημένο σου φαγητό. Άνετα ρούχα και εκείνη η σειρά που θέλεις καιρό να δεις. Και ειλικρινά, λέει, αυτή η τρίτη μέρα είναι ίσως η πιο σημαντική. Η ξεκούραση δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που δεν κερδίζεις μόνο, αφού εξαντλήσεις εντελώς τον εαυτό σου. Φαντάσου λοιπόν να φτάνεις τη Δευτέρα, νιώθοντας ότι έζησες πραγματικά το Σαββατοκυριακό σου, όχι ότι πέρασες το Σάββατο προσπάθοντας να συνέλθεις την Κυριακή, κάνοντας δουλειές, ξαφνικά ήρθε πάλι Δευτέρα. Οι περισσότεροι πάντως μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά, κυρίως αν είσαι και δεν θα πω γυναίκα, διότι το να τακτοποιείς, να καθαρίζεις, να συμμαζεύεις δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, είναι κάτι που ανήκει και στα δύο φύλλα. Όπως και να έχει, τα τριήμερα δεν θα μας έκαναν τεμπέληδες. Ίσως απλώς μας έδιναν αρκετό χρόνο να είμαστε άνθρωποι, υπεύθυνοι ενήλικες και λιωμένοι στον καναπέ. Όλα στο ίδιο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα το δρομολογήσουμε. Ένα Σαββατοκύριακο πραγματικά είναι λίγο. Δεν φτάνει, οπότε θα προσπαθήσουμε μάλλον να κάνουμε όλα όσα προλαβαίνουμε ή να θέσουμε προτεραιότητες ακόμη καλύτερα.

Γιάννης Φαρδής και δεν το περίμενα. Κλείνουμε αυτή την ώρα, τη δεύτερη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10, ραδιοφωνικό δρόμο, που θα συντονίσω στην παρέα μας. FM 100 πάντα, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και δες το από άλλη μεριά ότι συμβαίνει κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9, θα τα λέμε από τις 7 Σεπτεμβρίου, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα έως και τις 10 το βράδυ. Λοιπόν, είναι η περίοδος ακόμη των επαναλήψεων. Δεν έχουν ξεκινήσει όλες οι νέες τηλεοπτικές σειρές για αυτή τη σεζόν και είναι πάρα πολλές. Σίγουρα κάτι θα έχεις δει, κάτι θα έχεις παρακολουθήσει στα τρέιλερ των τηλεοπτικών σειρών της ελληνικής τηλεόρασης. Μία από τις σειρές οι οποίες πραγματικά κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχει την τιμή δική της είναι το Μαύρο Μεσάνυχτα, το οποίο έχει πάνω από δεκαετία, έτσι. Η συγκεκριμένη σειρά, μεγάλη επιτυχία. Kings, θηρίο, και επανήλθαν στη χρονιά του 2025 με την επανακυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης απέναντι, όπως είπε, στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την κλιματική κρίση και τις δομικές αδυναμίες της χώρας. Χαρακτήρισε χαμένη την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρεί πως το 2019 ζούσε καλύτερα. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για το επιτελικό κράτος, ενώ ανέφερε ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι διαφθορά ή εντυμότητα, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πλέον μια ηθική επανάσταση. Σε παρατεταμένη οικονομική αιμορραγία βρίσκεται ο κλάδος της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, έχοντας απολέσει περισσότερα από 106 εκατομμύρια ευρώ σε τζίρο τα τελευταία 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια πανελλαδικής εκδήλωσης στην πόλη, εκπρόσωποι του κλάδου τόνισαν ότι η εστίαση βρίσκεται στην εντατική, καθώς 600 με 800 επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ζητούν επιγόντως μέτρα στήριξης, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επικείμενες ανακοινώσεις. Σινεμά στις γειτονιές φέρνει για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Άνω Πόλη και τη Νέα Παραλία. Από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές σε διαφορετικές γειτονιές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Στις αρχές αναμένεται να καταθέσουν τα 3 παιδιά του ζευγαριού που συνελήφθη στην Κυψέλη, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τα 2 αγόρια και η 15χρονη έγκυος θα εξεταστούν παρουσία ψυχολόγου και παιδοψυχιάτρου, ενώ οι αρχές διερευνούν και τη βιολογική του σχέση με τους 2 ενήλικες.

0: ενήλικες, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ενέβρεσης νεκρών, ενώ αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο. Όπως σημειώνει, η τιμή διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με πάγιο 3,5 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ ασπίδα προστασίας για τα ελληνικά νοικοκυριά, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητά της να συγκρατεί το κόστος του ρεύματος. Σε ποινή κάθειρξη 9 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας 58χρονος θεολόγος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλεια και πορνογραφία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μαθήτρια μίλησε στον ψυχολόγο του σχολείου για όσα συνέβαιναν στις αίθουσες και μέσω μηνυμάτων, με τον καταδικαστέντα εκπαιδευτικό να οδηγείται στις φυλακές Γρεβενών. Συνεχίζεται η μάχη στη Λέσβο για τον περιορισμό του αφθόδους πυρετού, με περισσότερα από 60 στελέχη να επιχειρούν στο πεδίο. Παράλληλα, εφαρμόζεται νέο μοντέλο συντονισμού, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναλαμβάνει την επιχειρησιακή διαχείριση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την επιστημονική ευθύνη. Η Ιχνηλάτηση έχει καλύψει το 80% του νησιού, ενώ συνολικά έχουν διατεθεί 7,3 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Ως κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία μετά το τέλος του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών στην Ιρλανδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμένο στις Βρυξέλλες για να διαμαρτυρηθεί για την υβριδική επίθεση, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να προαναγγέλουν την άμεση αποστολή νέων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

μαζί παρέα και σικάριο φωτιά. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε με αγαπημένες ιστορίες και έτσι ακριβώς θα κινηθούμε έως και τις 10 στα 8 λεπτά μετά τις 9. Αυτό το γλυκό θα λέγαμε έτσι βραδάκι. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί και εσύ, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και διαδικτυακά μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Να σου υπενθυμίσω βέβαια και το 2310-285-106 για ακόμη μία φορά, στο οποίο επικοινωνούμε έτσι τηλεφωνικά για την καλησπέρα της το απογεύματο, την καλησπέρα της βραδιάς, την καλησπέρα μου να στείλω εγώ στο Στέφανο, την καλησπέρα μου και στην Ελένη, και πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αν.

πέντε νύχτες Δήμος Αναστασιάδης. Τώρα αυτό βέβαια είναι σχετικό. Μπορεί να είναι πέντε νύχτες, μπορεί να είναι πέντε εβδομάδες, μπορεί να είναι πέντε μήνες. Δεν ξέρω, δεν θα σου το πω για πέντε χρόνια. Είναι too much, αλλά φαντάζομαι ότι όλο αυτό εξαρτάται γενικότερα και από το είδος της σχέσης, αυτό που θέλεις να ξεπεράσεις και φυσικά σε τι διάθεση είσαι εσύ, έτσι. Δηλαδή, τι έχεις περάσει, τι έχεις βιώσει, τι είσαι έτοιμος, έτοιμη να αφήσεις και ούτω καθεξής. Νομίζω είναι πολύ υποκειμενικά όλα αυτά. Λοιπόν. Πάμε μια βόλτα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο Instagram. Η Ιαπωνία, λέει, είναι επίσημα η χώρα του όχι. Διαβάζω εδώ στο Φιλοσοφία Ζωής, χωρίς φιλοδόρημα, διότι το φιλοδόρημα δεν είναι συνηθισμένο. Η καλή εξυπηρέτηση θεωρείται αυτονόητη, όχι κάτι που χρειάζεται ανταμοιβή. Όχι τηλεφωνικές κλήσεις στα τρένα. Μιλάς στο τηλέφωνο, στα μέσα μεταφοράς, μεγάλο όχι. Η ησυχία δείχνει σεβασμό. Εδώ βέβαια μπαίνεις κάποια στιγμή στο λεωφορείο, στο μετρό και δεν το έχω δει, αλλά στο λεωφορείο πραγματικά είναι φορές που έχεις ακούσει όλη τη συνομιλία του τηλεφώνου, διότι ο άλλος μπορεί και να μιλάει στο τηλέφωνο και να έχει και ανοιχτή ακρόαση. Όχι διάσχιση εκτός διάβασης. Οι άνθρωποι περιμένουν στις διαβάσεις ακόμη και όταν ο δρόμος είναι άδειος. Όχι φαγητό περπατώντας. Το να τρως το δρόμο θεωρείται απρεπές. Σταμάτα, κάθισε και φάε σωστά. Χωρίς κάδους, χωρίς σκουπίδια. Λίγη κάδη απορριμμάτων και όμως μία από τις καθαρότερες χώρες στον κόσμο. Όχι παπούτσια μέσα. Σπίτια, ναοί, παραδοσιακοί ξενώνες, τα παπούτσια μένουν στην είσοδο. Όχι έντονες δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας. Φιλιά, αγκαλιές, δυνατές φωνές, όλα αποδοκιμάζονται στους δημόσιους χώρους. Όχι συζητήσεις στο ασανσέρ. Ακόμα και οι φίλοι σωπαίνουν. Η σιωπή είναι ο κανόνας. Αυτά λοιπόν περί Ιαπωνίας, στην χώρα που το όχι έχει την τιμητική του.

Και την Καρμπίκη, επιτέλους, και εγώ τώρα σου έχω μία είδηση η οποία αφορά τις λιγούρες. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τις βραδινές λιγούρες ή γενικότερα τις λιγούρες που μπορεί να έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι λίγο μπορεί να ξεφύγαμε κάποιοι κατά τη διάρκεια των διακοπών, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο χαλαροί το καλοκαίρι. Κάποιοι βέβαια είναι αυτοί οι οποίοι χάνουν βάρος στη διάρκεια του καλοκαιριού. Όπως και να έχει, διαβάζω εδώ στο προφίλ της Μαρίας Παρίσι, η οποία είναι διατροφολόγος, 8 λόγοι λέει που μπορεί να αυξάνουν τις λιγούρες σου και δεν το έχεις καταλάβει. Πολύ περιοριστική διατροφή, παράληψη γευμάτων, λίγος ύπνος, συναισθηματική ένταση, αλλά ή και λίγη πρωτεΐνη στα γεύματα, λίγες φυτικές ίνες, ανεπαρκής ενυδάτωση και πολλές ώρες χωρίς φαγητό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία μπορούν πραγματικά έτσι να κάνουν κακό στο μεταβολισμό, να τον επηρεάσουν αρνητικά. Δεν πρέπει λοιπόν να παραλείπουμε γεύματα, θα πρέπει να προσθέτουμε φυτικές ίνες, θα πρέπει να ενυδατώνεται ο οργανισμός μας το maximum δυνατό. Το στρες τώρα, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το ακούμε αυτό, που έχω φουσκώσει, έχω πριστεί από το άγχος και ούτω καθεξής, είναι από τα πλέον γνωστά τα οποία λέγονται. Συμβαίνει και αυτό, αλλά σαφώς το θέμα της διατροφής παίζει σημαντικό ρόλο. Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτας.

Κώστας Καραβώτης και ήρθες εσύ. Ακριβώς στα 32 λεπτά μετά τις 9, βραδάκι Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη FM 100. Τώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν από σήμερα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Φέρνει ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών, με τους οποίους αυξάνονται οι συχνότητες διέλευσης των λεωφορείων του ΟΑΣ και μειώνονται οι αναμονές στις στάσεις. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣ,

δρόμους της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από σήμερα τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣ, με τα οποία αναμορφώνονται ριζικά οι συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού. Η Θεσσαλονίκη και ο ΟΑΣ υποδέχονται αυτού του τύπου οχήματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημειώνεται μέσω της σχετικής ανακοίνωσης από τον οργανισμό. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς.

Γιάννης Κότσιρας και Να Μ' Αγαπάς από την όχι προηγούμενη, ουσιαστικά φετινή τηλεοπτική σεζόν, αλλά από την προηγούμενη σεζόν τηλεοπτικά και από τη σειρά Να Μ' Αγαπάς, η οποία μας έδωσε αρκετά τραγούδια αγαπημένα μέσω του soundtrack, όπου συνεργάστηκαν ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για ακόμη μία φορά, μετά την επιτυχία που σημείωσαν στην τηλεοπτική σειρά Σασμός. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ευχάριστος μας τώρα ο γυρισμός. Δεν είναι το τελευταίο του σίγκλ, δεν είναι το νέο του τραγούδι. Είναι το πρώτο τελευταίο ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος ετοιμάζεται για το επερχόμενο προσωπικό του σολοβήμα. Στα 15 λεπτά ακριβώς πριν από τις 10, εδώ μαζί παρέα την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Αντώνη, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Μαρία. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, αλλά με την υγρασία ιδιαίτερα αυξημένη. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεσαι, το καταλαβαίνεις και δεν ξέρω τελικά αν όλο αυτό θα είναι σε ισχύ τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε αύξηση ουσιαστικά την Παρασκευή και την Κυριακή. Την Κυριακή θερμοκρασία θα φτάσει σε πολύ υψηλές για την εποχή, μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου, χωρίς συννεφιά. Κάτι το οποίο έχουμε να βιώσουμε από το 2012. Τώρα, θα έχουμε βροχές αύριο, Πέμπτη, αλλά παρόλα αυτά η θερμοκρασία θα είναι αυξημένη για την εποχή, δηλαδή στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα πάντως αυξημένο πραγματικά το ποσοστό της υγρασίας. Και καλά είμαστε, δεν παραπονιόμαστε. Να δροσίσει και λίγο, θα πούμε έτσι, με καλή διάθεση. Γιώργος Σαμπάνης και Τι θέλω εγώ με σένα.

Γιώργο Σαμπανή, τι θέλω εγώ με σένα, τι. Λοιπόν, σε αριθμούς ΔΕΘ, το έχεις καταλάβει, και με τα σημαίνει, και τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Είναι η περίοδος αυτή που κάποιοι έτσι θα έχουν την τιμητική τους, όσοι βρίσκονται εντός της ΔΕΘ, με την επισκεψιμότητα να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί και φέτος τον χάρτη της ΔΕΘ. Και βέβαια είναι μια έτσι καλή πραγματικά επιλογή προκειμένου να βολτάρεις. Θεσσαλονίκη, ως ημί, δεν θα το διευκρινίσω αυτό, διότι νομίζω κάθε χρόνο κάτι βρίσκουμε έτσι ενδιαφέρον προκειμένου να επισκεφθούμε την δεύτερη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 90 χρόνια μετράει η ΔΕΘ. Οπότε με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και με όλα όσα θα τρέχουν. Σαφώς βέβαια κάθε χρόνο υπάρχουν αυτά τα έξτρα που μπορεί να φορούν σε ειδικά περίπτερα, για ενημέρωση, για αυτούς που πραγματικά ψάχνουν να αναζητούν κάτι συγκεκριμένο ή πολύ απλά για όσους θέλουν να βολτάρουν. Λοιπόν, από τα της ΔΕΘ στον Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική.

Νικόλας Ραπτάκης και Ευγένω Εθνική. Είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο του άλμπουμ. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω με ευχές για ένα όμορφο, δροσερό βράδυ. Με ενημέρωσε τώρα η Ελίνα Υπέτκου ότι βρέχει, ξεκίνησε να βρέχει. Θα το δούμε, ίσως τελικά από τώρα ξεκίνησε όλο αυτό. Όπως και να έχει, ομπρέλα λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή κατευθύνεσαι προς την έξοδο του σπιτιού σου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να σε καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, με αισιοδοξία, με θετικές σκέψεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Θεού θέλατος, καιρού επιτρέποντος. Λοιπόν, Γιάννης Φακίνος, περαστή. Μένεις εδώ, έρχεται δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 για τη δική σου ενημέρωση. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας αλλαγές στην οικονομία, τη φορολογία και την παιδεία. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το επιτελικό κράτος, ενώ ως κεντρικό πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε το δίπτυχο διαφθορά ή εντιμότητα. Στις κεντρικές του εξαγγελίες περιλαμβάνονται κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ για το 2027, μέσος μισθός 1.800 ευρώ στην τετραετία, μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Σοβαρές σκέψεις για 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης στα Σαββατοκύριακα, με στόχο να διευκολυνθούν οι νυχτερινές μετακινήσεις και να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στην εκδήλωση της ΟΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά και εξετάζεται η μόνιμη εφαρμογή της. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στο flyover, όπου η πρόεδρος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 60% με στόχο την ολοκλήρωσή του το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε παρατεταμένη οικονομική αιμορραγία βρίσκεται ο κλάδος της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, έχοντας απολέσει περισσότερα από 106 εκατομμύρια ευρώ σε τζίρο τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια πανελλαδικής εκδήλωσης στην πόλη, οι εκπρόσωποι του κλάδου τόνισαν ότι η εστίαση βρίσκεται στην εντατική, καθώς 600 με 800 επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Οι επαγγελματίες ζητούν επειγόντως μέτρα στήριξης, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επικείμενες ανακοινώσεις. Στις αρχές αναμένεται να καταθέσουν τα τρία παιδιά του ζευγαριού που συνελήφθη στην Κυψέλη, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τα δύο αγόρια και η 15χρονη έγκυος θα εξεταστούν παρουσία ψυχολόγου και παιδοψυχιάτρου, ενώ οι αρχές διερευνούν και τη βιολογική του σχέση με τους δύο ενήλικες, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού, ενώ αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Σε ποινή κάθειρξης 9 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας 58χρονος θεολόγος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και πορνογραφία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μαθήτρια μίλησε στην ψυχολόγο του σχολείου για όσα συνέβαιναν στις αίθουσες, με τον καταδικαστέντα εκπαιδευτικό να οδηγείται στις φυλακές Γρεβενών. Σινεμά στις γειτονιές για πρώτη φορά φέρνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές, από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Άνω Πόλη. Από τις 8 στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές σε διαφορετικές γειτονιές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Στα διεθνή νέες πετρελαϊκές συμφωνίες μαμούθ στη Βενεζουέλα ανακοίνωσαν η Αμερικανική Σεβρόν και η Ιταλική Eni. Η Σεβρόν προχωρά σε επενδύσεις 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη πενταετία, με στόχο να αγγίξει τα 600.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας δήλωσε από το Καράκας ότι η συνολική παραγωγή της χώρας θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Στο Λονδίνο βρίσκεται ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, όπου συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο, ενώ αύριο θα έχει συνομιλίες με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Στο επίκεντρο των επαφών, η αμυντική συνεργασία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη μάχη. Κλείνουμε με τον καιρό. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο Πέμπτη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, με τη θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε

να σχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με